0: αγαθών του εξομολογήστε το Κυρίο και εψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεις νοφνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενεία ημών, είναι και εν τερματός σου και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελεύθερη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον μόνο θα επιούσει ο δόση με σήμερα και άψε μην το ωφελήματα ημόνο και εμεί αφήμε τη σοφρέτη ημών. Και μη είσαι έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δεϊσκόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσας εν ελέησον.

ανοίξει, επληρώθης αληθώς Αγίου Πνεύματος, όθεν εγνώρισε νήμη, την συνδόξαν ο Θεός διαιρέως Οσίου. Εις και ημάς Θεοφόρε, μετόχους δείξον

στην όμα της δόξης σου πιστός. Εξ αυτής γαρά να βλύζεις τα δωρεάς της πόθο εκώσιση. Δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου.

Θεέ επέστηγας και επί προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ πανδύων κινδύνων και ενώσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βοώμεν. Δόξα το σε δόξα σαν τη Θεό, δόξα το σε μεγαλήναντι, δόξα το

Της πρώτης ανέδειχθης υπερμαχός και θαυματουργός Θεοφόρες Πυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκράσι ενταφο προσφωνείς και οφείλεις Χριστούν μετεβάλες και ενδομέλπιντες Αγία σου ευχάς αγγέλουσες και συλλειτουργούντες ιερότατε. Δόξα τος έδοξες αντί Χριστό, δόξα τος έστεφανος αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το επεκδεχομένου του παρασουμέγα,

0: τας θύρας εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και εξειδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημονοπροσδεξάμενος, αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εις

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη ενός μαγείρου, ενός οσίου μαγείρου του Αγίου Εφροσίνου. Ο Άγιος Εφρόσινος, ο μάγειρας, υπήρξε αγράμματος αλλά αληθινά ευσεβής και πιστός. Έκανε οικονομίες με στερήσεις του εαυτού του μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνες. Το επάγγελμά του του επέτρεπε να τρώει πρώτος τα καλύτερα φαγητά. Αυτό όμως δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του, τη στιγμή που έβραζαν ή έψιναν μπροστά του τα ορεκτικότερα κρέατα και τα προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν, ο Εφρόσινος πήγε σε μοναστήρι, όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου εν αγιότητη και ευλαβία.

Η αγιότητα του Εφροσίνου και η παρησία του απέναντι στο Θεό ήταν πολύ μεγάλη και ο Θεός τον αξίωσε σπουδαίες δωρεές. Έτσι, μια νύχτα, ο ιερέας του μοναστηριού είδε όνειρο πως βρίσκεται σε παραδεισένιο κήπο ανάμεσα σε φρουτόδεντρα που τα πρόσεχε ποιος, ο Εφρόσινος. «Πού βρίσκομαι?» τον ρωτά ο ιερέας. «Εκεί που κατοικούν οι διαλεκτοί», του απαντά. «Και εσύ τι κάνεις εδώ?» «Χαίρομαι με όσα βλέπω. Χορταίνει η ψυχή μου με όσα νιώθει να τη γεμίζουν». «Δώσ' μου, σε παρακαλώ, μερικά μήλα», του είπε τότε ο ιερέας. Και ο Εφρόσινος του δώσε. Τότε ξύπνησε ο ιερέας και είδε τα μήλα που λαμποκοπούσαν και μοσκοβολούσαν στα χέρια του. Σε λίγο, ο ιερέας ξεμονάχισε τον Εφρόσινο και τον όρκησε να του πει την αλήθεια. Ναι, το όνειρο με τα μήλα ήταν αληθινά ολοζώντανο και πραγματικό. Ο Εφρόσινος, για να αποφύγει την ανθρώπινη δόξα τότε, έφυγε από το μοναστήρι και έμεινε άγνωστος μέσα σε αγνώστους. Μα τα μήλα που άφησε στο μοναστήρι γίνανε η θεραπεία πολλών αρρώστων. Όσοι τρώγανε ένα κομμάτι από αυτά, βρίσκανε την υγεία τους.

Τελικά, ο Άγιος Εφρόσινος ο Μάγειρας πέθανε σε ένα ερημικό ησυχαστήριο. Και η Εκκλησία που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από έναν μάγειρα, ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος, ανέγραψε μεταξύ των Αγίων της τον μάγειρο Εφρόσινο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το θέλημα του Θεού. Ήθε ο Θεός με τις Άγιες Πρεσβείες Του να ελεήσει και εμάς. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

ο σπορέας. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, είπε ο κύριος, και ως το χωράφι έσπερνε, οι σπόριες σκορπίστηκαν. Άλλος πλάι στο δρόμο έπεσε και ήρθαν πουλιά, τον έφαγαν και χάθηκε. Άλλος σε πέτρες πάνω έπεσε, εκεί που χώμα λίγο είχε η γη. Ευλάστησε, μα όταν ήρθε η αυγή και ανέτειλε ο ήλιος, κάηκε. Ρίζες δεν είχε βλέπεις και ξεράθηκε. Άλλος μέσα στα αγκάθια έπεσε και ανέβηκαν τα αγκάθια και τον έπνιξαν. Και πού καρπός. Μα όσοι πέσανε σε έδαφος καλό, μεγάλωναν, εθέριευαν και έφεραν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές δεν καταλάβανε το τι ήθελε να πει ο δασκαλός τους. Σα μείνανε μονάχοι, τον ρωτήσανε για τούτη την παραβολή. Και είπε ο Χριστός, «Γεωργός, σποριάς, αυτός που σπέρνει του Θεού το λόγο. Τα λόγια, οι σπόροι. Αυτοί που πέσανε στον δρόμο πλάι, είναι σαν εκείνους που ακούσανε το λόγο αυτό, μα αφήνουνε το διάβολο να αρπάζει, ίδιο αρπακτικό πουλί, αυτόν τον λόγο, το σπαρμένο στην καρδιά τους. Έτσι και ο σπόρος που πέσε σε πέτρωμα, είναι εκείνοι που δέχονται αυτόν τον λόγο με χαρά, όμως δεν τον αφήνουν να ριζώσει μέσα τους. Είναι εκείνοι που ενθουσιάζονται για μια στιγμή και όταν έρθει πειρασμός, τον ζήλο αυτό τον χάνουνε, κλονίζονται. Και αυτοί οι σπόροι που πέσαν ανάμεσα στα αγκάθια, εκείνους φανερώνουν που άκουσαν ευχάριστα το λόγο του Θεού, μα το μυαλό τους το είχανε αλλού. Ή στα λεφτά το είχανε, ή σε άλλες καθημερινές σκοτούρες, πεθυμιές και ασχολίες. Και όλα αυτά, οι ίδια αγκάθια πνίγουν το σπόρο, το λόγο του Θεού. Καρπό ο σπόρος πια δεν βγάζει. Εκείνοι που άκουσαν το λόγο και τον δέχονται, όμοιοι με το καλό χωράφι. Φέρνουν καρπό οι σπόροι που πέσαν εκεί, 30 και 60, μα και 100 φορές περισσότερο. Και είπε ο Χριστός, «Τον ουρανόν η βασιλεία μοιάζει με σπόρο συναπιού. Σπόρος μικρότερος δεν γίνεται. Μα όταν μεγαλώσει, όλα τα χόρτα τα περνά στον πόη. Δέντρο μεγάλο γίνεται και τα πουλιά φωλιάζουν στα φύλλα, στα κλαριά του. Μοιάζει με έμπορο τον ουρανόν η βασιλεία. Έμπορο που έψαχνε για να βρει καλά μαργαριτάρια και βρήκε ένα πολύτιμο. Και τότε, ό,τι είχε και δεν είχε, το ξεπούλησε για να το αγοράσει.

μέσα χωράφι κρυμμένο θησαυρό είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αυτός που βρίσκει αυτόν τον θησαυρό, απ' τη χαρά του την πολύ, ό,τι έχει το πολύ, και τρέχει και αγοράζει το χωράφι. Και άκουγαν οι άνθρωποι ετούτες τις παραβολές και σκέφτονταν σαν τι να ήθελε να πει ο δάσκαλος. Αυτός που είχε αυτιά, τα άκουγε. Που πά να πει, εκείνος που είχε καθαρή καρδιά, τα καταλάβαινε. Και είπε ο Ιησούς και άλλες παραβολές. Να, σαν αυτές.

Κύριος που αγαπά τους ταπεινούς είπε μια μέρα μια ιστορία, απλή, μια παραβολή. Για έναν Φαρισαίο είπε, πήγε να προσευχηθεί μες στο ναό. Μα στο ναό την ίδια τη στιγμή μπήκε και ο τελώνης, που ήτανε καταχραστής. Δουλειά του ήταν για το βασιλιά τους φόρους να εισπράττει. Καλή δουλειά, μα τούτος δεν την έκανε σωστά. Φόρους διπλούς, τριπλούς επλήρωνε ο λαός. Και αυτός τα πιο πολλά τα έκανε δικά του. Ο Φαρισαίος πίστευε πως ήταν ο πιο καλός και ο πιο σπουδαίος άνθρωπος στη γη και είχε μια περηφάνεια φοβερή. Ο Φαρισαίος το λοιπόν στάθηκε εκεί που όλοι να τον δουν μπορούσαν. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και με φωνή όσο γινόταν πιο δυνατή για να ακουστεί από όλους, άρχισε να προσεύχεται. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους τους ανθρώπους. Αυτοί κοιτάνε πώς θα αρπάξουνε το έχει τα λουνού. Κι αν είναι άδικο αυτό που κάνουν, δεν τους νοιάζει. Και τη γυναίκα που παντρεύτηκαν, ούτε αυτοί τη σέβονται. Μα εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Και ούτε του τελώνει μοιάζω του αμαρτωλού, που ήρθε τάχατες εδώ για να προσευχηθεί. Εγώ, το ξέρεις δα, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και τους φτωχούς τους σκέφτομαι κι αυτούς. Από τα κέρδη μου έχουν το μερδικό τους, όπως ο νόμος ο δικός σου ορίζει. 9 εγώ, το 1 αυτή». Ενώ ο Φαρισαίος έλεγε τούτες τις παχές κουβέντες, ο αμαρτωλός τελώνης σε μια γωνιά κρυμμένος χτυπιόταν και δερνότανε. Τα μάτια του στον ουρανό δεν είχε τόλμη να σηκώσει και να αντικρίσει τον Θεό. Μονάχα ψέλιζε. «Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου». Και όλοι όσοι είχαν αυτιά ανοιχτά και ακούγαν την παραβολή αυτή, κατάλαβαν πως συγχωρεμένος ήταν ο τελώνης ο αμαρτωλός και όχι ο περήφανος και καυχησιάρης Φαρισαίος.

βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνους που ακούγανε τον κύριο και ένας νομοδιδάσκαλος. Σαν να θέλει τον έξυπνο να κάνει, αστόχαστα ερώτησε. «Δάσκαλε, σαν τι να κάνω πρέπει για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο κύριος απάντησε. «Τι λέει ο νόμος ο μοσαϊκός που τον διδάσκεις?» «Πως πρέπει να αγαπώ με το μυαλό και την ψυχή και την καρδιά μου τον Θεό. Και έπειτα λέει να αγαπώ τον πλαϊνό μου, όπως τον εαυτό μου αγαπώ». «Καλά τα είπες. Κάνε τα αυτά τα δυο και θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Το Θεό, αυτό είναι το σωστό να αγαπάς. Το Θεό, μα και τον διπλανό». Και ο νομοδιδάσκαλος ερώτησε ευθύς. «Μπορείς να πεις ποιος είναι ο πλαϊνός μου?» Αυτοστιγμής ο κύριος είπε τούτη την παραβολή. Ένας ταξιδιώτης κάποτε από την Ιερουσαλήμ για την Ιεριχώ ξεκίνησε να πάει. Στο δρόμο παραμόνευαν ληστές. Του ρίχτηκαν, τον χτύπησαν, τον γύμνωσαν και αφού ταρπάξαν τα λεφτά του όλα, το σκάσαν. Ετοιμοθάνατο αφήσανε στο χώμα τον ταξιδιώτη τον καημένο. Δεν πέρασε ώρα και από εκεί που έγινε το κακό, πέρασε ένας ιερέας. Φοβήθηκε, στιγμή δε στάθηκε πλάι στον πληγωμένο. Όλο βιασύνη τον προσπέρασε. Το ίδιο έκανε και ένας λεβίτης. Μόνο που αυτός πήγε κοντά στον πληγωμένο και αμέσως σκέφτηκε πως οι ληστές μπορεί να παραμόνευαν και να του παίρνανε και τα δικά του τα λεφτά. Και έφυγε βιαστικά. Και εκεί που ελπίδα δεν υπήρχε πια καμιά, ο πληγωμένος να σωθεί εκεί στην ερημιά, ένας ξενοχωρίτης, Σαμαρίτης, εφάνηκε στο γύρισμα του δρόμου. Είδε το λαβωμένο και του σπάραξε η καρδιά. Γονάτισε κοντά στον πληγωμένο, έπλυνε τις πληγές με προσοχή, με λάδι και κρασί τις άλυψε, τις έδεσε μετά, στο ζώο του τον φόρτωσε, στο χάνι που ήταν κοντά τον πήγε σιγανά με προσοχή. Όλη τη νύχτα πλάι του ξενύχτησε και το ξημέρωμα, δίνοντας χρήματα στον ξενοδόχο, είπε: «Να τον φροντίσεις σε παρακαλώ σαν να είμαι εγώ και αν χρειαστείς κι άλλα λεφτά, εγώ θα σου τα δώσω. Σαν θα τελειώσω στην πολιτεία της δουλειάς θα ξαναρθώ». Εδώ τελείωσε ο Ιησούς την ιστορία την απλή και ρώτησε: «Ποιος από τους τρεις ήταν αυτός που πλαϊνός στάθηκε για τον πληγωμένο?» «Μα αυτός που την αγάπη, τη συμπόνια, τη στοργή με έργα έδειξε», απάντησε ο δάσκαλος του νόμου. «Τότε κι εσύ το ίδιο κάνεις στη ζωή σου, σαν τον καλό το Σαμαρίτη, και στον εχθρό αδέλφι να σταθείς».

Μα ο Χριστός μας είπε ακόμα μια παραβολή. Αυτή μιλεί για κάποιον γιο που έφυγε από το πατρικό και άκου με τα δικά μου λόγια να σου πω το αρχοντόπουλο αυτό το που κατάντησε. Λοιπόν, ο Άσωτος. Βλέπεις ετούτον τον ξενομερίτη που βόσκει τα γουρούνια? Ναι, αυτόν με τα σκισμένα βρωμισμένα ρούχα, με το κορμί το τόσο αδύνατο που φαίνονται τα κοκαλά του, το βλέμμα του θολό, το στομάχι του πονάει από την πείνα. Πρόσεξες πώς εξεγέλασε τους υπηρέτες και κρυφοέφαγε τον φαγητό των χείρων, γιατί όχι για αυτόν μα για τους χείρους είναι τα χαρούπια. Λοιπόν, αυτός ο δούλος ήταν αρχοντόπουλο. Πατέρα είχε και αδελφό και πλούτο και όλα τα καλά, όσα μπορεί ο ανθρώπινος ο νους να βάλει. Μια μέρα το μερδικόπτο βιό στο πατρικό ζήτησε να πάρει, και όχι δεν είπε ο καλός πατέρας του. Το παλικάρι, χωρίς να το καλοσκεφτεί, πήρε τον πλούτο του μαζί και ξεκινά να πάει μακριά στην ξενιτιά. Και εκεί ο άμυαλος ξόδεψε ασυλλόγιστα ό,τι είχε και δεν είχε, και έπεσε πείνα εκείνους τους καιρούς. Πείνα που δεν τη βάζει ο νους. Και αυτό το αρχοντόπουλο, ο γιος ο Άσωτος, στερήθηκε και το ψωμί και έγινε δούλος, που δουλειά του ήταν γουρούνια να βοσκάει. Και βρέθηκε αυτό το καλομαθημένο να κλέβει, ναι, να κλέβει ξυλοκέρατα για να συντηρηθεί. Και κάποια μέρα, εκεί που απελπισμένος ήτανε, ήρθε στα συγκαλά του. Θυμήθηκε το σπιτικό που εγκατέλειψε, πόση αγάπη είχε ο πατέρας του γι' αυτόν, πόσο κουτάκι ανόητα εξόδεψε το έχει του. «Μα τι ζητώ εγώ σε αυτή την ξένη γη?» εμονολόγησε. «Οι υπηρέτες μας στο σπίτι μου το πατρικό καλοπερνάν και εγώ από την πείνα χάνομαι. Θα σηκωθώ λοιπόν, θα πάω πίσω στον πατέρα μου, θα πέσω στα ποδάρια του και θα του πω: Πατέρα μου, πρώτα στον ουρανό και απέ μπροστά σε σένα αμάρτησα. Δεν το αξίζω, παιδί σου, να ονομάζομαι. Μόνο σαν ένα δούλο πάρε με, που θα υπηρετώ το σπιτικό σου». Όπως το σκέφτηκε εκείνη την ευλογημένη ώρα, έτσι έκανε. Από μακριά τον είδε ο πατέρας να έρχεται και πρώτος έτρεξε αυτός στον γιο τον Άσωτο. Αγκάλιασε σφιχτά το παλικάρι, το γέμισε φιλιά. Και ο γιος, με δάκρυα, συγγνώμη ζήταγε από τον ουρανό και στον πατέρα έλεγε πως να ονομαστεί παιδί του δεν ανταξίζει.

Και ο πατέρας διέταξε τους δούλους τη φορεσιά την πρώτη την ολόχρηση να φέρουν και να ντύσουν το παιδί του. Και δαχτυλίδι να του βάλετε στο δάχτυλο. Παπούτσια φέρτε του και το μοσχάρι το καλύτερο να σφάξετε. Να φάμε όλοι να ευχαριστηθούμε. Τρανή γιορτή έχει το σπιτικό μου σήμερα. Ο γιος μου πεθαμένος ήταν και αναστήθηκε. Βρέθηκε το παιδί μου το χαμένο. Ετούτη την παραβολή είπε ο Ιησούς στον κόσμο που μαγεμένος άκουγε και ήθελε να τους δείξει πώς καταντάει ο άνθρωπος, τούτο το αρχοντόπουλο, σα φύγει μακριά από τον Πατέρα, το Θεό. Μα κι άλλο ήθελε να δείξει. Το τι χαρά έχουν οι ουρανοί σαν πει ο κάθε άνθρωπος, γιατί ο καθένας μας είναι αμαρτωλός, τη λέξη «Ήμαρτον, μετάνιωσα». Μα τι χαρά έχουν οι ουρανοί.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού.

Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Βγάλε το σταυρό, αλλιώς απολύεσαι. Μία αναγνώστριά μας απέστειλε τη δική της προσωπική εμπειρία στην Αγγλία που περιγράφει την επιμονή της εταιρείας όπου δούλευε να αφαιρέσει το σταυρό που φορούσε. Τη συγχαίρουμε γιατί προτίμησε να απολυθεί την πρώτη μάλιστα ημέρα της εργασίας της παρά να αφαιρέσει το ιερό σύμβολο του σταυρού. Τέτοιοι νέοι μας γεμίζουν ελπίδα.

Ήμουν φοιτήτρια σε επαρχιακή πόλη της Αγγλίας το 2001, στο Lincoln συγκεκριμένα, πριν μετατεθώ στο Λονδίνο για σπουδές και περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Χρειάστηκε να ενισχύσω λίγο το εισόδημά μου και έτσι έπιασα δουλειά σε εργοστάσιο συσκευασίας λαχανικών, μόνο για το Σαββατοκύριακο. Ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που ξεκινούσα τη δουλειά. Θυμάμαι ότι θα ερχόταν το πουλμανάκι του εργοστασίου να μας πάρει, εμένα και άλλους φοιτητές από την εστία, στις 5 το πρωί. Φτάσαμε στο εργοστάσιο, μας καλοδεχτήκανε, μας έδωσαν ειδικές φόρμες, μπότες και γάντια και μας εξήγησαν τι θα κάναμε για 6 ώρες. Εγώ ήμουν στον τομέα όπου έπρεπε να βγάζω τα πλημμένα μαρούλια από την κορδέλα και να τα τοποθετώ σε άλλη ώστε να πάνε για συσκευασία. Φορούσα το σταυρό μου, όπως πάντα τον φοράω, για φυλαχτό και ευλογία. Ήταν από το Άγιο Όρος, ξύλινος, με τον εσταυρωμένο πάνω του. Θεώρησα ότι έπρεπε να τον βγάλω έξω από το πουλόβερ που φόραγα, αλλά μέσα από τη φόρμα. Η κορδέλα έτρεχε γρήγορα, τα γάντια εμπόδιζαν τα χέρια μου να πιάσουν γρήγορα τα μαρούλια. Τα χέρια μου πάγωναν από το κρύο νερό και έκανα προσευχή να με βοηθήσει ο Θεός να πάω καλά στη δουλειά μου.

κάποια στιγμή ήρθε η υπεύθυνη, η οποία μου ζήτησε πολύ ευγενικά να βγάλω το σταυρό μου, γιατί όπως είπε δεν επιτρέπεται να φοράμε κοσμήματα σε ώρα εργασίας. Της απάντησα το ίδιο ευγενικά ότι το σταυρό δεν τον φοράω για κόσμημα, αλλά για προστασία και ευλογία. Αυτή συνέχισε να επιμένει ότι δεν την ενδιαφέρει για ποιο λόγο φοράω το σταυρό και ότι έπρεπε να τον βγάλω άμεσα. Της είπα ότι είναι σύμβολο της πίστεώς μου, ένα ιερό σύμβολο για μένα και ότι είναι ο σταυρός που σταυρώθηκε ο Θεός που πιστεύω. Μου απάντησε ξανά ότι με καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να τον βγάλω για να μην πέσει στα μαρούλια και μπει σε συσκευασία. Μου είπε ότι μόνο οι βέρες επιτρέπονται. Εκείνη την ώρα μου ήρθε να βάλω τα γέλια, αλλά δεν το έκανα. Τη ρώτησα για ποιο λόγο επιτρέπουν τις βέρες και μου απάντησε ότι είναι ιερό σύμβολο γάμου. Της επανέλαβα ότι και ο σταυρός για εμένα είναι ιερό σύμβολο πίστεως και δεν τον βγάζω. Και ότι ο σταυρός δεν θα πέσει στα μαρούλια γιατί είναι μέσα από τη φόρμα που φοράω και τον φοράω για προστασία. Μου δήλωσε ότι αν δεν βγάλω το σταυρό θα πρέπει να φύγω από τη δουλειά. Της απάντησα ότι το σταυρό δεν πρόκειται να τον βγάλω και προτιμώ να φύγω από τη δουλειά. Με οδήγησε στα αποδυτήρια, τους παρέδωσα τη φόρμα και τις μπότες και έφυγα.

Το συμβάν το ανέφερα στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ως απαράδεκτο και καταχρηστικό. Δεν γνώριζα αν καλύπτεται νομικά η απαγόρευση να φοράει κάποιος το σταυρό του. Και βέβαια δεν ξανασυνεργάστηκα με το συγκεκριμένο γραφείο. 2 ημέρες αργότερα, με τη βοήθεια του Θεού, βρήκα εργασία σε ελληνικό εστιατόριο, όπου είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, διατηρούμε μια πολύ καλή φιλία. Ποτέ ξανά, όσα χρόνια και αν έμεινα Αγγλία και ως απόφοιτη από τη σχολή μου, εργαζόμενη σε εταιρείες και γραφεία, δεν αντιμετώπισα τέτοιο θέμα, ούτε άκουσα φίλους μου να το αντιμετωπίζουν. Πάντως, είναι ιδιαίτερα θλιβερό το γεγονός να ζητείτε από τη μία να αφαιρούν οι πιστοί το σταυρό εν ώρα εργασίας και από την άλλη να επιτρέπουν τις βέρες που ασφαλώς κρύβουν μεγάλο κίνδυνο, ειδικά σε μία χειρονακτική εργασία με μηχανήματα. Χρυσή.

στα χειολογήματα από αποφθέγματα του οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Μέρος πρώτο. Τρεις είναι οι αγιότερες και πιο οσιακές μορφές της Ορθοδοξίας στον Βορρά. Ο Άγιος Θεοδόσιος του Κιέβου, ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Τρία αστέρια ολοφώτινα στο στερέωμα της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Σεραφείμ, νεότερος των άλλων, έζησε, έδρασε και έλαμψε τον 18ο και 19ο αιώνα, 1759-1833. Γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1759 στην πόλη Κούρσκ και παρέμεινε εκεί μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του. Στην ηλικία αυτή πήρε τη γενναία απόφαση να αφοσιωθεί ολόψυχα στο Θεό και οδήγησε τα βήματά του στο μοναστήρι του Σαρόφ. Στη μοναχική του κουρά ονομάστηκε Σεραφείμ. Προηγουμένως είχε το όνομα Πρόχορος. Ένα έτος αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και μετά 6 χρόνια, σε ηλικία 34 ετών, ιερεύς. Όταν λειτουργούσε, πετούσε στα ουράνια και πολλές φορές αξιωνόταν να βλέπει θαυμαστά οράματα και να ακούει αγγελικές μελωδίες. Διψώντας να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, παρακάλεσε να αποσυρθεί σε μια ερημική περιοχή. Έλαβε από τη Μονή την άδεια και επί 5 χρόνια αφοσιώθηκε στη σιωπή, στην άσκηση, στην έντονη προσευχή. Βαθιά μέσα στο δάσος αγωνιζόταν να ανεβαίνει ημέρα με την ημέρα την κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Τότε έκανε και την γνωστή άσκηση τις χίλιες νύχτες προσευχής. Ανεβασμένο σε μια μεγάλη πέτρα, επί χίλιες νύχτες ξαγρύπνησε προσευχόμενος. Μαζί με την προσευχή διάβαζε ακατάπαυστα την Αγία Γραφή. «Πρέπει να τρέφεις», έλεγε, «την ψυχή με τον Λόγο του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος των αγγέλων. Με αυτόν πρέπει να τρέφονται οι ψυχές που αγαπούν με πάθος των Θεών».

ευλαβεί το αφάνταστα την Θεοτόκο. Στο πρόσωπό της έβρισκε ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση. Έλεγε συχνά «Η Παναγία είναι η χαρά, η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές». Με τις τόσες προσευχές και μελέτες και ασκήσεις έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτος χάρη και σοφία και πνευματική δύναμη. Απέκτησε φήμη Αγίου και φωτισμένου ανδρός και ο κόσμος έτρεχε κοντά του να ξεδιψάσει. Στην αρχή απέφευγε τον κόσμο, αλλά αργότερα το 1815, σε ηλικία 56 ετών, κατόπιν οράματος και προσταγής της Θεοτόκου, άνοιξε το κελί του και δεχόταν τους πάντας. Τώρα πια άρχισε το έργο του Στάρετς, του πνευματικού καθοδηγητού. Η δράση του ως Στάρετς υπήρξε καταπληκτική. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έτρεχε κοντά του. Αναρρύθμιτες ψυχές πήγαιναν να βρουν σε αυτόν τη γαλήνη, τη χάρη, τη σωτηρία. Και όσοι δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κελί του, τον κατέκλυζαν με επιστολές. Οι επισκέπτες του εγύριζαν άλλοι άνθρωποι. Καθώς προσευχόταν για αυτούς, καθώς τους ευλογούσε με το σημείο του Σταυρού, καθώς εμύρωνε το πρόσωπό τους με λάδι από την κανδύλα της Παναγίας, καθώς τους έδινε πνευματικές συμβουλές, μια μυστική δύναμη απλωνόταν στις ψυχές τους. Οποιοσδήποτε ερχόταν στο Στάρετς Σεραφείμ, ένιωθε να τον εγγίζει η θεϊκή φλόγα που υπήρχε σε αυτόν και να αγκαλιάζει την ψυχή του. Σ' όλους εμοίραζε ειρήνη, χαρά, θεϊκές ευλογίες. Συνιστούσε συχνά την ειρήνη. Απόκτησε την πνευματική ειρήνη και τότε χίλιες ψυχές ολόγυρά σου θα βρουν τη λύτρωση. Σχετικά με τον προορισμό μας εδίδασκε. Σκοπός του ανθρώπινου βίου είναι να αποκτήσουμε μέσα μας το Άγιον Πνεύμα. Μιλούσε πολύ για την Ανάσταση του Χριστού. Χαιρετούσε τους επισκέπτες του με τα λόγια «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Και κάθε φορά που κοινωνούσε, απήγγελε τον Πασχαλινό Κανόνα «Αναστάσεως ημέρα».

Για τα πνευματικά χαρίσματα που είχε, τι να πρωτοαναφέρουμε. Το μάτι του διέσχιζε τα βάθη των καρδιών. Είχε βλέμμα προφήτου. Προέβλεπε τα μέλλοντα. Απαντούσε σε επιστολές χωρίς να τις ανοίξει, γιατί εγνώριζε το περιεχόμενό τους. Ήταν ακόμη και θαυματουργός. Εσκόρπιζε θεραπείες σε αρρώστους. Πολλές φορές το πρόσωπό του άστραφτε σαν ήλιος. Και μέσα στο δάσος, όταν ασκήτευε, είχε φιλίες με τα άγρια πουλιά και ζώα και μάλιστα με μια πελώρια αρκούδα που κάθε ημέρα ερχόταν να φιλοξενηθεί κοντά του. Ζωή προπτωτική, παραδεισένια. Το πέρασμά του από τη γη θα μείνει αξέχαστο. Η Εκκλησία του Χριστού λίγες παρόμοιες μορφές εγνώρισε. Τα λόγια του και τα έργα του θα δυναμώνουν πάντα τους πιστούς. Ο θάνατός του υπήρξε οσιακός. Ευρέθηκε 2 Ιανουαρίου του 1833, νεκρός, γονατισμένος, με τα μάτια του προσιλωμένα στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και είχε αποχαιρετήσει τους πατέρες του μοναστηριού. Άγιος ανεκηρύχθη επίσημα το 1903. Εορτάζει στις 2 Ιανουαρίου και στις 19 Ιουλίου. Η αγιώτης του γίνεται συντοχρόνο γνωστή σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Οι πρεσβείες του ήθε να μας ενισχύσουν στο δρόμο της ζωής μας και το παράδειγμά του ας μας εμπνέει.

Όπου ευρίσκεται ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα απορρέουν από τον Θεόν έχουν μέσα τους την ειρήνη και οδηγούν τον άνθρωπο προς την αυτοκατάκριση και ταπείνωση. Η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Η πραγματική πίστης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίς τα έργα. Όποιος πραγματικά πιστεύει, εκείνος οπωσδήποτε θα πράττει και καλά έργα. Εάν ο άνθρωπος από αγάπη προς τον Θεόν και χάριν της εναρέτου ζωής δεν έχει περιττή μέρημνα για τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι γι' αυτόν φροντίζει ο Θεός, αυτή του η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού είναι και πραγματική και συνετή. Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεόν, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεόν, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να ζήσει την εσωτερική ζωή, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει τον φόβο του Θεού, που είναι και η αρχή της σοφίας. Ο νους του προσεκτικού ανθρώπου ομοιάζει με άγρυπνο φύλακα και φρουρό της εσωτερικής Ιερουσαλήμ. Από το ύψος της πνευματικής ζωής βλέπει με το καθαρό του μάτι τα πέριξ και τις εντός της ψυχής του ενάντιες δυνάμεις, σύμφωνα με τα λόγια του ψαλμωδού «Και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου».

Από το Φυλάδιο η Φωνή των Πατέρων. Εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Οροπός Αττικής. 2000.

Η δασκάλα. Μα γιατί δεν φωνάζεις για το δίκιο σου? Άντων Τσέχοφ. Τις προάλλες φώναξε στο γραφείο μου τη δασπινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παιδιών μου. Έπρεπε να της δώσω το μισθό της. «Κάθισε να κάνουμε το λογαριασμό», της είπα. «Θα έχεις ανάγκη από χρήματα και εσύ ντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου». «Λοιπόν, συμφωνήσαμε για 30 ρούβλια το μήνα». «Για 40». «Όχι, για 30, το έχω σημειώσει». «Εγώ πάντοτε 30 ρούβλια δίνω στις δασκάλες». «Λοιπόν, έχεις 2 μήνες εδώ». «2 μήνες και 5 μέρες». 2 μήνες ακριβώς. Το έχω σημειώσει. Λοιπόν, έχουμε 60 ρούβλια. Πρέπει να βγάλουμε 9 Κυριακές. Δεν δουλεύετε τις Κυριακές. Πηγαίνετε περίπατο με τα παιδιά. Έπειτα έχουμε 3 γιορτές. Η Ιουλία έγινε κατακόκκινη και άρχισε να τσαλακώνει νευρικά την άκρη του φουστανιού της, μα δεν είπε λέξη. 3 γιορτές μας κάνουν 12 ρούβλια το μήνα. Ο Κόλλιας ήταν άρρωστος 4 μέρες και δεν του έκανες μάθημα. Μονάχα με τη Βαρβάρα ασχολήθηκες. 3 μέρες είχες πονόδοντο και η γυναίκα μου σου είπε να αναπαυτείς μετά το φαγητό. 12 και 7, 19. Αφαιρούμε, μας μένουν 41 ρούβλια, σωστά? Το αριστερό μάτι της Ιουλίας έγινε κατακόκκινο και νότισε. Άρχισε να τρέμει το σαγόνι της. Την έπιασε ένας νευρικός βήχας. Έβαλε το μαντίλι στη μύτη της, μα δεν έβγαλε άχνα.

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έσπασε σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού με το πιατάκι του. Βγάζουμε 2 ρούβλια. Το φλιτζάνι κάνει ακριβότερα γιατί είναι οικογενειακό κοιμήλιο, μα δεν πειράζει. Τόσο το χειρότερο. Προχωρούμε. Μια μέρα δεν πρόσεξε τον Κόλια, ανέβηκε ο μικρός στο δέντρο και έσκισε το σακάκι του. Βγάζουμε 10 ρούβλια. Άλλη μια μέρα που δεν πρόσεχες, έκλεψε μια καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 4, γι' αυτό σε πληρώνουμε. Λοιπόν, βγάζουμε 5 ρούβλια. Στις 10 του Γενάρη σε δάνεισα 10 ρούβλια. «Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράγμα», μουρμούρισε η Ιουλία. «Το έχω σημειώσει». «Καλά». «Βγάζουμε 27 ρούβλια, μας μένουν 14». Τα μάτια της Ιουλίας γέμισαν δάκρυα. Κόμπι υδρότα γυάλιζαν πάνω στη μύτη της. «Κακόμοιρο κορίτσι». «Μα εγώ μια φορά μονάχα δανείστηκα χρήματα. Μονάχα 3 ρούβλια από την κυρία», μουρμούρισε η Ιουλία και η φωνή της έτρεμε. «Αυτά είναι όλα που δανείστηκα». «Μπα, κι εγώ δεν τα είχα σημειώσει αυτά. Λοιπόν, 14 έξω 3, μας μένουν 11. Πάρε τα χρήματά σου, αγαπητή μου. 3, 3, 3, 1 και 1, πάρτα». Και της έδωσα 11 ρούβλια. Τα πήρε με τρεμουλιαστά δάχτυλα και τα έβαλα στην τσέπη της. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε.

Πετάχτηκα ορθώς και άρχισα να βηματίζω πέρα δόθε στο γραφείο. Με έπιασαν τα νεύρα μου. «Και γιατί με ευχαριστείς?» «Για τα χρήματα». «Μα ανόητη, εγώ σε έκλεψα, σε λίστεψα και μου λες και ευχαριστώ?» «Οι άλλοι δεν μου δίναν τίποτα». «Δεν σου δίναν τίποτα?» «Φυσικά. Σου έκανα μια φάρσα για να σου γίνει σκληρό μάθημα. Πάρε τα 80 σου ρούβλια. Τα είχα έτοιμα στο φάκελο. Μα γιατί δεν φωνάζεις για το δίκιο σου? Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζί? Μπορείς να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο αν δεν πατήσεις λίγο πόδι, αν δεν δείξεις τα δόντια σου? Γιατί είσαι άβουλη?» Μουρμούρισε μερικά ευχαριστώ και βγήκε.

από την συλλογή Άντων Τσέχοφ, Διηγήματα. Μετάφραση Κάπα Σιμόπουλος. Εκδόσεις Θεμέλιο.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νεανικές αναζητήσεις.
1: Νεανικά ζητήματα και προβληματισμοί στις ημέρες μας. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε μία νέα ραδιοφωνική εκπομπή. Μία νέα εκπομπή νεανικές αναζητήσεις μαζί σας, έναν διάλογο σε νεανικά μονοπάτια αναζήτησης. Αναζήτησης της ελπίδας, της αλήθειας, της πραότητος, του ελέους, της φιλανθρωπίας και της αγαθοσύνης. Με άλλα λόγια, αναζήτηση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Και έλεγα πάντοτε από την απαρχή αυτών των εκπομπών υπό τον τίτλο «Νεανικές αναζητήσεις», έλεγα και τρόπον την προέτρεπα εσάς τους νέους. Ακόμη και αν ενδεχομένως έχετε απογοητευθεί, πικραθεί, στενοχωρηθεί από κάποιους μεγαλύτερους ως αν και εμένα, ενδεχομένως εάν σας έχει στενοχωρήσει και σας έχει πικράνει κάποια στιγμή αυτό το οποίο βλέπετε γύρω σας και βιώνετε ως εκκλησία, έχετε κάθε δικαίωμα να αναζητήσετε τον Χριστό μας, να αμφισβητήσετε πολλές φορές τον Χριστό μας, και η αναζήτηση εμπεριέχει και την αμφισβήτηση. Αλλά ταυτοχρόνως είχα παρακαλέσει την αγάπη όλων, ακόμα και αν αμφισβητήσεις τον Χριστό μας, κάντο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Έχεις δικαίωμα, νέος είσαι και ναι. Με την έννοια του ότι στην φάση αυτή τη ζωή σου που αναζητάς, που αναμοχλεύεις καταστάσεις και ψάχνεις και αμφισβητείς και απιστείς, έχεις κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσεις ακόμα και αυτήν την ύπαρξη του Αγίου Θεού. Αλλά σε παρακαλώ, κάντο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί, για ποιον λόγο? Διότι εκεί, εντός της Αγίας μας Εκκλησίας, θα σου δοθεί και η απάντηση ενδομήχως πολλές φορές. Ίσως να μην αρκέσουν όλοι οι ιεροκήρυκες οι μελήρητοι του κόσμου, οι πλέον μελιστάλακτοι, οι πλέον χρυσορήμονες, αν συγκεντρωθούν σε έναν τόπο και κηρύξουν Χριστόν σταυρωμένων και αναστάντα, ίσως λέγω δεν φτάνουν όλοι οι ιεροκήρυκες αυτοί να σου εμφυσίσουν εντός του νοός και της καρδίας σου όσα, τι πράγμα, όσα θα σου εμφυσίσει και θα σου κατασταλάξει μέσα μία Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας λέγουν προς εσένα που είσαι νέος και νέα, αλλά και προς εμάς τους μεγαλύτερους, μας λέγουν ότι η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο σπουδαστήριο. Γιατί? Γιατί εκεί διδάσκονται όσα άρρητα και αναφή και ανεξήγητα δεν μπορούμε με απλό διανοητικό τρόπο και απλές διανοητικές ακολουθίες να εξηγήσουν. Και όλα αυτά που ενδεχομένως σε βασανίζουν και σε ταλαιπωρούν και σου εκεντρίζουν το νου και την καρδιά σου, εκεί εντός της Αγίας μας Εκκλησίας θα βρουν, θα αναζητήσουν και θα βρουν απάντηση. Και για εμάς Ορθοδόξους Χριστιανούς και για σένα το νέο και τη νέα που αμφισβητείς πολλές φορές και αναζητάς, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, πού είναι ο Θεός, γιατί επιτρέπει το ένα, γιατί επιτρέπει το άλλο, σε όλα αυτά τα ερωτήματα έχω την αίσθηση και την πεποίθηση, διότι αποτελούν και δικά μας και δικά μου προσωπικά ερωτήματα, ενδεχομένως παλαιότερα, όχι πλέον σήμερα. Σε όλα όμως αυτά τα ερωτήματα να είσαι σίγουρος και σίγουρο ότι όλα αυτά απαντώνται και θα απαντηθούν μέσα στο μεγάλο σπουδαστήριο που λέγεται Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Και τότε θα έχεις την απάντηση και τότε θα καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα από όσα λέγω και από όσα συζητούμε, διότι ως συζήτηση εκλαμβάνομαι αυτήν την εκπομπή από αυτήν τη συχνότητα. Θέλω λοιπόν εκ προημίου να αναφερθώ ότι και να ευχαριστήσω, διότι στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο Νεανικές Αναζητήσεις,
Και ασφαλώς μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε τις εκπομπές από τον Κήρυκα Μετανοίες στο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση όμως πρέπει να έχει και στέρεες βάσεις, με την έννοια αναζητώ εάν ξέρω τι αναζητώ. Εάν λοιπόν έχουμε κατασταλάξει και γνωρίζουμε τι θέλουμε, τι ψάχνουμε, τότε σε όλους τους νέους και τις νέες, σε εσάς που ακούτε, εάν γνωρίζεις ποιον αναζητάς, ο χώρος που σου ανήκει, ο χώρος που σου ταιριάζει για να βρεις αυτό που αναζητάς, είναι Ορθόδοξος Ιερός Ναός. Πόσα δεν έχει να μας πει Ορθόδοξος Ιερός Ναός. Το λέγω με τα λόγου γνώσεως ετούτου. Και πολλές φορές όσοι πιεζόμεθα για διάφορα θέματα, προσωπικά, επαγγελματικά, συνειδησιακά, πολλές φορές και οικονομικά και διαβίου και καθημερινά θέματα, πόσοι εξημών δεν βρίσκουμε ανάπαυση και παρηγορία. Πόσοι δεν πήγαμε σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό, φορτωμένοι, κακόκεφοι, στενοχωρημένοι, βαρύθυμοι, και φύγαμε άλλοι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι ψυχολογικό ούτε τρίκ, ούτε ψυχολογικές μέθοδοι μέσω των οποίων ο άνθρωπος αλλάζει και μεταμορφούται. Μεταμορφούται, είναι αλήθεια. Αλλά όχι με ψυχολογικές μεθόδους συγκεκριμένες, αλλά με την επενέργεια του Παναγίου Θεού, της χάρης του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός είναι μέγα σπουδαστήριο, μέγα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και τα γεροντάκια που εγκαταλείπουν, οι μοναχοί μας και οι μοναχές μας, εγκαταλείπουν κάθε τι υλικό από τον κόσμο αυτόν και πηγαίνουν στα όρη και στις σπηλιές της γης και στις σοπές της γης και στα μοναστικά καθιδρύματα, στα μοναστηράκια μας. Τι λέγουν? Λέγουν ότι σπουδάζουν εις την έρημο. Σπουδάζουν. Τι σπουδάζουν? Σπουδάζουν την ειρήνη του νου. Και λέγουν κάτι οι νηπτικοί θεολόγοι πατέρες, σπουδάζουν για να μορφώσουν νουν Χριστού. Αυτός είναι ένας θεολογικός όρος που, αν θα μπορούσαμε στην καθημερινότητα τη δική μας, την νεανική, θα τον μεταφράζαμε ότι προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους ευάρεστη, να είναι θυμία, μα εύωσμο εις τον Άγιον Θεό. Φέρατε εις τον νουν και στην σκέψη σας, και ενδεχομένως αναμοχλεύσετε εκεί στα θυλάκια της όσφρησής σας από το παρελθόν. Πόσες φορές δεν αισθανθήκαμε και βιώσαμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όταν γευθήκαμε το άρωμα ενός πολύ πολύ όμορφου θυμιάματος, και λέγαμε και λέμε, τι όμορφο θυμίαμα αυτό, πόσο όμορφα ευωδιάζει. Πάνω σε αυτό αγωνίζονται οι Άγιοι Πατέρες, να αποτελεί η ζωή τους ένα εύωσμον θυμίαμα, πανεύωσμον θυμίαμα. Εάν λοιπόν η δική σου στιγμή και η δική σου καθημερινότητα σε οδηγεί εις αυτήν την αναζήτηση ενός ευώδους θυμιάματος, δεν έχεις παρά να ανατρέξεις και να μετρήσεις τα βήματά σου προς τον Ιερόν Ορθόδοξον Χριστιανικόν. Εκεί λέγω και πάλι, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις, μία προς μία και κάθε λεπτομέρεια. Και μη γελάς με αυτό που ακούς, ούτε πολλές φορές να το εκλαμβάνεις σαν μία προτροπή εκ των ουκ άνευ. Και πάλι σε προτρέπω και σε προκαλώ και σε προσκαλώ, κάντο. Όχι μόνο θα δοθούν απαντήσεις σε όλες τις αναζητήσεις που έχεις και που είχα και εγώ παλιότερα, αλλά θα δοθούν απαντήσεις και σε κάθε λεπτομέρεια από τα ερωτήματα και τις αναζητήσεις σου. Και αυτό οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν ενδόμηχη προσπάθεια του ανθρώπου να έλθει πού? Κοντά εις τον Άγιον Θεό, να έλθει σε μια κοινωνία, σε μια αληθινή σχέση και σε μια αληθινή ενότητα. Αυτό ονομάζεται θεολογικά, ονομάζεται οντολογία, ουσιαστική αληθινή οντολογία. Εμείς σε έναν πιο νεανικό θα λέγαμε ρόλο και λόγο θα το λέγαμε αληθινή σχέση.
αληθινή σχέση με τον Χριστό μου και με την Εκκλησία. Σημερινή λοιπόν εκπομπή θα έχει ως θέμα την Ιερά Παράδοση. Για τους νέους όμως και τις νέες, για σας που ακούτε, παράδοση είναι κάτι το οποίο σήμερα κυριαρχεί σαν κάτι πεπαλαιωμένο. Λέμε πολλές φορές, έχετε ακούσει και έχω ακούσει και εγώ να το λέτε πολλές φορές σε συζητήσεις με ανθρώπους της ηλικίας σας, με νέους και νέες. Αυτός είναι παραδοσιακός τώρα, τι να μας πει. Ή αυτός ανήκει στην παράδοση, είναι 100 χρόνια πίσω, έτσι δεν λες. Εάν όμως οριοθετήσουμε την έννοια της παράδοσης, τότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό είπα και πριν, να αναζητήσω τον Χριστό μου φτάνει να ξέρω. Θέλω να τον αναζητήσω και να ξέρω τι αναζητώ. Εάν δεν ξέρω τι αναζητώ, πού πηγαίνω. Υπ' αυτή την έννοια να συζητήσουμε για την παράδοση. Αλλά τι είναι παράδοση? Τι εννοείς εσύ ως νέος? Έχω ακούσει στα σχολεία, έχω ακούσει στο πανεπιστήμιο, στα φοιτητικά έδρανα, έχω ακούσει εκεί στις συνάξεις που πηγαίνεις για καφέ, που πηγαίνεις για βόλτες με νέους, στα αθλητικά κέντρα, στις καφετέρειες, όπου και να βρίσκεσαι ως νέος και νέα, ότι για σένα παράδοση είναι κάτι που σήμερα κυριαρχεί ως τέλμα. Για σένα παράδοση είναι κάτι που τελείωσε. Για σένα ενδεχομένως παράδοση είναι αυτό που σου θυμίζει ένα άσχημο παρελθόν. Ένα παρελθόν που εκ του αποτελέσματος σήμερα μας οδήγησε ενδεχομένως σε ένα μικρό ή μεγάλο, βάλε εσύ τον βαθμό, αδιέξοδο. Παράδοση είναι αυτό που ίσχυε μέχρι εχθές, εξανεμίστηκε, ξεθόριασε ως λέγεις, πέθανε ως λες, εξαφανίστηκε, τέλος. Αυτό είναι αυτό που εσύ χαρακτηρίζεις ως παράδοση. Εάν λοιπόν αναζητήσουμε μια τέτοια παράδοση, θέλω στο σημείο αυτό να σου πω ότι σύμφωνο απολύτως μαζί σου. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να αφιερώσω μια εκπομπή για αυτό το θέμα. Αλλά έχω και την αίσθηση ότι ακόμη και αν τολμούσαμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή, έχεις δίκιο. Μια τέτοια παράδοση είναι και για μένα που εγγίζω σε λίγα χρόνια τα 40 μου επί της γης, είναι κάτι ξένο. Όχι απλά επιδερμικό, είναι κάτι το οποίο αντιστρατεύεται τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια τέτοια παράδοση δεν τη θέλω. Αλλά θέλω όμως και σε προσκαλώ να συζητήσω με μήπως υπάρχει και άλλη παράδοση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην έννοια της λαογραφίας. Αυτό που λέγει ο λαός είναι στην παράδοση του τόπου μας. Για παράδειγμα, επειδή εγγίζουν και μεγάλες χαρμόσυνες εορτές με αποκορύφωμα την εορτή των Χριστουγέννων. Παράδοση κοσμική βέβαια, δηλαδή κοσμική, το λέγω για να συνεννοούμαστε, αυτό που ονομάζει ο κόσμος εκτός εκκλησίας. Παράδοση δηλαδή κοσμική είναι να στολίζονται χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι ένα μέρος της λαογραφίας του τόπου μας. Αν και για να είμαστε ακριβωδή και ιστορικά, ούτε του τόπου μας είναι. Είναι μία συνήθεια η οποία είναι ξενόφερτη και στην Ελλάδα καθιερώθηκε μετά τα 1840 και μετά. Ο Όθωνας δηλαδή το έφερε αυτό από τη Βαυαρία στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε πριν. Άρα λοιπόν ακόμα και αυτό στη λαογραφία μας είναι ξένο. Θεωρώ όμως ότι ως παράδειγμα, πάμε μαζί να δούμε ότι και ως παράδειγμα πράγματι με βάση τη λαογραφία είναι ένα μέρος της παράδοσης, έστω και ξενόφερτο. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτήν την έστω ξενόφερτη παράδοση. Έχουμε και δική μας παράδοση, όπως είναι οι τοπικές ενδυμασίες, οι τοπολαλιές, οι όμορφες μουσικές συνθέσεις, όπως είναι τα κάλαντα, όπως είναι ούτω καθεξής πολλά μουσικά ακούσματα, νησιώτικα, υπηρώτικα, έτσι, μακεδονίτικα και ούτω καθεξής. Θέλω να αναφερθώ σε μια παράδοση που έχει να κάνει και με τον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, με αυτόν που σε προσκαλώ να πας και να συναντήσεις, εκεί μέσα να συναντήσεις όλα αυτά που αναζητάς, την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την ανεξικακία, τον φιλάνθρωπο πατέρα και φιλόστοργο,
Εκεί που και εγώ, πολύ λίγο πριν και καθημερινά, αλλά και εσύ ως άσωτη, επιστρέφουμε και αναζητούμε. Τι αναζητούμε? Μία αγκαλιά να ξαποστάσουμε και ένα εύδιο λιμάνι να πάρουμε μία ανάσα, μία βαθιά ανάσα, για να μπορούμε να στηριχθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο, στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, για σένα που τώρα συνδέθηκες με τους ραδιοφωνικούς δέκτες και ακούς την εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις, σε σένα ομιλώ νέα και νέο. Αυτή η παράδοση έχει να κάνει με την Αγία μας Εκκλησία. Γιατί? Διότι μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, ό,τι δεν είναι καταγεγραμμένο στο αγιογραφικό κείμενο, δηλαδή στην Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, είναι καταγεγραμμένο στην ζωή των Αγίων μας. Δηλαδή, φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Πολλές φορές, εάν δεν το ξέρεις, μάθε το. Σήμερα σε παρακαλώ, μάθε το να το λες. Να μάθουμε να το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως απ' έξω να το λέμε. Για παράδειγμα, το σύμβολο της πίστεως δεν αναφέρεται πουθενά στο αγιογραφικό κείμενο. Όσο το γνωρίζουμε εμείς, πιστεύω, όλο το πιστεύω. Δηλαδή. Δεν αναγράφεται κάπου. Ανήκει όμως μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, η παράδοση είναι ό,τι δεν είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, να το πω πιο θεολογικά και θα το εξηγήσω. Είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια που δεν είναι καταγεγραμμένη μέσα στα γεωγραφικά κείμενα. Με απλά λόγια, παράδοση σημαίνει ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι μας προκειμένου να φτάσουν στην Αγιότητα. Αυτή λοιπόν η πεπατημένη, ο δρόμος που περπατήθηκε δηλαδή, έρχεται σε εμάς τους νεότερους και στους αυριανούς και στους μεθαυριανούς και μας λέγει τι? Μας λέγει, επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας ακολούθησαν αυτόν τον βίο και αγίασαν, κάνε και εσύ το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει η πεπατημένη, υπάρχει ο δρόμος που κάποιος τον έχει περπατήσει, και είναι πολλοί αυτοί κάποιοι, είναι εκατομμύρια.

0: και του απαντά ο μοναχός που είχε κατάνοιξη. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ. Και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Αλλά εάν σε ενοχλώ με αυτό, ας διαβάζει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. Και ο μοναχός που ρώτησε απαντά: «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινούμαι, αλλά και θλίβομαι για τη σκληρότητά μου». Έτσι λοιπόν και εγώ πολλές φορές, συγκρίνοντας τη δική μου σκληρότητα απέναντι σε εσάς τους νέους, που όλα είναι αθώα, όλα, όσο έλεγε ο Καβάφης, ψήνονται μέρα με την ημέρα και αλλάζουν μορφή, το μόνο που έχω να σε προτρέψω και ταυτόχρονα θερμά να σε παρακαλέσω, τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτής, είναι να συναντιόμαστε προσευχητικά, όπως και το κάνουμε, εγώ προς εσένα και εσύ προς εμένα και με όλη την Αγία μας Εκκλησία, να συναντιόμαστε προσευχητικά μέσα από την Αγία μας Εκκλησία. Υπάρχει ένας χώρος, μην το ξεχνάς. Σε προκαλώ και σε προσκαλώ. Και εδώ είναι η εκπομπή μας. Θα είμαστε και πάλι στον αέρα και θα τα συζητήσουμε. Και τότε έχεις το θάρρος. Και μετά την συνάντηση που θα έχεις με τον Χριστό μας σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό, τότε θα καταλάβεις γιατί σου μιλώ. Πάρε λοιπόν την απόφαση, σε προκαλώ και σε προσκαλώ. Αναζητάς τον Χριστό και την αλήθεια. Εάν αναζητάς, την Εκκλησία αναζητάς. Μην περιμένεις, πήγαινε. Σε περιμένει η Αγία μας Εκκλησία. Διαφορετικά, με άλλο τρόπο, θέλω να σου πω, σε περιμένει ο ωκεανός του ελέους και της φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού μας. Προς όλους, αλλά κυρίως σε εσένα που είσαι νέος και νέα, να σου ζητήσω να ανταμώσουμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας νεανικές αναζητήσεις. Θα σε περιμένω. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Νεανικές αναζητήσεις».
1: Νεανικά ζητήματα και προβληματισμοί στις ημέρες μας. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

για προορατικά χαρίσματα, για διάβασμα του μυαλού και των σκέψεων, για σαύρες που μίλησαν και για φίδια που προσκύνησαν και άλλα τέτοια φεδρά. Κάποιος αλόφρον και αλλοπρόσαλος μου είπε κάποτε ανάμεσα σε ανεφιλητά και δάκρυα. Ακούστε τι μου είπε. Μου είπε ο τάδε Άγιος Γέροντας ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα βρω νύφη ωραιότερη, νεότερη και πλουσιότερη από αυτή που μου έφυγε. Πέρασαν όμως 3 χρόνια και 6 μήνες και ακόμα δεν φάνηκε. Είμαι δυστυχισμένος, έτσι μου είπε. Αυτό βεβαίως δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Οι Άγιοι αγαπητοί ακροατέ και αγαπητές ακροάτριες κρύβονται και δύσκολα τους βρίσκεις. Μη λοιπόν από περιέργεια αναζητείς Αγίους. Ζήτησε την αγιότητα για σένα, για την ψυχή σου. Ένα άλλο παράδειγμα. Μέσα στο μοναστήρι πιάνει μερικούς προσκυνητές ένα αμόκ περιεργίας. Ψάχνουν τα πάντα. Ερευνούν και τις πιο μικρές γωνιές του μοναστηριού. Μπαίνουν ακόμα και στα κελιά των μοναχών, στις αποθήκες, παντού. Ψάχνουν να βρουν κάτι το παράξενο, το ασυνήθιστο. Τρυπώνουν σαν τα ποντίκια, εκεί σηκώνουν καλύματα, κοιτούν κάτω από τα κρεβάτια, μπαίνουν ακόμη και εκεί που γράφει «απαγορεύεται η είσοδος». Θέλουν να μάθουν τι κάνουν οι μοναχοί, πώς ζουν οι μοναχές, τι τρώνε, πώς τρώνε, γιατί τρώνε. Μια παρέα άνοιξε κάποτε ένα ψυγείο σε ένα μοναστήρι και όταν είδε 3-4 καρπούζια ανεφώνησε εκστατική και μάλιστα όλοι μαζί. «Ε, τι τρώνε οι καλόγεροι!» Είναι το ρωμαϊκό σύστημα, βλέπετε. «Παχύς ο καλόγερος! Ε, τι ρίχνει μέσα του! Τρώει από το μοναστήρι!» «Αδύνατος ο καλόγερος! Ε, ο κακομύρης! Τρώει από το μοναστήρι, αλλά δεν τον πιάνει!» Ο σωστός όμως προσκυνητής δεν ασχολείται με αυτά. Προσκυνεί, επισκέπτεται τους χώρους που πρέπει και αναχωρεί δοξάζοντας τον Πανάγαθο Θεό.

Άλλοι πάλι, μόλις μπουν στο χώρο του μοναστηριού, ζητούν επιμόνως να δουν τον ηγούμενο. «Τι τον θέλετε?» τον ρωτάνε οι πατέρες. «Να τον δούμε», είναι η συνηθισμένη απάντηση. Αλλά ο ηγούμενος έχει τις πολλές ασχολίες του. Η διοίκηση ενός μοναστηριού, με τα σημερινά μάλιστα δεδομένα, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Εξάλλου, λόγω της λειψανδρίας, μπορεί να έχει κι άλλα διακονήματα ο ηγούμενος. Μπορεί να είναι στον κήπο, να σκάβει, μπορεί να μαγειρεύει ή να ζυμώνει. Πολλά μπορεί. Εμείς δεν πάμε στο μοναστήρι να προσκυνήσουμε τον ηγούμενο. Πάμε να

προσκυνήσουμε την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αν βρεθεί μπροστά μας, υποβάλλουμε τα σέβη μας, ζητούμε την ευχή του και φεύγουμε. Μόνον αυτό. Είναι ανάγκη να μην κουράζουμε με επίμονη αναζήτηση τους πατέρες και να μην απαιτούμε να δούμε οπωσδήποτε τον ηγούμενο. Αν είναι κάτι σοβαρό, νομίζω ότι μπορεί με καλή συνεννόηση και αυτό να τακτοποιηθεί καταλλήλως.

Σε όλα τα μοναστήρια της Αγίας Ορθοδοξίας μας προσπαθούν οι μοναχοί και οι μοναχές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, να έχουν και μερικές γλάστρες, λίγα λουλούδια για να στολίζουν, να ομορφαίνουν το χώρο του μοναστηριού. Κουβαλούν το νερό από μακριά, μεταφέρουν το χώμα στον ώμο, φορτώνονται σαν υποζύγια την κοπριά από στάνες μακρινές και μαντριά χαμένα στις ερημιές. Κοπιάζουν, υδρώνουν για να τα αναπτύξουν, όμως δεν προλαβαίνουν να τα χαρούν. Τα άνθη κινδυνεύουν. Από ακρίδες? Από κάτι άλλο? Όχι. Κινδυνεύουν από τους προσκυνητές και για να ακριβολογούμε, περισσότερο κινδυνεύουν από τις προσκυνήτριες. Πολλές γυναίκες το έχουν τάμα, λένε, το έχουν σε καλό, λένε, να κλέβουν φυτά ή λουλούδια από το μοναστήρι. Λέω να κλέβουν, κλοπή είναι τελικά, γιατί δεν αισθάνονται ότι τα κλέβουν, αλλά ότι τα παίρνουν για ευλογία από μόνες τους. Και κάπου εκεί στην Αναμπουμπούλα, όταν κανείς υπεύθυνος δεν τις προσέχει, μαδούν, στραμπουλούν, ξεριζώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους, αρκεί να είναι από το μοναστήρι. Και στη βία τους επάνω, να μην γίνουν αντιληπτές, καταστρέφουν και αυτά που μένουν. Μα, αδελφοί μου προσκυνήτρια, όλα αυτά τα λουλούδια έρχονται με κόπο, μόχθο και δαπάνη από εκεί που έρχεσαι κι εσύ. Μην τα ακουμπάς. Αν όλοι κόψουν όπως εσύ τώρα δά, που αγωνίζεσαι να το στραγγαλίσεις, τι θα μείνει στο μοναστήρι? Τα κοτσάνια και οι γλάστρες? Θες να μεταβάλεις το μοναστήρι σε έρημη γη και ολόμαυρη ράχη? Πολλές πιστές δεν παίρνουν, αλλά φέρνουν λουλούδια. Και καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν. Λίγα λουλούδια στολίζουν το ναό και το προσκύνημα. Αυτά τα λίγα λουλούδια ή τα περισσότερα, ας τα αφήνει όμως η προσκυνήτρια ή ο προσκυνητής στον διακονητή να τα τακτοποιεί αυτός όπως γνωρίζει που πρέπει να μπουν. Αλλιώς, αν εμείς προσπαθήσουμε να τα βάλουμε μόνοι μας, τότε δεν ομορφαίνουν τον τόπο και πολλές φορές φαίνονται περιττά.

σας υπενθυμίζω ότι μιλούμε για τους προσκυνητές εκείνους οι οποίοι θα πάνε για λίγο μόνο στο μοναστήρι ή στο προσκύνημα να προσκυνήσουν και να φύγουν. Αφού λοιπόν έγιναν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, είναι καιρός αναχωρήσεως. Προσκυνήσαμε, ξεναγηθήκαμε, κεραστήκαμε. Ας αναχωρήσουμε κάποτε. Η περισσότερη παραμονή μας δυσκολίες φέρνει. Ήδη κορνάρουν άλλα αυτοκίνητα, έρχονται άλλοι προσκυνητές και είναι ανάγκη να τους αφήσουμε τον χώρο κενό. Φεύγοντας, ας δοξάσουμε τον Κύριό μας που μας αξίωσε να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι και ας μην ξεχνάμε ότι οι μοναχοί και οι μοναχές και όσοι διακονούν στα μοναστήρια και στα προσκυνήματα δεν είναι άγγελοι. Θα ήθελαν πολύ να είναι, το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, αλλά δεν είναι. Αγωνίζονται κάθε μέρα για τα ελαττωματά τους, τις ατέλειές τους, τα πάθη τους. Έπειτα ίσως είναι κουρασμένοι από προηγούμενες επισκέψεις, από διαπληκτισμούς κάποιες φορές. Πολλές φορές κάποιοι διακονητές λένε μέσα τους «Θεέ μου, ας είναι αυτοί που έφυγαν οι τελευταίοι για σήμερα». Ας έχουμε πλατιά την καρδιά μας και ας μάθουμε να συγχωρούμε όποιες παραλήψεις κι αν είδαμε στους μοναχούς, τις μοναχές ή τους διακονητές. Μας τιμά ιδιαιτέρως αυτό. Και σε αυτούς δίδει κουράγιο να συνεχίσουν να μας υποδεχτούν και του χρόνου με χαμόγελο, με την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο.

Ερχόμαστε τώρα σε αυτούς τους προσκυνητές που θα διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι. Το να μείνουμε μια βραδιά σε ένα μοναστήρι και επενετό και αξιοσύστατο είναι. Μας δίδεται η ευκαιρία να μετάσχουμε έστω και για λίγο στην πνευματική ζωή του μοναστηριού, στις ιερές του ακολουθίες και κυρίως στη Θεία Λειτουργία που είναι το κέντρο της Ορθόδοξης ζωής. Ας μπούμε λοιπόν στο μοναστήρι, να περιμένουμε για ένα βράδυ και ας δούμε τις προϋποθέσεις παραμονής μας σε αυτό. Πρώτος και απαράβατος όρος είναι ότι έχουμε εγκαίρως ειδοποιήσει και άρα μας περιμένουν. Η είσοδός μας γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα. Αφήνουμε τα πράγματά μας σε ένα μέρος και ακολουθώντας τις οδηγίες του υπευθύνου προσκυνούμε με τάξη και ευλάβεια στο ναό, όπως γράψαμε και για τους προηγούμενους προσκυνητές. Επειδή τα λεωφορεία φτάνουν συνήθως το απόγευμα, ίσως η άφηξή μας συμπέσει με τον εσπερινό ή με το απόδειπνο. Αν είμαστε πολλοί, 1-2 λεωφορεία, περιμένουμε με υπομονή να τελειώσει η ακολουθία και μετά μπαίνουμε. Αν είμαστε μικρή παρέα, συγχωρείτε η είσοδος, αλλά με πολλή προσοχή για να μην διασπαστεί η τάξη της Θείας Λατρείας. Όταν τελείται ακολουθία και βρισκόμαστε μέσα στο ναό, ούτε χρήματα ανακατεύουμε, ούτε κεριά ανάβουμε, ούτε προσκυνάμε. Περιμένουμε να τελειώσει και μετά είμαστε ελεύθεροι. Αφού γίνει η προσκύνηση, οδηγούμεθα για ένα κέρασμα, εφόσον είναι ακόμα νωρίς. Νυχτερινά κεράσματα δεν γίνονται. Μετά ακολουθεί η τακτοποίησή μας στους ξενώνες. Η φιλοξενία σε αυτούς προσφέρεται εντελώς δωρεάν, εκτός από μερικά μόνον προσκυνήματα. Το τονίζω αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένοι αετονίχηδες διοργανωτές εκδρομών που προεισπράττουν χρήματα από τους προσκυνητές για δήθεν πληρωμή της φιλοξενίας στο μοναστήρι, στο προσκύνημα. Αν όμως η φιλοξενία πληρωνόταν, αυτομάτως θα έπαβε να είναι φιλοξενία. Καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι οι ξενώνες των ιερών μονών δεν είναι ξενοδοχεία. Συνήθως έχουν δωμάτια μεγάλα με πολλά κρεβάτια όπου μένει κανείς για να περάσει μία βραδιά. Ως εκ τούτου και οι υπόλοιποι χώροι, τα αποχωρητήρια κτλ. Δεν είναι ατομικοί. Ένας τέτοιος χώρος αντιστοιχεί για 2 ή 3 δωμάτια. Το να ζητώ στο μοναστήρι μονόκλινο, δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο είναι έξω από τα όρια κάθε λογικής.

αν κάποιοι άλλοι προσκυνητές ήλθαν πριν από μας και ίσως τους δόθηκαν πιο καλά δωμάτια από μας, δεν υπάρχει λόγος ούτε να τους σχολιάσουμε, ούτε να τους κοιτάμε με βλοσιρό βλέμμα σαν να ήταν εχθροί μας. Αν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις, προτιμάμε τα ξενοδοχεία της περιοχής, όπου και εκεί τα πράγματα δεν είναι βεβαίως πάντοτε ρόδινα. Βραδιά είναι, θα περάσει. Οι ξενώνες των μοναστηριών διαθέτουν συνήθως σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλαροθήκες, πετσέτες, σαπούνια και τα υπόλοιπα είδη της καθαριότητος. Τα μέσα της συγκοινωνίας όμως επιτρέπουν πια στους προσκυνητές να έχουν μαζί τους τα δικά τους πράγματα. Έτσι και πιο άνετα αισθάνονται και τους διακονητές και τους μοναχούς τους βοηθάνε να επιτελούν καλύτερα το έργο τους. Και ενώ, όπως είπαμε, καλό είναι να έχουμε τα είδη της προσωπικής υγιεινής μαζί μας, αφήνουμε στο σπίτι μας ραδιόφωνα, κασετόφωνα και τα τι αυτά, όργανα φασαρίες και ταραχής. Κι αν τα έχουμε πάρει μαζί μας στο πούλμαν, ας τα αφήσουμε στο πούλμαν. Βεβαίως, καλό θα ήταν να μην τα έχουμε ούτε στο πούλμαν μαζί μας και να παρακολουθούμε στο πούλμαν πνευματικά προγράμματα που θα βάζει ο πνευματικός υπεύθυνος. Είναι ανάγκη να ξεχνάμε για λίγο τις συνήθειές μας, τις κοσμικές συνήθειες μέσα στις οποίες καθημερινά ζούμε. Θυμάμαι κάποιον προσκυνητή, μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα πω, που έκανε σαν λιοντάρι μέσα σε κλουβί στο μοναστήρι που είχε πάει για να προσκυνήσει, γιατί δεν έβρισκε τηλεόραση στο μοναστήρι, παρακαλώ, για να παρακολουθήσει την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδος που με πάθος αγαπούσε.

στις διακινήσεις μας από τα δωμάτια στα οποία θα κοιμηθούμε στους χώρους της υγιεινής, πρέπει να προσέχουμε και την αμφίεσή μας. Δεν είμαστε στο σπίτι μας, ούτε με συγγενείς, ούτε μόνοι μας. Αν και ο χριστιανός και οι χριστιανοί, και μόνος του να είναι, πρέπει να προσέχει την αμφίεσή του. Προσοχή τώρα στην καθαριότητα. Οι χώροι που μας υποδέχονται είναι κατά κανόνα καθαροί. Όμως, φεύγοντας, δεν τους αφήνουμε πολλές φορές καθαρούς. Πολλοί ξενώνες, μετά την αποχώρηση των προσκυνητών, μοιάζουν με σκουπιδότοπο. Σκουπίδια, χαρτιά, αποφάγια, βουλωμένες λεκάνες στα αποχωρητήρια, πασαλιμένοι νυπτήρες, σκέτο χάλι. Μια βραδιά και τόσο κακό είναι άξιον απορίας. Φροντίζουμε λοιπόν, φεύγοντας, την άλλη μέρα να καθαρίσουμε τους χώρους που χρησιμοποιήσαμε, να ρίχνουμε τα σκουπίδια μας σε πλαστικές σακούλες και στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. Αν προκαλούμε την αγανάκτηση των μοναχών διακονητών προς τι το προσκύνημα, ας συμπεριφερθούμε στο μοναστήρι όπως ακριβώς στο σπίτι μας. Θα έλεγα μερικές φορές καλύτερα και από το σπίτι μας. Είναι ανάγκη να προσέχουμε πολύ στο σημείο αυτό.

Σε πολλά μοναστήρια τηρείται η αρχαία τάξη αμέσως μετά την τράπεζα και περίπου κοντά στη δύση του ηλίου να διαβάζεται το απόδειπνο. Μετά κλείνουν οι πύλες της μονής και ουδής επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει. Αρχίζει η κοινή ησυχία. Οι αδελφοί αποσύρονται στα κελιά τους για να ξεκουραστούν από τον κόπο της ημέρας και για να ησυχάσουν. Θα σηκωθούν πολύ νωρίς, στις 2, στις 3, στις 4, για να κάνουν τον κανόνα τους και την πρωινή τους ακολουθία. Αυτή η ώρα κοινής ησυχίας παραξενεύει πολλούς προσκυνητές. Όταν η ζωή της πόλης αρχίζει μετά τη δύση του ηλίου και όταν οι περισσότεροι είναι μαθημένοι να ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέριες, σε ταβέρνες ή μπροστά στην τηλεόραση, πώς είναι δυνατόν να πάνε στα κρεβάτια τους με τις κότες? Κι όμως πρέπει να ησυχάσουν, αλλιώς ενοχλούν. Ας δοκιμάσουμε για λίγο, για μια βραδιά, την ησυχία της νύχτας, χωρίς μηχανάκια, χωρίς εξατμίσεις, χωρίς τους καυγάδες του γείτονα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς βίντεο, χωρίς κασετόφωνο. Θα είναι πολύ όμορφα. Αποσυρώμαστε κι εμείς στα δωματιά μας και ησυχάζουμε, χωρίς φωνές, χωρίς γέλια, χωρίς μαξιλαροπόλεμο. Συμμετέχουμε στην ησυχία της μονής για να συμμετάσχουμε και στη ζωή της που αρχίζει πολύ νωρίς, με την πρώτη ή δεύτερη αλεκτροφωνία, όπως τα λέγαμε στην Καινή Διαθήκη, ή στα μεσάνυχτα, στις 2, στις 3, στις 4 η ώρα κάποιες φορές.

Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πόσα πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να είμαστε καλοί προσκυνητές, πραγματικοί ορθόδοξοι προσκυνητές και προσκυνήτριες. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Την εκπομπή μας σταματούμε, θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή και θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν πολύ στο προσκύνημά σας, στην εκδρομή σας, στο μοναστήρι, στο προσκύνημα που θα πάτε. Μέχρι τότε, ο Χριστός μαζί σας και εσείς να είστε μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο. Μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ο πατήρ Ιωήλ γεννήθηκε το 1901 σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας κοντά στο Πεταλίδι που ονομάζεται Μαθία, παλιότερα Δράγα. Το κατακόσμιο όνομά του ήταν Φώτιος. Ο πατέρας του, ο Νικόλαος Γιανακόπουλος, και η μητέρα του Αναστασία ήσαν απλοί χωρικοί. Άνθρωποι στη τσέπη φτωχοί, μα πλούσιοι στην ψυχή, γιατί είχαν απλοϊκή πίστη, βαθιά ευσέβεια και αδιάκριτη υποταγή στο Λόγο του Θεού. Είχαν αποκτήσει 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Γρήγορα όμως έφυγαν από το χωριό και εγκαταστάθηκαν στην Καλαμάτα. Έτσι ο Φώτιος τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο Λύκειο στην Καλαμάτα. Ο ίδιος μου είχε διηγηθεί ότι σαν μαθητής στο δημοτικό σχολείο παρουσίαζε μια όχι πολύ συνηθισμένη σε παιδιά καθυστέρηση. Ήταν αρκετά δυσμαθής. Είχε δυσκολία να απομνημονεύει τα μαθήματα. Την ιδιοτυπία του αυτή καθιστούσε πιο έκτηλη η βράδυ γλωσσία του, που τον έκανε να δίνει την εντύπωση ότι δεν σκάμπαζε τίποτε. Οι δάσκαλοι του ήταν απογοητευμένοι από την απόδοσή του και οι συμμαθητές του τον καταφρονούσαν, τον νόμιζαν κουτό, βλάκα, και τον αποκαλούσαν μεταξύ τους με περιφρόνηση ο Κουτοφώτης. Αλλά ο Φώτης δεν ήταν κουτός. Μπορεί να είχε υψηλού βαθμού βραδιγλωσία και όχι όσοι παρουσιάζουν θύν στα παιδιά ικανότητα να απομνημονεύει, αλλά είχε ορθή σκέψη και κρίση. Το θέμα τον απασχόλησε στα σοβαρά. Έψαχνε με το παιδικό του μυαλό να βρει πώς και γιατί τα άλλα παιδιά έπαιρναν μεγάλους βαθμούς και άκουγαν συνεχώς επένους και εκείνος όλο βούλιαζε. Μα γιατί. Θέλησε να βρει μια απάντηση, να λύσει το ζήτημα. Και τι λέτε ότι διαπίστωσε? Είδε ότι τα πιο πολλά παιδιά, μια-δύο μέρες μετά, δεν διατηρούσαν στη μνήμη τους το μάθημα το οποίο είχαν πάρει άριστα, παρά μόνο εντελώς συγκεχημένες έννοιες. Ότι ο ίδιος θυμόταν όχι μόνο πιο πολλά, αλλά και την ουσία. Και κατάλαβε. Και κατάλαβε ότι τα παιδιά διαβάζοντας απλώς συμπολογούσαν εκείναν που τους έκαναν εντύπωση. Κέρδιζαν την εντύπωση. Έπαιρναν βαθμό εντυπωσιακό αφού εντυπωσίαζαν. Αλλά έχαναν την ουσία, την αληθινή μόρφωση. Και φτάνοντας στο συμπέρασμα αυτό ο μικρός Φώτιος, καταφρόνησε και μίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Και έτσι ο Κουτοφώτης οδηγήθηκε σε μια παρατήρηση που κατέπληξε τους σοφούς. Κατάλαβε ότι η σοβαρή σκέψη και η σοβαρή μελέτη και η αφομοίωση εκείνου που διαβάζει είναι κάτι πιο σπουδαίο και πιο ουσιαστικό από την οποιαδήποτε καλή εντύπωση. Τότε κατάλαβε ότι ο άνθρωπος, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του, όσο και αν είναι μικρές και φτωχές, ξεπερνάει τον εαυτό του, διορθώνεται σε όλα και κατανοεί τον εαυτό του σωστά. Κι άρα ξέρει τι είναι και τι δεν είναι. Πολύ σοφή παρατήρηση για ένα παιδί 9 με 10 ετών.

Έξω από την Καλαμάτα ζούσε σε ένα σπήλαιο μέσα στα χωράφια ένας ασκητής, ο Ηλίας Παναγουλάκης. Ήταν τότε μέχρι ηλικίας 30 ετών, καταφρονητής κάθε πνευματικής αξίας και αρετής, άτακτος στη ζωή και αχαλήνωτος στη γλώσσα. Το 1902, παρακολουθώντας μια κηδεία από κοινωνική υποχρέωση, ήρθε σε αίσθηση της ματαιότητος του κόσμου και μετανόησε. Εξομολογήθηκε, συναισθάνθηκε το βάρος των αμαρτιών του και έζησε από τότε ασκητικά με αυστηρότητα. Λάδι έτρωγε όλο το χρόνο, μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και Τετάρτη και Παρασκευή είχε ολοχρονής πλήρη ασιτία. Και κήρυτε με απαράμιλη ζέση τη μετάνοια. Υπενθυμίζοντας την απειλή της αιώνιας καταδίκης και οδηγούσε στο Χριστό πολλούς. Πολλούς ανθρώπους οδηγούσε στην οδό του Χριστού. Έτσι η πόλη Καλαμάτα μιλούσε για Αυτόν. Κοιμήθηκε στις 17. Λέει κάπου ο προφήτης Δαβίδ, «Κύριε, εν τη θαλάσσιο οδή σου και η τρίβη σου ενίδαση πολλής, και τα ίχνη σου ου γνωστήσονται». Είναι ο 76ος ψαλμός και ο στίχος 20. Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ ότι ένας άσωτος για το δόρμο του Θεού κάποια στιγμή που βρέθηκε κρύα και άψυχα στην εκκλησία από κοινωνικό καθήκον. Κάποια μέρα ο Φώτης έπαιζε ξυπόλυτο στο δρόμο με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ήταν τότε 12 ετών. Και περνάει δίπλα τους μια φτωχική γριούλα τυφλή με οδηγό τον μπαστούνάκι της. Ακούει τις φωνές τους και πλησιάζει και τα παρακαλεί να την πάνε στον κήρυκα της μετανοίας, τον Ηλία Παναγουλάκη. Τα παιδιά δεν είχαν καμιά όρεξη να διακόψουν την ευχάριστη απασχόλησή τους το παιχνίδι στα τυφλή. Μα ο Φώτης δεν συμφώνησε μαζί τους. Άφησε το παιχνίδι, την πήρε από το χέρι και ξεκίνησαν μαζί για τον ασκητή. Ο Φώτης δεν ήξερε τότε ούτε ποιος ήταν, ούτε που έμενε αυτός ο Ηλίας ο ασκητής. Η τυφλή γριούλα του έλεγε πού θα πρέπει να πάνε. Και εκείνος την κρατούσε από το χεράκι πάντοτε. Και έφτασαν στο χωράφι που ήταν η σπηλιά του Ηλία. Και εκεί η γαλήνια όψη του και ο δυναμικός λόγος του τον γοήτεψαν. Από τότε ο Φώτης έγινε μαθητής του. Από τότε σε όλη του τη ζωή έλεγε «Τι παράξενα, τι μυστήρια που ενεργεί ο Θεός. Εμένα στο φως με οδήγησε μια τυφλή γριά. Τι σοφά που ενεργεί ο Θεός. Είχα την εντύπωση ότι την οδηγούσα εγώ και ο Θεός μου έδειξε ότι μου την είχε στείλει για να μου οδηγήσει το πώς επιγνώσεώς του, του Θεού, εμένα που εντός εισαγωγικών έβλεπα. Τι παράξενα που ενεργεί ο Θεός. Χρειάζεται πολύ σοβαρή σκέψη και πλούσιος φωτισμός για να μπορέσει κανείς να δει». Και ο Φώτης το είδε. Πρώτον, ότι δεν πάει να ζει με εντυπώσεις. Δεύτερον, ότι πρέπει να αναζητεί το φως, το αληθινό φως. Τρίτον, μέσα στη θάλασσα των εντυπώσεων και μέσα στα πολλά ύδατα, στα ορμητικά ποτάμια των γεγονότων, πρέπει να αναζητήσει τα ίχνη του Κυρίου.

Από την ημέρα εκείνη άρχισε το νεαρό αγοράκι να μην ψάχνει πια για παιχνίδια. Ανάλαφρο σαν ελαφάκι έτρεχε στην πηγή με το νερό που δρόσιζε την ψυχή του και εκεί άκουγε, άκουγε, άκουγε. Ρουφούσε το λόγο του Θεού. Πόσο μάταια είναι η ζωή μακριά από τον Χριστό. Ολοζόταν ο κήρυγμα ο Ηλίας. Ατράνταχτο το επιχείρημά του. Βρήκα την ειρήνη. Βρήκα την ειρήνη στη ζωή κοντά στο Χριστό. Στη διασκέδαση δεν έβρισκα ποτέ τίποτα. Μόνο πίκρα που ξεσπούσε σε νταϊλίκια, σε βλαστήμιες, στην προσπάθεια να κάνω εντύπωση. Κάποιο απόγευμα βρίσκονται γύρω από τον παράξενο εκείνο ασκητή μια ομάδα νεαροί. Ανάμεσά τους και ο Φώτης. Ο Ηλίας Παναγουλάκης τους μιλάει με πόνο, με σταθερότητα. Τόσο δυναμικά, σαν να είχε το Χριστό μπροστά του. Μα ξαφνικά τα έχασε. Διαπίστωσε ότι κανένας πια δεν τον παρακολουθούσε. Ένας χρυσοκάνθαρος, μια χρυσόμυγα όπως λέγεται, πετούσε κυκλικά τριγύρω τους και όλων τα κεφάλια περιστρέφονταν μη και χάσουν την ακριβή τροχιά της πτήσης του. Αλλά τότε έγινε κάτι το πιο παράξενο. Ο Ηλίας, που έβλεπε ένα χρυσοκάνθαρο να διαλύει την ωφέλεια του Λόγου του Θεού, σήκωσε το χέρι του και σχηματίζοντας το σημείο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προς το μέρος του χρυσοκάνθαρου, είπε «Επιτιμήσεις εσύ, Κύριος, διάβολε». Και με το λόγο του, ο χρυσοκάνθαρος έπεσε κατακόρυφα στη γη νεκρός. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ πόσο δυναμικό είναι το κάθε τι που μας αποσπάει από το Λόγο του Θεού και διώχνει από την ψυχή μας την κατάνοιξη? Και ο Φώτης που είχε μάθει πια να ψάχνει τα ίχνη του Θεού κατάλαβε. Κατάλαβε πολλά. Εντυπωσιάστηκε από τη συνέπεια του Ηλία. Άπησε πολύ τη συνέπεια και πήρε την απόφαση να αφοσιωθεί για πάντα στο Χριστό και στη διακονία του Σωτήριου Λόγου του. Και για την απόφαση του αυτή έλεγε: «Η απόφαση του ανθρώπου να αφιερωθεί μια για πάντα στο Θεό είναι μια φωτιά. Μια τέτοια φωτιά, και αν προσπαθεί να την ανάψει, δεν θα το κατορθώσει ποτέ. Τη φωτιά αυτή την ανάβει μόνο ο Θεός. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν κάνει να τη σβήνει. Ούτε ο ίδιος για τον εαυτό του, ούτε άλλος κανένας». Σε ηλικία 15 μόνον ετών ο Φώτιος φεύγει κρυφά στο μοναστήρι. Μα οι γονείς του φυσικότερο τον βρήκαν. Και τον έφεραν πίσω με το ζόρι, με την αστυνομία και με όλα τα παρεπόμενα. «Είσαι μικρός ακόμη», του είπαν. «Δεν μπορείς να μας κάνεις εσύ ό,τι θέλεις». «Έννοια σας, θα μεγαλώσω και θα ενηλικιωθώ. Και τότε δεν θα έχετε πια δικαίωμα να με εμποδίσετε».

Στο σχολείο του ο Φώτιος ήταν πασίγνωστος για την ασκητική του ζωή και για το ζήλο του, αλλά και σημείο αντιλεγόμενο. Πού να κατανοήσουν τα παιδιά των 14 και 18 ετών τη συνήθειά του να έχει στην τσέπη του στραγάλια, να έχει την τσέπη του γεμάτη με στραγάλια και να μην βάζει ένα στο στόμα του. Εκείνα τρελαίνονταν για λιχουδιές. Ο Φώτης τις απέφευγε. Εκείνα χαιρόντουσαν να βλέπουν τα μπράτσα και τα στήθη τους ατσάλι και τα μάγουλά τους ροδοκόκκινα. Αντίθετα, ο Φώτης έλεγε: «Όσο έξω άνθρωπος θύρεται, τόσο έσω άνθρωπος ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα». Αυτό αναφέρεται και στους Κορινθίους επιστολή, στη δεύτερη, στο τέταρτο κεφάλαιο. Τόση ήταν η νηστεία που μου την εκμυστρεύτηκε ο ίδιος, μια ημέρα φοιτητής θεολογίας πια, τι άλλο θα σπούδαζε. Μάταια προσπάθησε να σηκώσει το πόδι του και να ανέβει στο τραμ. Τόσο ήταν εξασθενημένος από την νηστεία. Και οι επιβάτες το αντιλήφθηκαν και γέλασαν εις βάρος του και τον γιουχάισαν. «Δώσ' του λίγη προσπάθεια ακόμη». Αλήθεια, τι υποφέρουν εκείνοι που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ.

Η συμπεριφορά του δεν άλλαξε σε τίποτα στο στρατό. Νύστευε όπως και πρώτα. Ψωμί, ελιές, τσάι. Κρέας δεν έβαλε στο στόμα του ποτέ. Και δεν τραγούδησε ποτέ. Ούτε στρατιωτικό εμβατήριο, ούτε εθνικό τραγούδι. Και όταν κάποτε θυμωμένοι αξιωματικοί του ζήτησαν το λόγο, απάντησε: «Θα χρησιμοποιώ τη φωνή μου μόνο για να υμνώ τον Κύριο και να ψάλω τη δόξα του». Η στρατιωτική του θητεία πέρασε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Μικρά Ασία. Έφτασε μέχρι την Άγκυρα. Πολέμησε στο Σαγκάριο και στο Κάλε Κρότο. Έζησε τις περιπέτειες της κοσμογονικής εκείνης εποχής που εσήμανε την καταστροφή της Ρωμιοσύνης. Την ηρωική και ενθουσιώδη πορεία του στρατού μας να διώξει τον Τούρκο και τον Μισοφέγγαρο στην Κόκκινη Μηλιά. Άθλια υποχώρηση και την οριστική καταστροφή. Τι να πούμε? Ας πούμε: «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, δίκαιος ή πάσιν είσαι ποιήσας ημίν, πάντα τα έργα σου αληθινά και πάση εκκρίση σου αλήθεια, και πάντα αεπήγαγες ημίν και επί την Αγίαν πόλην των πατέρων ημών, την Κωνσταντινούπολην. Εν αληθεία και κρίση επήγαγες πάντα τα, ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε από σου, και παρέδοκας ημάς ισχύρας εχθρών ανώμων, εχθίστων αποστατών. Και νυν ουκ έστι ημίν ανοίξε το στόμα ημών, εσ μικρύνθημε παραπάντα τα έθνη και εσμέν ταπεινή εν πάση τη γη». Αυτό θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε από το Δανιήλ, το τρίτο κεφάλαιο που αναφέρει αυτό. Για τις αμαρτίες λοιπόν πληρώσαμε κι εμείς. Ο πατήρ Ιωήλ απόφευγε να μιλάει για αυτά, αυτά που έγιναν στη Μικρά Ασία. Ήταν βαθιά πικραμένος και για τα έργα των Τούρκων και για τα έργα των Ελλήνων. Έλεγε μόνο: «Αμαρτίε ελατονούσι φυλάς».

Στο ασκητήριο του αηδήμου δούλου του Θεού Ηλία Παναγουλάκη, ο Φώτης γνωρίστηκε με ένα φτωχό παιδί που τον έλεγαν Χρήστο Παπασαραντόπουλο. Τα δύο παιδιά γρήγορα κατάλαβαν ότι τέριαζαν και ότι είχαν τον ίδιο στόχο και συνδέθηκαν πολύ στενά. Με μια φιλία που συνεχίστηκε σε όλη τους την επίγεια ζωή για να συνεχιστεί και στην αιώνια και ατελέσθητη ζωή που ασφαλώς και οι δύο θα εκκληρονόμησαν. Πρόκειται για τον μετέπειτα πατέρα Χρυσόστομο Πάπα Σαραντόπουλο που έγινε ο πρώτος Έλληνας Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Αφρική. Ο Χρήστος προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια και δεν μπορούσε να τελειώσει ούτε το δημοτικό. Ήταν όμως παιδί με δυνατό μυαλό και διάβγεια κρίσεως. Ο πατήρ Ιωήλ τον θαύμαζε. Δείγμα και αυτό της απέραντης ταπεινώσεώς του σε όλη του τη ζωή. Και μιλούσε για αυτόν με τέτοιο θαυμασμό σαν να επρόκειτο για το μεγαλύτερο ήρωα που είχε γνωρίσει, μιλώντας για αυτόν μεταρσιωνόταν. Το στόμα του έσταζε μέλι και ο λόγος του ευωδίαζε. Κάποτε μου διηγήθηκε το εξής. Έχουν περάσει τα χρόνια και ο Χρήστος είναι ιερομόναχος και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του προδρόμου στο Γαρδίκι επάνω από τη Θουρία. Κυριακή του Πάσχα ήτανε. Οι μοναχοί, ανάμεσά τους και ο πατήρ Ιωήλ, όρθιοι γύρω από την Πασχαλιάτικη Τράπεζα, κάνουν την προσευχή. Και ο ηγούμενος ετοιμάζεται να ευλογήσει. «Χριστέ ο Θεός ευλόγησον», μα σταματάει. Τα μάτια του βουρκώνουν και αρχίζει να κλαίει με λυγμούς. Από το στόμα του τα αυτιά των μοναχών που παρακολουθούσαν το απρόσμενο γεγονός με συγκίνηση πιάνουν τα λόγια. «Συγχώρεσέ μας, Χριστέ μου, καλόγεροι εμείς, θα φάμε καλά σήμερα, ενώ φτωχοί αδερφοί μας με μικρά παιδιά άραγε θα έχουν να φάνε». Έτσι συνεχίστηκε η ζωή του Χρήστου. Μια ζωή ολόκληρη κλαίει για τους άλλους και πονάει για τους άλλους, για τους ελάχιστους αδερφούς του Ιησού. Άλλοτε γιατί λιμοκτονούν σωματικά και άλλοτε γιατί τους αισθάνεται να χάνονται από έλλειψη της τροφής, της βεβαιούσης στην καρδιά, δηλαδή από έλλειψη και άγνοια του Λόγου του Θεού, της πνευματικής τροφής. Με αυτή την ευλογημένη ψυχή του ο Φώτιος είχε στην νεανική του ζωή μια συνεχή αλληλογραφία. Κουβεντιάζουν από μακριά για μια πνευματική ζωή με ταπείνωση, με αγάπη, με αυτοέλεγχο, με αυτομεμψία. Και βλέποντας το όνομά του να βρίσκεται σε αντίθεση με την πραγματική κατάσταση της ψυχής του και σαν να θέλει να εξισορροπήσει τα πράγματα υπογράφει «Φώτιος ο Αφώτιστος». Και απαντώντας ο ομόψυχος φίλος του σημειώνει με την ίδια διάθεση το όνομά του «Χρήστος ο Άχριστος». Λένε οι Άγιοι Πατέρες, «Θεμέλιο όλων των αρετών είναι η ταπείνωση. Να θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους. Μην μιλάς για ταπείνωση, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.

0: Το παράδειγμα του Ηλία Παναγουλάκη έκανε το νερό φώτι να στραφεί προς τον Χριστό ολόψυχα, χωρίς συμβιβασμούς. Έτσι σε ηλικία μόλις 15 ετών το έσκασε για το μοναστήρι, να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί μια για πάντα στο Θεό. Αλλά την πάτησε, καθώς λέμε. Οι ειδικοί τον αναζήτησαν και τον βρήκαν και τον πήραν πίσω με το ζόρι με την αστυνομία. Ο πατήρ Ιωήλ δεν ενεργούσε ποτέ συναισθηματικά. Αυτό φαίνεται από τα πρώτα του βήματα. Τα θέματα τα ξεκαθάριζε μέσα του, όλα. Και έτσι, κατεξοχή, λογοκρατικά σκεπτόμενο πρόσωπο. Όλα μέσα στη σκέψη του τα είχε ξεκαθαρισμένα. Σκεπτόταν και ενεργούσε σαν τον πιο ψυχρό ορθολογιστή. Με μια μοναδική από εκείνον διαφορά, ότι όλες οι σκέψεις και όλες οι ενέργειες ξεκινούσαν από την πίστη στον Ιησού Χριστό και στηρίζονταν σε αυτήν, όπως όλα τα μαθηματικά στηρίζονται πάνω στη μονάδα, που είναι μια έννοια συμβατική και κανείς δεν μπορεί να την ορίσει και να την προσδιορίσει. Με την τοποθέτησή του αυτή την τοποθέτηση τη δικαιολογούσε άριστα και έλεγε: «Η πίστη είναι μια εμπειρία αναντήρητη, γιατί ο Θεός δεν είναι απλά ένα «ον», αλλά είναι «ο ον». Ο Θεός είναι ύπαρξη, πιο αναντήρητη για τα μαθηματικά η μονάδα. Δεν επιτρέπεται ούτε να αεροβατούμε, ούτε να αερολογούμε. Οφείλουμε να σκεφτόμαστε λογικά και να μιλάμε λογικά. Και να πετάμε, αλλά και να πατάμε. Γιατί αν πετάμε χωρίς να πατάμε, θα μας πάρει ο άνεμος. Και μας και τα επιχειρήματα μας». Ο πατήρ Ιωήλ δεν παρασύρθηκε ποτέ από συναισθηματισμούς. Έλεγε: «Τη ζωή του ανθρώπου πρέπει να την κυβερνάει ο Λόγος του Θεού και να ενεργεί με υπομονή στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η πιο μεγάλη αλήθεια, η πιο μεγάλη πραγματικότητα, η πιο στέρεη βάση. Κάθε τι έξω από το Λόγο του Θεού είναι ψέμα και πλάνη». Με τέτοιο πνευματικό υπόβαθρο, ο νεαρός Φώτιος αδειμονούσε να τελειώσει η βαβυλώνιος εχμαλωσία του, εντός εισαγωγικών, δηλαδή η δέσμευσή του, η ακούσια υποχρέωση να μένει στον κόσμο και να είναι κοσμικός.
1: Ακούσατε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιαννακόπουλο μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως «Μελετίο». Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
1: Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους και να μας χαρίζει δύναμη και συνείδηση εσωτερική, καρδία καινούρια, ώστε να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε αυτά που γίνονται για μας, για λογαριασμό μας, μέσα στην Εκκλησία και μέσω των μεγάλων εορτών που η Εκκλησία μας προσφέρει πλούσια, χωρίς φιδό, απλόχερα, ώστε να γευόμεθα τους ευχήμους πνευματικούς καρπούς και να ανανεούμεθα πνευματικά. Στη σημερινή μας λοιπόν ομιλία θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα στοιχειώδη πράγματα για το θέμα της προσελεύσεως και για την προετοιμασία και λίγα πράγματα για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Πώς, πότε και με ποιο τρόπο και αν είναι καλό, ας το πούμε έτσι λαϊκά, να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία τακτικά. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Φωνάζω με φωνατή δυνατή και δυνατή φωνή και διαμαρτύρομαι και παρακαλώ και ικετεύω να μην προσέλθουμε στο ιερό τραπέζι ακάθαρτη, ούτε με πονηρή συνείδηση, γιατί δεν θα ήταν αυτό κέρδος, ούτε με τάλιψη, έστω και ανάπηρες φορές αγγίξουμε το Άγιο Σώμα, αλλά τιμωρίας». Και συνεχίζει: «Κανείς αμαρτωλός λοιπόν ας μην προσέρχεται». Εδώ τώρα λέει κάτι πάρα πολύ βαρύ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κανένας αμαρτωλός να μην προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία. Άμα το πάρουμε της μετρητής, κανείς ποτέ δεν θα κοινωνήσει. Ο Άγιος όμως έχει γνώση ακριβώς αυτού του πράγματος και συνεχίζει. Αλλά καλύτερα δεν λέω κανείς αμαρτωλός, γιατί τότε απομακρύνω πρώτα τον εαυτό μου από την Αγία Τράπεζα. Αλλά ας μην προσέρχεται κανένας που εξακολουθεί να μένει αμαρτωλός. Κοιτάξτε πόσο όμορφα κάνει τη διάκριση μεταξύ του αμαρτωλού και του αμετανόητου. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία. Την αμαρτία την αντιμετωπίζει και τρόπος αντιμετωπίσεως της αμαρτίας είναι η μετάνοια, την οποία τρέμει ο διάβολος. Αυτό που ο διάβολος προσπαθεί να μας κάνει είναι, αφού μας ρίξει στην αμαρτία, να μας κρατήσει εκεί χαμηλά, να μας κλείσει μέσα και έξω τη θύρα του Θεού, ότι δεν έχει ο Θεός πια για σένα, κλείσαν οι θύρες του Θεού για σένα και ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου δεν είναι να μας ρίξει στην αμαρτία, όσο το να μας περάσει στην απελπισία. Ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αμετανόητη αμαρτία. Δηλαδή ο Θεός δεν αποστρέφεται τίποτε και τίποτε άλλο δεν καταστρέφει την αθάνατη ψυχή μας όσο η λεγόμενη αμετανόητη αμαρτία. Όχι η αμαρτία έτσι γενικώς. Έχουμε πει βεβαίως στο περί αμαρτίας κεφάλαιο ότι οι αμαρτίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις λεγόμενες συγγνωστές, τα καθημερινά μας αμαρτήματα, πολλά σε όλη την ημέρα πόσα μαζεύουμε, και τις λεγόμενες θανάσιμες αμαρτίες που προκαλούν πνευματικό θάνατο. Και οι δύο μπορούν να προκαλέσουν οδύνη πνευματική στον άνθρωπο, ωστόσο οι θανάσιμες αμαρτίες δημιουργούν μεγάλες πνευματικές χαρακές και ανοίγματα μες στον άνθρωπο που είναι δύσκολη η επούλωσή τους. Όμως ο Θεός δεν συγχαίνεται τίποτα περισσότερο όσο την αμετανόητη αμαρτία. Την αμαρτία δηλαδή που δεν είπαμε, που δεν έχουμε πει. Και δεν έχουμε πει, προσέξτε. Είχαμε έτσι μια συνάντηση με κάποιον κύριο ο οποίος μου είπε έτσι μια αμαρτία και τα λοιπά. Για δείτε, την ώρα που λέμε την αμαρτία, τι κοινοποιούμε, πού το κοινοποιούμε. Το κοινοποιούμε στο Θεό, μήπως ο Θεός δεν το ξέρει. Το ξέρει. Μήπως ο Θεός δεν ήταν παρόν την ώρα που αμαρτήσαμε. Παρόν ήταν. Μήπως ξέρει ο Θεός από κλειστές πόρτες και σβησμένα φώτα. Όχι. Παντού είναι ο Θεός. Άρα ψευδόμε. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Λέμε, δεν το λέμε στον ιερέα από ντροπή. Για δείτε όμως, εάν παραδείγματος χάρη συνεχώς αναβάλουμε και λέμε, ντρεπόμαστε να πάμε στο γιατρό, σε έναν ας πούμε γιατρό, και λέμε άστο, δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει, ας μην πάστε μια μέρα, το αναβάλουμε. Κάποια στιγμή αυτό κακοφορμίζει και ακούμε ότι ένας φίλος μας πέθανε από αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι θα κάνουμε, από το διάδρομο θα τρέχουμε και θα φωνάζουμε στο γιατρό, γιατρέ σώσε με γιατρέ, πονάω, έχω αυτό το πρόβλημα. Και αμέσως θα γυμνώσουμε εκείνο το μέρος που πονά μη σκεπτόμενοι ούτε ντροπές ούτε τίποτα, σκοπός είναι να ζήσουμε. Εν προκειμένου είναι να ζήσουμε πνευματικά, να ζήσουμε την όντω ζωή. Εδώ δηλαδή που έχει ουσία και σημασία το πράγμα. Άρα λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει να μην προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία όχι οι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά οι μη μετανοημένοι. Εδώ βάζει μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, την οποία βέβαια τονίζομαι, ξανατονίζομαι κάθε φορά που έχουμε μεγάλη προσέλευση, καλή ώρα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, κυρίως αυτές τις περιόδους, αλλά και κάθε φορά που έχουμε Θεία Κοινωνία. Συμφέρει τον άνθρωπο να μην μεταλαμβάνει αν δεν έχει εξομολογηθεί. Πιο πολύ τον συμφέρει, έχει περισσότερη ωφέλεια δηλαδή, να μην μεταλάβει αν δεν έχει εξομολογηθεί. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να δημιουργήσει στην ψυχή μας την αίσθηση ότι δεν εξομολογούμε, άρα δεν θα κοινωνώ ποτέ. Όχι. Να μου δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει να εξομολογηθώ. Δεν μπορώ να βάλω μέσα το Χριστό όταν είμαι ατακτοποίητος, άτακτος εσωτερικά, ακάθαρτος. Διότι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, γίνεται κρίμα. Δηλαδή γίνεται κατάκριμα μέσα μου, φωτιά γίνεται και με καίει. Είναι πολύ σημαντικό, ο Χριστός ο ίδιος είναι ευλογία, είναι φως, είναι αγάπη. Δεν μπορεί ο Θεός να μπει στην καρδιά των ανθρώπων και να τους κάψει. Βεβαίως δεν γίνεται αυτό. Αλλά τι γίνεται, απροετοίμαστε η ψυχή, δηλαδή βάζοντας πολλά πράγματα μέσα, δεν έχει χώρο να τοποθετήσει τον Χριστό και όταν μπει ο Χριστός μέσα σου γίνεται ζημία πνευματική. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ωφέλεια πνευματική, γιατί δεν εξομολογούμεθα καθαρά, δεν λέμε τα αμαρτήματά μας, όχι του αλλουνού, τα δικά μας αμαρτήματα, δεν καθαρίζει η καρδιά μας, δεν φεύγουν οι αμαρτίες και έτσι ο Χριστός που γίνεται μέσα μας, που έρχεται μέσα μας, δεν μας μεταμορφώνει αυτό που έρχεται μέσα μας, δεν νιώθουμε τον πνευματικό γλυκασμό, δεν νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει, ότι κοινωνήσαμε τον Χριστό και αλλάξαμε, αυτό που θα δούμε σε λίγο που είπε ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, ότι πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να εξομολογείται πριν κοινωνήσει. Βεβαίως το λέμε, το συζητούμε, το συνιστούμε, δεν απαιτείται κάθε φορά πριν τη Θεία Κοινωνία εξομολόγηση, γιατί η Θεία Κοινωνία έχει πολύ πιο συχνούς ρυθμούς από το θέμα της εξομολόγησης και πρακτικά δεν γίνεται, διότι το πνευματικό δεν το βλέπουμε, δεν το βρίσκουμε όσες φορές είναι να κοινωνήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, πάμε στον πνευματικό όταν έχουμε ένα κρίμα, κάτι να μας τρώει ή λέμε τα συγγνωστά αμαρτήματα και εξομολογούμεθα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μια φορά στο μήνα, 1,5 μήνα, λίγο περισσότερο, οπωσδήποτε τις μεγάλες εορτές Χριστούγεννα και Πάσχα, οπωσδήποτε, και όχι απλώς για την ευχή, έτσι, να μου διαβάσει την ευχή, όλοι καλοί άνθρωποι, κανένας εδώ δεν έχει σκοτώσει κανέναν, ναι. Αλλά στον παράδεισο δεν μπαίνουν αυτοί που δεν σκοτώνουν, αλλά και αυτοί που κάνουν έργα αγάπης. Πώς λέει εκεί, λέει, Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά, καθαρά του λέει ο Θεός, αλλά άδεια. Λοιπόν, κάναμε έργα αγάπης. Για να πιάσουμε τον εαυτό μας, να τον αναστατώνουμε λίγο, να τον σκάβουμε λίγο, να πούμε και τι κάνουμε κιόλας. Ναι, δεν κάνουμε το κακό. Το καλό το κάνουμε. Γιατί όποιος δεν κάνει και το καλό, κάνει κακό στη θέση του. Δηλαδή, όταν έπρεπε να δώσει αγάπη και δεν την έδωσε, κακό έκανε. Όταν έπρεπε να διαβάσει, να καλλιεργηθεί μέσα του εσωτερικά και σκότωσε την ώρα του στην τηλεόραση, κακό έκανε στην αθάνατη ψυχή του. Και αυτά όλα αποταμιεύονται και εκδικούνται μετά. Γι' αυτό και μετά η ψυχή βγαίνει ολοκουρασμένη. Ολοκουρασμένοι είμαστε. Ολοκουρασμένοι. Μας βγαίνει μια κόπωση επάνω που δεν προέρχεται εκ του σώματος, προέρχεται εκ των ένδο. Κάτι μας φταίει, κάτι το ψυχικό μας πρόβλημα κουβαλάμε. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλει πολύ πολύ προσοχή. Άρα λοιπόν εξομολογούμεθα όποτε μπορούμε και κοινωνούμε ανάλογα με το χρόνο που θα μας πει ο πνευματικός. Στη συνέχεια θα πούμε η τακτική Θεία Κοινωνία, πολύ συχνή Θεία Κοινωνία, και θα πούμε ότι δεν είναι βραβείο, δεν είναι στεφάνι, είναι φάρμακο. Στον δρόμο μας για τη Θεία Κοινωνία υπάρχουν πολλές σκέψεις, πολλές φοβίες, πολλές αναστολές, αν υπάρχουν βέβαια και αυτές, ότι και πρώτη από όλες, παραδείγματος χάρη, ότι είμαι αμαρτωλός. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει, δόξα τω Θεώ, μια καλλιέργεια γενικότερα στον κόσμο σε σχέση, οι παλαιότεροι θα το ξέρουμε, παλαιότερες εποχές που ο κόσμος κοινωνούσε πολύ πιο αραιά, δύο φορές το χρόνο, Χριστού Λαμπρή παραδείγματος χάρη, σε σχέση με την εποχή μας, και κάποιοι άνθρωποι παλαιότερας γενιάς σαν να σκανδαλίζονται, ας ήταν όλος ο σκανδαλισμός αυτός βέβαια με όλα που σας συμβαίνουν στον κόσμο, σαν να σκανδαλίζονται που κάποιοι άνθρωποι κοινωνούν συχνά. Και επειδή παίζουν και αυτοί το ρόλο όλου του πνευματικού, έχουν μια απάντηση για όλα, δεν ταπεινώνονται να πούνε εντάξει, εγώ τα ξέρω στραβά, ας μην προσπαθώ να στραβώσω και τον ίσιο, ας προσπαθήσω να μάθω και εγώ πέντε πράγματα παραπάνω. Και γυρίζουν και λένε την κλασική εποδό, μην κοινώνουμε συχνά, σούπα είναι η Θεία Κοινωνία. Όχι, δεν είναι σούπα η Θεία Κοινωνία και, είναι και δεν είναι όμορφο και δεν είναι και ωραίος λόγος αυτός να τον έχω. Πρώτα, ποιος μας έβαλε δικαστές στην ψυχή του άλλου? Τι είμαστε εμείς ώστε να λέμε τι είναι σωστό και τι όχι? Όταν κάτι δεν γνωρίζουμε, κάτι δεν μας αναπαύει, ας πούμε ρώτησε τον πνευματικό σου. Η Εκκλησία γι' αυτό έχει τους πνευματικούς. Οι πνευματικοί δεν είναι απλώς για να ακούν τα ψυχολογικά μας, να κάθονται ας πούμε και να τους λέμε όλα τα βάσανα που έχουμε με τον ένα και με τον άλλον. Είναι να μας δώσουν και πέντε ας πούμε συμβουλές πνευματικές που υποτίθεται πως ξέρουν στον τομέα του, στο λειτουργήμά του, στο διακόνημά του κάτι λίγο περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να μας φωτίσουν. Εμείς γινόμαστε εμείς πνευματικοί για τους άλλους. Είναι σαν τις ανταλλαγές φαρμάκων που κάνουμε εμείς καμιά φορά στα σπίτια. Λέμε πήρα το τάδε και μου έκανε πολύ καλή δουλειά. Και πού ξέρεις τι έχει ο άλλος εσύ? Και γιατί γίνεσαι κριτής της ψυχής του εαυτού σου? Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ αυτή η συνήθεια να φύγει. Ούτε αυτά που λέει η Εκκλησία μας, τα βασικά, οι νηστείες αυτά κτλ. Εδώ υπάρχουν τα θέματα των ασθενειών, όπως ξέρετε. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να νηστέψουν το ίδιο. Θα πας στο πνευματικό και θα σου πει να μην νηστεύεις, ας πούμε, το γάλα. Πίνεις γάλα. Ή σου λέει να μαζεύεις τα λόγια σου. Δεν μπορείς να νηστέψεις λόγω υγείας. Κάνε αγώνα στο λόγο. Ή πρέπει να παίρνεις ασβέστιο, παραδείγματος χάρη. Και το ασβέστιο το παίρνεις από το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. Τι σ' αρέσει λιγότερο από αυτά τα τρία? Λέει, ας πούμε, το γάλα. Το γάλα θα πίνεις. Θα πιέσεις τον εαυτό σου ώστε να ασκήσει εκεί. Και αυτό νηστεία είναι. Και αυτό άσκηση είναι. Να λοιπόν τρόποι τους οποίους δεν είναι ο πνευματικός και δεν είμαστε σε θέση, σας παρακαλώ, να μοιράζουμε συνταγή προς πάσα κατεύθυνση. Ας γίνουμε κληρικοί, ας έχουμε το διακόνημα αυτό που έχουμε, ένα διακόνημα, και όποιος μπορεί και να σοφίζετε καλά. Δεν λέω ότι όλοι οι πνευματικοί ας πούμε είναι σωστοί και τα λοιπά, αλλά σε εμάς πάντως δεν πρέπει λόγος να μοιράζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Υπάρχουν κείμενα της Εκκλησίας μας, υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας μας και πρέπει να βοηθούμε τον άλλο να φωτίζεται, όχι να σκοτίζεται. Λοιπόν, λέει πολύ ο κόσμος ότι δεν είναι, λέει, σούπα η Θεία Κοινωνία, πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Προσέξτε τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κοινωνούμε συχνά επειδή είμαστε αμαρτωλοί, επειδή νιώθουμε την αμαρτωλή, ή νιώθουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια ταπεινολογία και όχι μια ταπεινοφροσύνη? Δηλαδή, πιπιλίζουμε συνεχώς γύρω από το στόμα μας, εγώ ταπεινός, εγώ αμαρτωλός, εγώ τυποτένιος, αλλά δεν κάνω τίποτα για να επανορθώσω. Σε γι' αυτό που λέει το χαριτωμένο γέροντας, λέει το εξής: κάποτε ήταν ένας και λέει, εγώ αμαρτωλός, εγώ τυποτένιος, και του λέει ο άλλος, αλήθεια του λέει, είναι έτσι μου πάνε, κάποιος έτσι μου είπε και λέει για σένα, αλήθεια λες? Ποιος το έπαινε να τον ευρώ? Λοιπόν, ξέρετε, στα λόγια είμαστε όλοι εύκολοι. Στην πράξη όμως να επανορθωθεί, είναι πράξη ταπείνωσης να θέλω να κοινωνήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι ατελής και θέλω να πάρω βοήθεια. Δεν είναι πράξη εγωισμού να θέλω, παραδείγματος χάρη, να κοινωνήσω, να επιβεβαιωθώ και να πω εγώ είμαι ικανός να κοινωνήσω. Ανάξι είμαστε όλοι μας. Κανένας, είμαστε όλοι ασθενείς και κανένας δεν πρέπει να κοκορεύεται για την ασθένειά του. Σε μεγάλο νοσοκομείο είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας έχει γρήπη, ο άλλος έχει μια πιο σοβαρή ασθένεια κτλ. Πάντως όλοι νοσούμε. Και κανείς δεν πρέπει να καυχάται για την ασθένειά του. Είναι σαν να λέει, εγώ δεν έχω, ας πούμε, εγώ έχω το χέρι μου. Έχεις το χέρι σου, αλλά δεν έχεις το πόδι σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αυτό που χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε είμαστε αμαρτωλοί, να το νιώθουμε πρώτο ότι είμαστε αμαρτωλοί και άστε και τα υπόλοιπα να μην τα ομολογούμε έτσι, να μην ταπεινολογούμε, αλλά να ταπεινοφρονούμε. Λέμε λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί και οι τελευταίοι και το ένα και το άλλο. Καλά είναι να τα σκεφτόμαστε και να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί πρέπει να κοινωνήσουμε, διότι η συχνή Θεία Κοινωνία, η τακτική Θεία Κοινωνία δημιουργεί στον άνθρωπο έναν εσωτερικό ρυθμό, δηλαδή ένα πρόγραμμα εσωτερικό. Ενώ όταν ο άνθρωπος πει κοινωνώ Χριστού λαμπρή, ας πούμε, όπως λέμε, ο βίος του κινείται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πυρήνες, προετοιμάζεται δηλαδή αυτούς τους δύο λίγες μέρες πριν κοινωνήσει, δεν μαλώνει ας πούμε λίγο με τη γυναίκα του, δεν κάνει στα παιδιά του έτσι λίγο ειρήνη, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο επανέρχεται ξανά στη ζωή του. Είναι σαν και αυτό που λένε στα χωριά, κάτσε να κοινωνήσω και θα σου πω. Ενώ η Θεία Κοινωνία πραγματικά δημιουργεί ένα αίσθημα πνευματικής εγρήγορσης. Όταν ξέρεις ότι την Κυριακή είναι να μεταλάβεις, Ο άνθρωπος κινητοποιεί όλες του τις αντοχές, και τις σωματικές και τις πνευματικές. Βρίσκεται σε μια εγρήγορση, νηστεύει όσο μπορεί, εγκρατεύεται όσο μπορεί, κυρίως τα λόγια και βεβαίως ανάλογα με το πρόγραμμα το πνευματικό που έχει στο θέμα της νηστείας από το πνευματικό. Και όπως θα δούμε στο γέροντο, ότι και λέει και ο γέροντος στο βιβλίο του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, ότι δεν υπάρχει ειδική νηστεία πριν τη θεία κοινωνία για τους ανθρώπους που νηστεύουν όλες τις νηστείες του χρόνου. Για τους ανθρώπους που νηστεύουν Τετάρτες, Παρασκευές, 15 Αύγουστου, 40η, νηστεία Χριστουγέννων, Αγίων Αποστόλων, δεν υπάρχει επιπλέον νηστεία. Παρά εκτός από βραδείς, εγκρατεύονται. Αυτή είναι η άποψη της Εκκλησίας. Διότι παλαιότερα, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι έτρωγαν και κοινωνούσαν. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για λόγους εγκρατείας, νηστεύουμε και αφήνουμε το στομάχι μας άδειο και τρώμε κάτι νηστήσιμο. Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Αυτό που κάνουμε δυστυχώς εμείς, πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε στους για τους ανθρώπους που είναι μακράν της Εκκλησίας, το λιγότερο θα λέγαμε να νηστεύσουν τρεις μέρες. Που δεν νηστεύουν συχνά, που δεν πατούν καθόλου στην Εκκλησία, που θα τους δει η Εκκλησία, ας πούμε, τις μέρες αυτές. Λέμε νήστεψε τρεις μέρες. Όμως το τρίμερο δεν είναι για τους ανθρώπους. Θα ήταν απαράκλητο, δεν θα δείχνει αγάπη η Εκκλησία για έναν άνθρωπο που νηστεύει όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, άμα τις κάνουμε με συνέπεια, 200 μέρες περίπου. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος νηστεύει 200 μέρες και του βάζεις επιπλέον, όποτε να κοινωνείς και συχνά μάλιστα, επιπλέον νηστείες, δεν θα τρώει και ποτέ. Είναι τελείως άκαρδο και νομίζω ότι η Εκκλησία δεν σκέφτεται σαν μητριά, αλλά σαν μάνα. Σκοπός μας δεν είναι να μας σκοτώσει, αλλά να μας θεραπεύσει τα πάθη. Λοιπόν, όταν λοιπόν κοινωνούμε, δεν κοινωνούμε επειδή είμαστε καλοί, αλλά επειδή είμαστε κακοί. Τώρα την κακότητά μας να μην την κάνουμε και σημαία, όπως είπαμε, δηλαδή θα πηγαίνουμε να προσευχόμεθα στο Άγιο Ποτήριο και απροετοίμαστε. Α, είμαστε αμαρτωλοί, ας πούμε, δεν υπάρχει βελτίωση. Όχι. Διότι και τα φάρμακα που μας δίνει ο Χριστός, εάν δεν έχουμε την κατάλληλη, να τα πάρουμε στην κατάλληλη την ώρα, με την κατάλληλη προετοιμασία. Παραδείγματος χάρη, μας δίνει ένα φάρμακο και μας λέει θα το πάρεις ανά 6 ώρες. Αν το πάρουμε συχνότερα ή αραιότερα, αυτό το φάρμακο δεν επενεργεί απάνω μας, δεν έχει καμιά, δεν κάνει τίποτε. Αυτό τι σημαίνει, ή δεν έχουμε διάθεση ψυχής ώστε να δεχθούμε, γνωρίζετε και από σωματικής απόψεως ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν περισσότερο και προσεύχονται περισσότερο και από σωματικής απόψεως αναρρώνουν καλύτερα. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι άδειος, κενός, μαύρος, απογοητευμένος κυριολεκτικά, βρίσκεται σε δεινή θέση όταν περνάει, ας πούμε, ένα χειρουργείο, μια στεναχώρια, έναν πόνο, ένα νοσοκομείο. Ένα άνθρωπος που προσεύχει και πιστεύει, έχει αισιοδοξία, ελπίζει και αυτό το πράγμα διαχέεται σε όλα τα ψυχοσωματικά νεύρα. Είναι πολύ καλύτερα. Και ιατρικά αποδεδειγμένο, αυτό το λέμε από πνευματικής απόψεως, αλλά και ιατρικά αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά θεραπεύεται και καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα έτσι ως έτυχε, αλλά και εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε όπως η Εκκλησία επιβάλλει, δηλαδή με αυτούς τους τρόπους που θα πούμε, ώστε να μπορούμε το φάρμακο που παίρνουμε να γίνει μέσα μας ζωή, άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θέλεις να τιμήσεις πραγματικά τη θυσία της Θείας Ευχαριστίας, πρόσφερε την ψυχή σου για την οποία ο Χριστός θυσιάστηκε. Γιατί όλα ο Θεός μας τα προσφέρει για την ψυχή. Δεν ήταν τότε εκείνη η τράπεζα του μυστικού δείπνου, λέει, παραδείγματος χάρη, λέει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι προσέρχονται μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κοινωνούν τον αχράν των μυστηρίων και επανέρχονται στην παλιά του ζωή. Δηλαδή δεν λειτουργεί απάνω τους το μυστήριο της ζωής. Γι' αυτό και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος χωρίζει την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, στην προετοιμασία, στην προσέλευση, αλλά και στην εργασία που θα κάνουμε πάνω στον εαυτό μας μετά τη Θεία Κοινωνία. Πώς δηλαδή δεν θα αφήσουμε τον Χριστό να φύγει από μέσα μας. Θα έχουμε, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλης, μια πολύ ωραία φράση, τον Χριστόν ενικούντα εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή θα γίνουμε αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Χριστοτόκι και Θεοτόκι. Θα έρθει μέσα μας δηλαδή η χάρη του Θεού και θα κυοφορούμε μέσα μας τον Χριστό. Τι μεγαλείο και τι πραγματικά πνευματική έτσι απόλαυση. Ο γέροντας λέει σε ένα βιβλίο του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν συχνά. Μιλάμε για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Κανονικά, πάρτε τη φράση της μετρητής. Κανονικά λέγει, οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε. Βέβαια, εφόσον αγωνίζονται πνευματικά και ζουν πνευματική ζωή. Η συχνή Θεία Κοινωνία διδάσκεται καταρχήν από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και από την πρόσκληση του ιερέως που λέγει «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δεν κάνει καμία διάκριση. Δεν πάμε στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε στη Θεία Λειτουργία. Η προσευχή της Εκκλησίας είναι οι παρακλήσεις, οι δεήσεις κτλ. Η Θεία Λειτουργία είναι η δουλειά μας. Λειτουργούμε μας, συλλειτουργούμε μαζί. Γι' αυτό και η λειτουργία, να την αναλύσουμε, είναι έργο λαού. Συλλειτουργούμε. Στα παλιά λειτουργικά, αν δείτε, δεν λέει ο ψάλτης, λέει ο λαός. Ο λαός έλεγε το Κύριε Ελέησον, ο λαός έλεγε το Αμήν. Και όταν ο ιερεύς λέει τα Άγια της Αγίας, δεν έλεγε κάποιους Αγίους αλλού, τους Αγίους κάτω. Δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι Άγιος, μπορεί να γίνει Άγιος. Και σε αυτούς τους Αγίους δίδονται τα Άγια. Άρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία τελείται η Θεία Λειτουργία. Είναι κάτι περισσότερο από προσευχή η Θεία Λειτουργία. Είναι πραγματικά η θυσία η ίδια του Χριστού, στην οποία πρέπει και εμείς να είμαστε συμμετέχοντες. Και κάτι άλλο, το είχαμε πει και άλλοτε, ενώ στη Δύση μπορεί ένας κληρικός ρωμαιοκαθολικός να τελέσει μόνος του τη Θεία Λειτουργία, στην Ανατολή χρειάζεται τουλάχιστον ένας πιστός ακόμα μαζί με τον ιερέα για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει η Θεία Λειτουργία αν δεν υπάρχει μαζί με τον ιερέα και ένας πιστός. Δεν μπορεί ο ιερέας να την τελέσει μόνος του. Δεν γίνεται. Ακόμα και στα πιο απόκριμνα εξοκλήσια και στα κελιά του Αγίου Όρους πρέπει να βρίσκεται ένας μοναχός παρέα με τον ιερέα για να τον ξελειτουργήσει και πρακτικά, δηλαδή για να πει τα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας, αλλά και βαθιά θεολογικά για να παίξει το ρόλο του λαού. Γιατί είναι ο ιερεύς, ο Κύριος και ο λαός. Το ρόλο του λαού πρέπει να τον έχει ένας άνθρωπος. Φανταστείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι λαϊκοί, οι άνθρωποι δηλαδή που προσέρχονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν τον ξέρουμε αυτό το σημαντικό ρόλο. Πρέπει όμως να τον εμάθουμε. Οι πιστοί μαζί με τον ιερέα οικετεύουν τον Κύριο σε κάθε Θεία Κοινωνία και καταξίωσον ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων τούτων και ζωοποιών μυστηρίων. Υπάρχουν μαρτυρίες από την πράξη και ζωή της Εκκλησίας και από λόγους Αγίων Πατέρων που φαίνεται σαφώς η αναγκαιότητα της συχνής Θείας Κοινωνίας. Οι πρώτοι χριστιανοί βεβαίων οι πράξεις των Αποστόλων ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων, τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου, δηλαδή το κόψιμο του άρτου και τις προσευχές. Ο ένατος Αποστολικός Κανόνας ομιλεί σαφώς περί της συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Και ο Μέγας Βασίλειος γράφει κατηγορηματικά στο θέμα αυτό. Ακούστε, η ρίση του Μεγάλου Βασιλείου είναι πολύ όμορφη. Το κοινωνήν δε καθεκάστην ημέραν. Στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου οι άνθρωποι κοινωνούσαν καθημερινά. 4 φορές την εβδομάδα κοινωνούσαν οι μοναχοί του. Καθεκάστην ημέραν και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλών και ωφέλιμων. Αυτού του Κυρίου λέγοντος, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Τις γαραμφιβάλλει ότι το μετέχειν συνεχώς τη ζωή ουδέν άλλον εστί ή ζήν πολλαχώς. Το να ζει δηλαδή συνεχώς, να ζει ο άνθρωπος. Εμείς μέντιγε, εμείς δηλαδή, τέταρτον καθεκά στην εβδομάδα κοινωνούμεν. 4 φορές την εβδομάδα κοινωνούμεν. Την Κυριακή, την Τετράδη, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και εν τες άλλες ημέρες, εάν η μνήμη Αγίου Τινός. Και κάποιες άλλες ημέρες. Επίσης, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος τα χρόνια του, όπως ξέρετε, είχε ηγερθεί το μέγα θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας, και ο Άγιος Νικόδημος είχε υπερασπιστεί την συχνή Θεία Κοινωνία, και μάλιστα για να πούμε αυτό το συγκλονιστικό, ότι ο Άγιος Νικόδημος στην επιθανάτια κλίνη εκκοινώνησε συνεχώς εξομολογείτο και εκκοινωνούσε τον αχράντο μυστήριο, και την ημέρα που παρέδωσε την ώρα που ήταν να παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριό μας, το τόσο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο ακόμα και από ανθρώπους μέσα της Εκκλησίας, γι' αυτό έχει και περισσότερο πόνο, όταν κοινώνησε του είπα κάποιο καλογέρι του ησύχασες πάτερ, και ο Άγιος Νικόδημος είπε το Χριστόν έβαλαν μέσα μου, μπορώ να μην ησυχάσω. Αυτή είναι ρίση συγκλονιστική. Αυτό είναι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δηλώνει τη συχνή Θεία Κοινωνία, Το επιβεβαιώνει και η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Αυτή δηλαδή η Θεία Λειτουργία που τελούμε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το να φυλάξει η Εκκλησία προηγιασμένο άρτο κατά την περίοδο της Μεγάλης της εβδομάδος, όπου δεν τελείται όπως ξέρουμε Θεία Λειτουργία επειδή το χαρμόσυνο της Θείας Λειτουργίας δεν ταιριάζει με το πένθυμο και κατανυκτικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γι' αυτό και η Εκκλησία φυλάσσει προηγιασμένο άρτο τον οποίο χρησιμοποιεί στις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες οι οποίες τελούνται μέσα στην Εκκλησία μας τις Τετάρτες, τις Παρασκευές ή όποια άλλη μέρα χρειαστεί στο Άγιον Όρος. Τους τελευταίους χρόνους τελείται καθημερινά η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα να μεταλαμβάνουν πολύ συχνά του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εδώ θα πούμε κάτι για την προετοιμασία στην Θεία Κοινωνία. Λέγει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος είναι ένας Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Ήταν ο επίσκοπος και τα τελευταία χρόνια της ζωής του απεσύρθη σε ένα κελί και ασχολήθηκε με τη συγγραφή επιστολών και απαντώντας καθημερινά δεχόταν περίπου 40 γράμματα που τον ρωτούσαν για πνευματικά θέματα και απαντούσε σε όλους και αυτές οι επιστολές του σώζονται σε πολλά ωραία βιβλία. Τώρα διαβάζω από ένα βιβλίο που λέγεται «Χειραγωγία στην πνευματική ζωή» των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου και απαντά σε μερικά πρακτικά ζητήματα. Λέει ο Άγιος, πώς να ετοιμαζόμαστε? Για να προσερχόμαστε άξια στη Θεία Κοινωνία πρέπει πρώτα-πρώτα να καθαριζόμαστε από τα αμαρτήματά μας στην εξομολόγηση. Ύστερα, όταν πλησιάσουμε στο Άγιο Ποτήριο, να έχουμε πίστη, φόβο Θεού, καρδιά συντετριμένη, να μην νιώθουμε υπεροχή απέναντι στους άλλους, να βλέπουμε άλλους που δεν κοινωνούν και να λέμε εμείς είμαστε καλύτεροι, χειρότεροι είμαστε εμείς. Να νιώθουμε υπεροχή από τους άλλους, λέει, που δεν κοινωνούν, να μην το κάνουμε αυτό και να είμαστε πλημμυρισμένοι από αισθήματα αυτοκατακρίσεως. Να πηγαίνουμε και να λέμε αυτό που ο ψάλτης ψάλλει πάλι και πάλι όταν υπάρχει μεγάλη προσέλευση στη κοινωνία. Του δείπνου σου, του μυστικού σήμερα Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπε, ο φίλη μας ειδός ο καθάπρο Ιούδας, αλλά ο ληστής ομολογός, η νύστη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Ποιος ληστής πραγματικά που πάει να μεταλάβει του σώματος και αίματος του Χριστού θεωρεί ότι είναι καλύτερος από τους άλλους? Αν νιώθαμε πραγματικά την αίσθηση αυτής ότι πικραίνουμε το Θεό πιο πολύ από όλους τους άλλους ανθρώπους, τότε πραγματικά δεν θα νιώθαμε υπεροχή, εγωιστική υπεροχή, αλλά θα νιώθαμε ότι έχουμε ανάγκη, ότι είμαστε ασθενείς, ασθενέστεροι των άλλων. Και ότι όλοι οι άλλοι, αυτό που λέγει ο Τσαγκάρης της Αλεξανδρίας του Μεγαντώνη, όλος ο κόσμος θα σωθεί και εγώ είμαι ο μόνος που χάνομαι. Και για τις αμαρτίες μου παλεύω. Λέει, πάνω απ' όλα όμως, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, πρέπει να υπάρχουν ακατάπαυστα μέσα μας η επιθυμία και ο ζήλος της ευαρεστήσεως του Θεού, να αρέσουμε δηλαδή στο Θεό και όχι να κάνουμε ένα μύθευμα γύρω τον εαυτό μας και να ησυχάζουμε και να λέμε «Α, κοινωνούμε συχνά, εμείς είμαστε σπουδαίοι» και να κάνουμε, λέει, το θέλημα του Θεού, να κοινωνούμε επειδή έχουμε εμείς ανάγκη το Θεό, όχι να δικαιωνόμαστε στα μάτια μας και στα μάτια του άλλου. Ακούστε μια προσεκτική σκέψη, γιατί είναι δυνατόν, λέει, ακόμα και όταν κάνουμε το καλό, εσωτερικά να ικανοποιούμε τον εαυτό μας. Να λέμε δηλαδή μέσα μας, «Α, εσύ κοινωνά συχνά, προσεύχεσαι». Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσεύχονται, λες μέσα σου. Δεν προσεύχονται γιατί δεν γνωρίσαν. Άμα γνωρίσουν και αυτοί θα προσεύχονται. Εμάς κάποιον προσευχές πιάσανε, η μάνα μας έμαθε, κάποιος θείος μας είπε, παιδάκι μου, έτσι, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρουμε. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα ως πίστη δεν είναι ότι μόνοι μας το ανακαλύψαμε. Κάποιοι κοπίασαν ώστε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε το Θεό. Λοιπόν, όλους αυτούς με αυτή την πράξη, με τη Θεία Κοινωνία και με την πνευματική μας ζωή να προσερχόμαστε και να λέμε εσωτερικά μέσα μας, Κύριε, όλους αυτούς που κουράστηκαν για μένα να με φέρουν μέσα στη μάντρα, μου δώσουν τη δυνατότητα και να μου δείξουν ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας, να τους θυμάσαι, να τους μνημονεύεις, Κύριε, να τους έχεις δίπλα σου. Νίστητη, Κύριε, να τους θυμάσαι. Λοιπόν, επίσης και κάτι ακόμη είναι ότι ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος λέει κάτι ακόμα πολύ ωραίο. Με ρωτάτε, λέει, σχετικά με τον αποκλεισμό των χριστιανών από τη Θεία Κοινωνία. Απαντάει σε κάποιον ιερέα. Νομίζω πως όταν ο εξομολογούμενος δείξει βαθιά συντριβή και ανυπόκριτη διάθεση αποχής από την αμαρτία, εδώ λέμε καμιά φορά που πηγαίνει κάποιος στον εξομολόγο και έχει πέσει σε ένα θανάσιμο αμάρτημα και περιμένει το λεγόμενο επιτίμιο. Το επιτίμιο είναι αγάπη από τον ιερέα, καταρχάς πρέπει να πούμε. Δεν είναι τιμωρία. Ο ιερεύς δεν είναι κριτής που σβαρνίζει ένα σπαθί πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων για να δει ό,τι περισσεύει και να το πάρει. Όχι. Το επιτίμιο, ακόμα και όταν το δίδει ο ιερεύς, το δίνει με περισσότερο πόνο. Πονάει ο ίδιος πρώτα πολύ και μετά το δει. Δεν το δίνει έτσι με άνεση να σε τιμωρήσω επειδή έκανες αυτό. Το δίνει προς παιδαγωγία. Προς παιδαγωγία. Όπως ένας πατέρας λέει σε ένα παιδί, δεν θα το κάνεις αυτό. Και δεν το κάνει επειδή στερείται αγάπη. Το κάνει επειδή έχει αγάπη. Αλλά για να μάθει το παιδί μερικά πράγματα. Γι' αυτό είναι και τα επιτήμια. Ο ρόλος τους δεν είναι να εξουθενώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν υπάρχει μεγάλη αποχή από τη θεία κοινωνία, επισπεύδεται, μαζεύει ο καιρός όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Γιατί δεν ξέρουν πότε ο άνθρωπος μπορεί να παραδώσει την ψυχή του και να έχουμε και άλλα κρίματα στο λαιμό μας. Λέει, όταν υπάρχει ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη διάθεση αποχής από την αμαρτία, τότε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, δεν πρέπει να τους στερούμε τα θεία μυστήρια. Ακόμα δηλαδή και όταν έχει πέσει σε ένα μεγάλο αμάρτημα και δούμε ειλικρινή μετάνοια και μεταμέλεια, πρέπει να τον συγχωρούμε και να του επιτρέπουμε τη θεία κοινωνία. Και δεν πρέπει να τους στερούμε, να του τα στερούμε, όχι από επιοίκεια. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε καλοί, ας πούμε, και τον δεχόμαστε. Δεν κάνουμε, αλλού χωράφι είμαστε και εμείς εργάτες. Δεν χρησιμοποιούμε, δεν δίνουμε από τα δικά μας, από αλλού δίνουμε. Αλλά από φόβο, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, μην τυχόν πάθει κάτι χειρότερο. Ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας του Χριστού, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γέννηται. Δηλαδή, μήπως επειδή κρατηθεί χρόνια μακριά από τη Θεία Κοινωνία, ο διάβολος βρει πια, τον βρει έτσι σαν αρνή έξω από τη μάντρα και τον φάει ολόκληρο. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους λέει πάλι ότι οι άνθρωποι κοινωνούσαν συχνά και το επιτίμιο... σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί, μιλάει για την πραγματικότητα της Ρωσίας, γιατί οι πιστοί εκεί, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, κινούσαν δύο φορές το χρόνο, όχι περισσότερο. Παρότι ήταν πιο ευσεβείς από εμάς, ετούτοις για λόγους έτσι όχι σωστούς, κρατιούνται μακριά από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πολλαπλά ευεργετημένη σε πολλά πράγματα. Και στο μυστήριο της εξομολογήσεως είμαστε καλύτεροι, και στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας καλύτεροι. Ο κόσμος και κοινωνεί και εξομολογείται και συχνότερα και περισσότερο εξομολογείται. Εξομολογούνται οι άνθρωποι. Αυτό να το λέμε και να είμαστε χαρούμενοι, γιατί καμιά φορά μας πιάνει η μαυρίλα ότι όλα πάνε στραβά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κανείς να βλέπει και τι γίνεται και γενικότερα στις ομόδεξες χώρες. Και αυτό γιατί τα χρόνια του κομμουνισμού κράτησαν μερικά πράγματα στην αμάθεια και στην άγνοια και δεν τους έφεραν σε επαφή με τις πηγές και πραγματικά με τα νάματα της πρώτης εκκλησίας. Λέει, από πού λοιπόν, όταν απέχει πολύ καιρό από τη Θεία Κοινωνία, από πού θα πάρει δύναμη ο αμαρτωλός που μετανοεί και ζητά τη διόρθωσή του? Μπορεί να τον στηρίξει στον αγώνα τον πνευματικό τίποτε άλλο όσο το σώμα του Χριστού? Αν του το στερήσουμε, δεν είναι σαν να τον παραδίδουμε στα χέρια του εχθρού? Γι' αυτό πρέπει, νομίζω, να επιβάλλεται με πολύ περίσκεψη και αυτοσυγκράτηση κάποιο επιτίμιο, αφού εξετάσετε με προσοχή κάθε περίσταση. Θα σας το διδάξει ωστόσο η πείρα. Μια πολύ ωραία και σοφή κουβέντα, και δεν λέει, ας πούμε, ότι μπορείτε να μοιράζετε αφιδώς επιτίμια και να λέμε, ας πούμε, ο τάδε πνευματικός είναι αυστηρός ή ο τάδε πνευματικός είναι μαλακός, ας πούμε, και τα συγχωρεί όλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Κατά περίπτωση, μπορεί ένας να πάει να του πει του πνευματικού ότι έχω ένα μάρτυρο και να του το πει με καρδιά συντετριμένη, με δάκρυα, και να έχει εσωτερική πληροφορία ο πνευματικός ότι αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Δεν μπορεί να πάει από πάνω ο πνευματικός, του δώσει και τη χαριστική βολή, να του πει πάρε και ένα επιτίμιο. Δεν γίνεται, είναι άκαρδο, είναι πουθενά δεν στέκει. Όταν όμως πάει ένας άνθρωπος που βλέπεις ότι είναι πέτρα, σκληρή, δεν τον επερνάει τίποτα, και πάει και εξομολογείται το αμάρτημά του σχεδόν σαν να είναι υπερήφανος που το έκανε, ο πνευματικός θα του πει, αλλά το παιδάκι πρέπει να ταπεινωθείς. Κρατηθούμε λίγο μακριά. Με παιδαγωγία να του μιλήσει, να του σπάσει αυτό το τσόφλι που έχει, να βρούμε την ψύχα μέσα. Για να του πει: δεν πάμε καλά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να πας με δικαίωμα, αν τον έφαγε στον άλλον, αν θα πας και στη Θεία Κοινωνία έτσι με δικαίωμα, με την μπαστούνα σου και θα τη χτυπάς κάτω και θα πεις: εγώ είμαι εδώ και άλλος δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι είναι το βασικό, και εκεί νομίζω ότι είναι το πρώτο. Επίσης, Για να ολοκληρώσω, μιλήσαμε για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας, μιλήσαμε για την προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας, να ετοιμαζόμαστε με την εξομολόγηση, με το κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε, αυτό είναι του πνευματικού μας. Οι άνθρωποι βεβαίως που ζουν μέσα στις οικογένειες κτλ. Δεν δίνουμε συνταγές, δεν δίνουμε κανόνες, ανάλογα με τη ζωή τους, ανάλογα με το τρέξιμό τους κτλ. Ωστόσο, σαν γενικός κανόνας λέμε ότι είμαστε νηστικοί πνευματικά και αν στερούμεθα την πνευματική τροφή, πεθαίνουμε. Είμαστε σε κατάσταση πνευματικής λιμοκτονίας και αρνούμεθα την πνευματική μας τροφή. Και θα ολοκληρώσουμε με τον τρόπο που προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία. Νομίζω είναι αποκαλυπτικός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που μας λέγει το εξής. Όταν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία και Φρικτή Τράπεζα, στη Θεία Κοινωνία, την ιερή αυτή μυσταγωγία, να το κάνετε με φόβο και τρόμο, με καθαρή συνείδηση, με προσευχή και νηστεία, χωρίς να θορυβείτε, και τότε είχαν και να τα βάσανε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνεστε με τους διπλανούς σας. Γιατί τούτο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι η μεγαλύτερη τρέλα και περιφρόνηση των Αγίων Μυστηρίων. Λέμε καμιά φορά δεν προσερχόμαστε στα Αγία Μυστήρια, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Μα και την ώρα που πάμε να μεταλάβουμε, δεν έχουμε συνείδηση τι πάμε να κάνουμε. Λέγει ο Άγιος, ο Άγιος Χρυσόστομος συγκρίνει την ησυχία που επικρατούσε στους αθλητικούς αγώνες και το θόρυβο που γίνεται την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Υπήρχαν τότε, όπως ξέρετε, στον υπόδρομο αθλητικοί αγώνες και κάποιοι άλλοι αγώνες που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε απαγορέψει στους πιστούς να προσέρχονται εκεί, γιατί υπήρχαν και άλλα θεάματα, βλάσφημα ακούσματα κτλ. Και ο άνθρωπος έτσι βρισκόταν σε πνευματικό ρήπο όταν έμπαινε και τα είχε απαγορέψει. Βέβαια, πάρα πολλοί πηγαίνανε κτλ. Αλλά ο ίδιος έδινε τον αγώνα του. Λέει, ο ίδιος συγκρίνει λοιπόν τους χώρους αυτούς και λέει ότι όταν γίνεται ένα άθλημα όλοι σωπαίνουν για να κάνουν τον αθλητή να αυτοσυγκεντρωθεί. Δεν είναι λοιπόν ερωτά εκεί που κάνει παρέλαση ο διάβολος να υπάρχει τόση ησυχία και εκεί που ο Χριστός καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους να υπάρχει τόσο θόρυβος. Στην αγορά ησυχία και στην εκκλησία κραυγή. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι και σκρατάμε την αναπνοή μας. Και στην εκκλησία μέσα μας πιάνει η φλιαρία. Στο πέλαγος, μέσα στα προβλήματα, γαλήνη και μέσα στο λιμάνι της εκκλησίας τρικυμία. Τι ωραίος που είναι. Πες μου άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο. Γιατί βιάζεσαι. Σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου. Και σου περνά καν η σκέψη εκείνη την ώρα ότι έχεις δουλειές. Και έχεις καν την αίσθηση ότι είσαι στη γη. Νομίζεις ότι είσαι μαζί με ανθρώπους εκείνη την ώρα. Και βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει, ο Θεός αν και όλα τα Άγια Μυστήρια μας τα δίνει δωρεάν, πρίκα, και δεν προσφέρουμε προηγουμένως τίποτε σε Αυτόν, αλλά είναι ολος διόλου χάριτες, εν τούτης απαιτεί από μας να γίνουμε κατάλληλοι στο να δεχθούμε τη δωρεά Του. Και δεν μεταδίδει τον αγιασμό και την ευλογία αν δεν συμπεριφερθούμε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο βαπτίζει, έτσι χρύει, τρέφει, μεταδίδει την τροφή της Φρικτής Τραπέζης. Και αυτό το έκανε φανερό από την παραβολή του σπορέως. Βγήκε, λέει, ο σπορέας όχι για να οργώσει τη γη, αλλά για να τη σπείρει. Και με το λόγο αυτό δείχνει ότι το όργωμα και η προετοιμασία της ψυχής οφείλεται σε εμάς. Ο σπορέας έσπειρε. Εμείς πρέπει να οργώσουμε το χωράφι μας. Άρα λοιπόν, κεφαλαιώνοντας, μιλάμε για την προετοιμασία στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τη συχνή Θεία Κοινωνία, ανάλογα με τον πνευματικό μας, ότι έχουμε ανάγκη να κοινωνούμε συχνά, ότι να μην γίνομαστε δάσκαλοι στους άλλους, μην κοινωνείς το ένα το άλλο, δεν μας έβαλε κανένας αφεντικά, ούτε σε αλωνών ψυχές, καπετάνιος. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι να προσερχόμεθα εξομολογούμενοι, καθαροί όσο το δυνατόν, συνειδητοποιημένοι τι πάμε να κάνουμε, ότι πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα του Χριστού, και όταν βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία να συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαι θα με ανθρώπους, είμαι θα με αγγέλους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης λέει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό, ότι είναι στην ώρα της λειτουργίας είναι ο ουρανός στη γη. Όταν κάποιος ζει μέσα στον ουρανό, μέσα στον παράδεισο, μήπως θέλει να επιστρέψει πίσω στον κόσμο. Έχετε δει ότι όταν είμαστε καλά λέμε αυτή τη στιγμή να μην τελειώσει ποτέ. Είναι ένα καθρέφτισμα παραδείσιο αυτό. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ίδιος ο παράδεισος, ο ίδιος ο Θεός. Μήπως βιαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω. Αυτά περί της συνεχούς και της Θείας Κοινωνίας, της προσελεύσεως και της προετοιμασίας όλων μας. Με αυτή τη διδασκαλία του Ιερίου Χρυσοστόμου και με αυτά τα λεγόμενα που όλους μας βοηθάνε, και εγώ καμιά φορά που διαβάζω τα κείμενα τα βλέπω έτσι και λέω πόσο καθημερινός, πόσο σημερινός και επίκαιρος είναι ο λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Σημερινός. Δείτε, όλη την ώρα της Θείας Κοινωνίας μας πιάνουν όλα να τελειώσουμε. Καθίσαμε όλη την ώρα μέσα στη λειτουργία με υπομονή και την τελευταία στιγμή βιαζόμαστε να φύγουμε. Δεν είναι έτσι. Κάτι δεν πάει καλά με εμάς δηλαδή. Νιώθουμε ένα πρωτόγνωρο ζήλο να ξαναγυρίσουμε στα προβλήματα. Ενώ κάνουμε αμάν να φύγουμε, ξαφνικά κάνουμε αμάν να ξαναγυρίσουμε πίσω στις φυλακές μας. Έτσι είναι, έτσι το πάμε. Όλα τα αφιερώναμε από εδώ, από εκεί στη λειτουργία. Ας πάμε λίγο όμορφα, ήσυχα. Δεν πειράζει, μην έχουμε και το καλύτερο την Κυριακή. Ας μαγειρέψουν οι γυναίκες, ας μαγειρέψουν από βραδείς. Δεν είναι φοβερό η Θεία Κοινωνία για ένα κομμάτι αρνί? Το αρνί δεν θα το ξαναβρούμε. Θα το φάμε στη ζωή του κόσμου, τα αρνιά θα φάμε. Και όπως έλεγε, νομίζω σ' αρέσει του Γέροντος Παϊσίου αυτό που έλεγε κάποτε, ότι τη μια μέρα είχε νηστεία και την άλλη, μάλλον τη μια μέρα τρώγανε και την άλλη μέρα είχε νηστεία. Και πάει κάποιος και του λέει του Γέροντα, παππού, του λέει, σήμερα του λέει είναι νηστεία, αλλά έχει περισσέψει λίγο ψάρι από χτες. Δεν είναι αμαρτία να το πετάξουμε? Και του λέει, παιδάκι μου, δεν αξίζει η ψυχή μας ένα κομμάτι ψάρι? Λοιπόν. Και εμείς αυτό λέμε, μήπως δεν αξίζει η ψυχή μας ένα φαγητό? Πουλάμε δηλαδή τα πρωτοτόκια σαν τον Ισάβ στην Παλαιά Διαθήκη για ένα πιάτο. Νομίζω ότι είναι μάταιος κόπος και όλα αυτά κάπου τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.
0: Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις το φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη ενός μαγείρου, ενός οσίου μαγείρου του Αγίου Εφροσίνου. Ο Άγιος Εφρόσινος, ο μάγειρας, υπήρξε αγράμματος αλλά αληθινά ευσεβής και πιστός. Έκανε οικονομίες με στερήσεις του εαυτού του μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνες. Το επάγγελμά του του επέτρεπε να τρώει πρώτος τα καλύτερα φαγητά. Αυτό όμως δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του, τη στιγμή που έβραζαν ή έψιναν μπροστά του τα ορεκτικότερα κρέατα και τα προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν, ο Εφρόσινος πήγε σε μοναστήρι, όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου εν αγιότητη και ευλαβία.

Η αγιότητα του Εφροσίνου και η παρησία του απέναντι στο Θεό ήταν πολύ μεγάλη και ο Θεός τον αξίωσε σπουδαίες δωρεές. Έτσι, μια νύχτα, ο ιερέας του μοναστηριού είδε όνειρο πως βρίσκεται σε παραδεισένιο κήπο ανάμεσα σε φρουτόδεντρα που τα πρόσεχε ποιος, ο Εφρόσινος. «Πού βρίσκομαι?» τον ρωτά ο ιερέας. «Εκεί που κατοικούν οι διαλεκτοί», του απαντά. «Και εσύ τι κάνεις εδώ?» «Χαίρομαι με όσα βλέπω. Χορταίνει η ψυχή μου με όσα νιώθει να τη γεμίζουν». «Δώσ' μου, σε παρακαλώ, μερικά μήλα», του είπε τότε ο ιερέας. Και ο Εφρόσινος του δώσε. Τότε ξύπνησε ο ιερέας και είδε τα μήλα που λαμποκοπούσαν και μοσχοβολούσαν στα χέρια του. Σε λίγο, ο ιερέας ξεμονάχισε τον Εφρόσινο και τον όρκησε να του πει την αλήθεια. Ναι, το όνειρο με τα μήλα ήταν αληθινά ολοζώντανο και πραγματικό. Ο Εφρόσινος, για να αποφύγει την ανθρώπινη δόξα τότε, έφυγε από το μοναστήρι και έμεινε άγνωστος μέσα σε αγνώστους. Μα τα μήλα που άφησε στο μοναστήρι γίνανε η θεραπεία πολλών αρρώστων. Όσοι τρώγανε ένα κομμάτι από αυτά, βρίσκανε την υγεία τους.

Τελικά, ο Άγιος Εφρόσινος ο Μάγειρας πέθανε σε ένα ερημικό ησυχαστήριο. Και η Εκκλησία που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από έναν μάγειρα, ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος, ανέγραψε μεταξύ των Αγίων της τον μάγειρο Εφρόσινο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το θέλημα του Θεού. Ήθε ο Θεός, με τις Άγιες Πρεσβείες Του, να ελεήσει και εμάς. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

ο σπορέας. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, είπε ο κύριος. Κι ως το χωράφι έσπερνε, οι σπόροι σκορπίστηκαν. Άλλος πλάι στο δρόμο έπεσε και ήρθαν πουλιά, τον έφαγαν και χάθηκε. Άλλος σε πέτρες πάνω έπεσε, εκεί που χώμα λίγο είχε η γη. Ευλάστησε, μα όταν ήρθε η αυγή και ανέτειλε ο ήλιος, κάηκε. Ρίζες δεν είχε βλέπεις και ξεράθηκε. Άλλος μέσα στα αγκάθια έπεσε και ανέβηκαν τα αγκάθια και τον έπνιξαν και πού καρπός. Μα όσοι πέσανε σε έδαφος καλό, μεγάλωναν, εθέριευαν και έφεραν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές δεν καταλάβανε το τι ήθελε να πει ο δασκαλός τους. Σα μείνανε μονάχοι, τον ρωτήσανε για τούτη την παραβολή. Και είπε ο Χριστός, «Γεωργός, σποριάς, αυτός που σπέρνει του Θεού το λόγο. Τα λόγια, οι σπόροι. Αυτοί που πέσανε στον δρόμο πλάι, είναι σαν εκείνους που ακούσανε το λόγο αυτό, μα αφήνουνε το διάβολο να αρπάζει, ίδιο αρπακτικό πουλί, αυτόν τον λόγο, το σπαρμένο στην καρδιά τους. Έτσι και ο σπόρος που πέσε σε πέτρωμα, είναι εκείνοι που δέχονται αυτόν τον λόγο με χαρά, όμως δεν τον αφήνουν να ριζώσει μέσα τους. Είναι εκείνοι που ενθουσιάζονται για μια στιγμή και όταν έρθει πειρασμός, τον ζήλο αυτό τον χάνουνε, κλονίζονται. Και αυτοί οι σπόροι που πέσαν ανάμεσα στα αγκάθια, εκείνους φανερώνουν που άκουσαν ευχάριστα το λόγο του Θεού, μα το μυαλό τους το είχανε αλλού. Ή στα λεφτά το είχανε, ή σε άλλες καθημερινές σκοτούρες, πεθυμιές και ασχολίες. Και όλα αυτά, οι ίδια αγκάθια πνίγουν το σπόρο, το λόγο του Θεού. Καρπό ο σπόρος πια δεν βγάζει. Εκείνοι που άκουσαν το λόγο και τον δέχονται, όμοιοι με το καλό χωράφι. Φέρνουν καρπό οι σπόροι που πέσαν εκεί, 30 και 60, μα και 100 φορές περισσότερο. Και είπε ο Χριστός, «Τον ουρανόν η βασιλεία μοιάζει με σπόρο συναπιού. Σπόρος μικρότερος δεν γίνεται. Μα όταν μεγαλώσει, όλα τα χόρτα τα περνά στον πόη. Δέντρο μεγάλο γίνεται και τα πουλιά φωλιάζουνε στα φύλλα, στα κλαριά του. Μοιάζει με έμπορο τον ουρανόν η βασιλεία. Έμπορο που έψαχνε για να βρει καλά μαργαριτάρια και βρήκε ένα πολύτιμο. Και τότε, ό,τι είχε και δεν είχε, το ξεπούλησε για να το αγοράσει.

Μέσα χωράφι κρυμμένος θησαυρός είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αυτός που βρίσκει αυτόν τον θησαυρό, απ' τη χαρά του την πολύ, ό,τι έχει το πολύ, και τρέχει και αγοράζει το χωράφι. Και άκουγαν οι άνθρωποι ετούτες τις παραβολές και σκέφτονταν σαν τι να ήθελε να πει ο δάσκαλος. Αυτός που είχε αυτιά, τα άκουγε. Που πά να πει, εκείνος που είχε καθαρή καρδιά, τα καταλάβαινε. Και είπε ο Ιησούς και άλλες παραβολές. Να, σαν αυτές.

Ο Κύριος που αγαπά τους ταπεινούς είπε μια μέρα μια ιστορία, απλή, μια παραβολή. Για έναν Φαρισαίο είπε, πήγε να προσευχηθεί μες στο ναό. Μα στο ναό την ίδια τη στιγμή μπήκε και ο τελώνης, που ήταν καταχραστής. Δουλειά του ήταν για το βασιλιά τους φόρους να εισπράττει. Καλή δουλειά, μα τούτος δεν την έκανε σωστά. Φόρους διπλούς, τριπλούς επλήρωνε ο λαός. Και αυτός τα πιο πολλά τα έκανε δικά του. Ο Φαρισαίος πίστευε πως ήταν ο πιο καλός και ο πιο σπουδαίος άνθρωπος στη γη. Και είχε μια περηφάνεια φοβερή. Ο Φαρισαίος το λοιπόν στάθηκε εκεί που όλοι να τον δουν μπορούσαν. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και με φωνή όσο γινότανε πιο δυνατή για να ακουστεί από όλους, άρχισε να προσεύχεται. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους τους ανθρώπους. Αυτοί κοιτάνε πώς θα αρπάξουνε το έχει τα λουνού. Κι αν είναι άδικο αυτό που κάνουν, δεν τους νοιάζει. Και τη γυναίκα που παντρεύτηκαν, ούτε αυτοί τη σέβονται. Μα εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Και ούτε του τελώνει μοιάζω του αμαρτωλού, που ήρθε τάχατες εδώ για να προσευχηθεί. Εγώ, το ξέρεις δα, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και τους φτωχούς τους σκέφτομαι κι αυτούς. Από τα κέρδη μου έχουν το μερδικό τους, όπως ο νόμος ο δικός σου ορίζει. 9 εγώ, το 1 αυτή». Ενώ ο Φαρισαίος έλεγε τούτες τις παχές κουβέντες, ο αμαρτωλός τελώνης σε μια γωνιά κρυμμένος χτυπιόταν και δερνότανε. Τα μάτια του στον ουρανό δεν είχε τόλμη να σηκώσει και να αντικρίσει τον Θεό. Μονάχα ψέλιζε. «Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου». Και όλοι όσοι είχαν αυτιά ανοιχτά και ακούγαν την παραβολή αυτή, κατάλαβαν πως συγχωρεμένος ήταν ο τελώνης ο αμαρτωλός και όχι ο περήφανος και καυχησιάρης Φαρισαίος.

βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνους που ακούγανε τον κύριο και ένας νομοδιδάσκαλος. Σαν να θέλει τον έξυπνο να κάνει, αστόχαστα ερώτησε. «Δάσκαλε, σαν τι να κάνω πρέπει για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο κύριος απάντησε. «Τι λέει ο νόμος ο μοσαϊκός που τον διδάσκεις?» «Πως πρέπει να αγαπώ με το μυαλό και την ψυχή και την καρδιά μου τον Θεό. Και έπειτα λέει να αγαπώ τον πλαϊνό μου, όπως τον εαυτό μου αγαπώ.» «Καλά τα είπες. Κάνε τα αυτά τα δυο και θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Το Θεό, αυτό είναι το σωστό να αγαπάς. Το Θεό, μα και τον διπλανό.» Και ο νομοδιδάσκαλος ερώτησε ευθύς. «Μπορείς να πεις ποιος είναι ο πλαϊνός μου?» Αυτοστιγμής ο κύριος είπε τούτη την παραβολή. Ένας ταξιδιώτης κάποτε από την Ιερουσαλήμ για την Ιεριχώ ξεκίνησε να πάει. Στο δρόμο παραμόνευαν ληστές. Του ρίχτηκαν, τον χτύπησαν, τον γύμνωσαν και αφού ταρπάξαν τα λεφτά του όλα, το σκάσαν. Ετοιμοθάνατο αφήσανε στο χώμα τον ταξιδιώτη τον καημένο. Δεν πέρασε ώρα και από εκεί που έγινε το κακό, πέρασε ένας ιερέας. Φοβήθηκε, στιγμή δε στάθηκε πλάι στον πληγωμένο. Όλο βιασύνη τον προσπέρασε. Το ίδιο έκανε και ένας λεβίτης. Μόνο που αυτός πήγε κοντά στον πληγωμένο και αμέσως σκέφτηκε πως οι ληστές μπορεί να παραμόνευαν και να του παίρνανε και τα δικά του τα λεφτά. Και έφυγε βιαστικά. Και εκεί που ελπίδα δεν υπήρχε πια καμιά, ο πληγωμένος να σωθεί εκεί στην ερημιά, ένας ξενοχωρίτης, Σαμαρίτης, εφάνηκε στο γύρισμα του δρόμου. Είδε το λαβωμένο και του σπάραξε η καρδιά. Γονάτισε κοντά στον πληγωμένο, έπλυνε τις πληγές με προσοχή, με λάδι και κρασί τις άλυψε, τις έδεσε μετά, στο ζώο του τον φόρτωσε, στο χάνι που ήταν κοντά τον πήγε σιγανά με προσοχή. Όλη τη νύχτα πλάι του ξενύχτησε και το ξημέρωμα, δίνοντας χρήματα στον ξενοδόχο, είπε: «Να τον φροντίσεις σε παρακαλώ σαν να είμαι εγώ και αν χρειαστείς κι άλλα λεφτά, εγώ θα σου τα δώσω. Σαν θα τελειώσω στην πολιτεία της δουλειάς θα ξαναρθώ.» Εδώ τελείωσε ο Ιησούς την ιστορία την απλή και ρώτησε: «Ποιος από τους τρεις ήταν αυτός που πλαϊνός στάθηκε για τον πληγωμένο?» «Μα αυτός που την αγάπη, τη συμπόνια, τη στοργή με έργα έδειξε», απάντησε ο δάσκαλος του νόμου. «Τότε κι εσύ το ίδιο κάνεις στη ζωή σου, σαν τον καλό το Σαμαρίτη, και στον εχθρό αδέλφι να σταθείς.»

Μα ο Χριστός μας είπε ακόμα μια παραβολή. Αυτή μιλεί για κάποιον γιο που έφυγε από το πατρικό και άκου, με τα δικά μου λόγια να σου πω, το αρχοντόπουλο αυτό το που κατάντησε. Λοιπόν, ο άσωτος. Βλέπεισε τούτον τον ξενομερίτη που βόσκει τα γουρούνια? Ναι, αυτόν με τα σκισμένα βρωμισμένα ρούχα, με το κορμί το τόσο αδύνατο που φαίνονται τα κοκαλά του, το βλέμμα του θολό, το στομάχι του πονάει από την πείνα. Πρόσεξες πώς εξεγέλασε τους υπηρέτες και κρυφοέφαγε τον φαγητό των χείρων, γιατί όχι για αυτόν μα για τους χείρους είναι τα χαρούπια. Λοιπόν, αυτός ο δούλος ήταν αρχοντόπουλο. Πατέρα είχε και αδελφό και πλούτο και όλα τα καλά, όσα μπορεί ο ανθρώπινος ο νους να βάλει. Μια μέρα το μερδικό που το βιό στο πατρικό εζήτησε να πάρει, και όχι δεν είπε ο καλός πατέρας του. Το παλικάρι, χωρίς να το καλοσκεφτεί, πήρε τον πλούτο του μαζί και ξεκινά να πάει μακριά στην ξενιτιά. Και εκεί ο άμυαλος ξόδεψε ασυλλόγιστα ό,τι είχε και δεν είχε, και έπεσε πείνα εκείνους τους καιρούς, πείνα που δεν τη βάζει ο νους. Και αυτό το αρχοντόπουλο, ο γιος ο άσωτος, στερήθηκε και το ψωμί και έγινε δούλος, που δουλειά του ήταν γουρούνια να βοσκάει. Και βρέθηκε αυτό το καλομαθημένο να κλέβει, ναι, να κλέβει ξυλοκέρατα για να συντηρηθεί. Και κάποια μέρα, εκεί που απελπισμένος ήτανε, ήρθε στα συγκαλά του. Θυμήθηκε το σπιτικό που εγκατέλειψε, πόση αγάπη είχε ο πατέρας του γι' αυτόν, πόσο κουτάκι ανόητα εξόδεψε το έχει του. «Μα τι ζητώ εγώ σε αυτή την ξένη γη?» εμονολόγησε. «Οι υπηρέτες μας στο σπίτι μου το πατρικό καλοπερνάν και εγώ από την πείνα χάνομαι. Θα σηκωθώ λοιπόν, θα πάω πίσω στον πατέρα μου, θα πέσω στα ποδάρια του και θα του πω: Πατέρα μου, πρώτα στον ουρανό και απέ μπροστά σε σένα αμάρτησα. Δεν το αξίζω, παιδί σου, να ονομάζομαι. Μόνο σαν ένα δούλο πάρε με, που θα υπηρετώ το σπιτικό σου». Όπως το σκέφτηκε εκείνη την ευλογημένη ώρα, έτσι έκανε. Από μακριά τον είδε ο πατέρας να έρχεται και πρώτος έτρεξε αυτός τον γιο τον άσωτο. Αγκάλιασε σφιχτά το παλικάρι, το γέμισε φιλιά. Και ο γιος, με δάκρυα, συγγνώμη ζήταγε από τον ουρανό και στον πατέρα έλεγε πως να ονομαστεί παιδί του δεν ανταξίζει.

Και ο πατέρας διέταξε τους δούλους τη φορεσιά την πρώτη την ολόχρηση να φέρουν και να ντύσουν το παιδί του. Και δαχτυλίδι να του βάλετε στο δάχτυλο. Παπούτσια φέρτε του και το μοσχάρι το καλύτερο να σφάξετε. Να φάμε όλοι να ευχαριστηθούμε. Τρανή γιορτή έχει το σπιτικό μου σήμερα. Ο γιος μου πεθαμένος ήταν και αναστήθηκε. Βρέθηκε το παιδί μου το χαμένο. Ετούτη την παραβολή είπε ο Ιησούς στον κόσμο που μαγεμένος άκουγε και ήθελε να τους δείξει πώς καταντάει ο άνθρωπος. Τούτο το αρχοντόπουλο θα φύγει μακριά από τον Πατέρα, το Θεό. Μα κι άλλο ήθελε να δείξει. Το τι χαρά έχουν οι ουρανοί σαν πει ο κάθε άνθρωπος, γιατί ο καθένας μας είναι αμαρτωλός, τη λέξη «Ήμαρτον, μετάνιωσα». Μα τι χαρά έχουν οι ουρανοί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

τη σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας.

Τι είναι προσκύνημα? Εδώ βρίσκεται η απάντηση του Σέραντ. Προσκύνημα δεν είναι απλώς το να επισκεφτεί κάποιος ένα συγκεκριμένο σκήνομα ή έναν ιερό τόπο. Αποτελεί έναν ηθελημένο χωρισμό και μια παραίτηση από τις κοινές συνθήκες άνεσης, ρουτίνας, ασφάλειας και ευκολίας. Ο προσκυνητής, αντίθετα από τον τουρίστα, στόχος του οποίου είναι να δει πράγματα και να ταξιδέψει υπό όρους που να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετοι, ασφαλέστεροι, οικείοι, εύκολοι και αδιαμφισβήτητοι, απελευθερώνεται από την υλική δουλεία, εμπιστεύεται στον Θεό και ξεκινά μια αναζήτηση που είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική και λαμβάνει χώρα κατά ποικίλους βαθμούς στο άγνωστο. Από την άποψη αυτή, το προσκύνημα γίνεται η εικόνα του πνευματικού αναζητητή. Απομακρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο από την πλαστότητα μέσα στην οποία είναι κλεισμένος, ζώντας στην κοινωνία. Η πεζοπορία αποτελεί ένα ουσιώδες μέρος αυτής της πνευματικής εξερεύνησης, της εσωτερικής και εξωτερικής. Τα πόδια του πατούν τη γη. Τη γη από την οποία δημιουργήθηκε και από την οποία συνήθως έχει αποκοπεί, ειδικά στις λίγο πολύ αστικοποιημένες συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Με τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη του ανανεώνει την αίσθηση της φυσικής ομορφιάς, της ομορφιάς της δημιουργίας του Θεού. Παρακολουθεί την πτήση του πουλιού ή του εντόμου, τον κυματισμό του φωτός πάνω στα φύλλα, την άχρονη απλωσιά της θάλασσας. Ακούει το τραγούδι του νερού, τα καλέσματα των πλασμάτων του Θεού. Αναπνέει τη μυρωδιά των δέντρων, των λουλουδιών και του χώματος. Τα πόδια του κουράζονται, το σώμα του πονάει. Ο υδρότας τρέχει από το κεφάλι του, στάζει στα μάτια του και τρέχει στο λαιμό του. Δοκιμάζει την κακουχία και την ταλαιπωρία. Αλλά με όλα αυτά και μόνο μέσα από όλα αυτά και με την προσευχή, την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του, σφυριλατείται αργά μια εσωτερική αλλαγή. Αναπτύσσεται ένας νέος ρυθμός, μια βαθύτερη αρμονία. Το προσκύνημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι ότι το προσκύνημα αποτελεί επίσης μια διαδικασία που δεν πρέπει να βιαστεί. Οι δεσμοί της ρουτίνας, της εξάρτησης από τις υλικές ανέσεις και τις ευκολίες, από το οικείο και το βολικό, είναι πολύ ισχυρότερο από ό,τι συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Οι όροι της σύγχρονης ζωής έχουν τόσο αμβλύνει τις αισθήσεις, ώστε μπορεί να χρειαστεί ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες έως ότου αρχίζουν να ανταποκρίνονται αληθινά στην ομορφιά που τις περιβάλλει. Αν ο επίδοξος προσκυνητής επιχειρήσει να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία ή αρνηθεί να αντιμετωπίσει τους όρους της μαζί με τις κακουχίες και την ταλαιπωρία που αυτή συνεπάγεται και που μόνο υπό αυτούς τους όρους μπορεί να αναπτυχθεί, τότε απλώς ματαιώνει το προσκύνημά του. Εκφυλίζεται δηλαδή σε τουρίστα.

Ο Σέραντ γνώριζε και αγαπούσε το όρος όσο ο καθένας που έχει γράψει γι' αυτό τον τελευταίο αιώνα. Έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ελλάδα και βαπτίστηκε ορθόδοξος. Παρέμενε ωστόσο ακόμα ένας δυτικός. Ο Ρενέ Γκοθόν έχει γράψει πολλά για την διαφορά ανάμεσα στην έννοια του προσκυνήματος στη Δύση, όπου ο όρος προσκυνητής σημαίνει τον ταξιδιώτη σε έναν ιερό τόπο ή σε ένα προσκύνημα, και στην Ανατολή, όπου ο όρος προσκυνητής στην πραγματικότητα σημαίνει αυτόν που λατρεύει και προσκυνά τις εικόνες, τα λείψανα και τους ιερούς τόπους. Με άλλα λόγια, για τον δυτικό προσκυνητή το ταξίδι και οι ταλαιπωρίες του ταξιδιού αποτελούν ένα ουσιαστικό συστατικό του προσκυνήματος, ενώ για τον ανατολικό προσκυνητή αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα φτάσει στο προσκύνημα, αλλά τι θα κάνει όταν θα βρεθεί εκεί. Ο Σέραρτ έπαψε να πηγαίνει στο Άγιον Όρος το 1980, παρόλο που έζησε άλλα 15 χρόνια επιπλέον. Προτίμησε να το θυμάται όπως την εποχή που κάθε επισκέπτης ήταν υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στο δικό του ορισμό για τον προσκυνητή. Επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι και οχήματα και δεν υπήρχε καμία εναλλακτική λύση παρά μόνο το περπάτημα, η εισβολή των τουριστών ήταν περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει.

Είναι αλήθεια ότι από τον μεγάλο αριθμό των επισκεπτών στο Άγιον Όρος σήμερα, η πλειοψηφία προτιμά να ταξιδεύει οδικώς επειδή αυτό παρέχει κυρίως μεγαλύτερη άνεση. Δεν χρειάζεται προσπάθεια και κερδίζεις χρόνο. Όσοι από εμάς επιλέγουμε ακόμα να περπατήσουμε, συχνά στιγματιζόμαστε ως ρομαντικοί και οι άλλοι γελούν μαζί μας που προτιμάμε τα παλιά μονοπάτια. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να υποστηρίζουμε πως μόνο εμείς είμαστε οι αληθινοί προσκυνητές. Κατά την ελληνική ετυμολογία της λέξης, εκείνοι που μετακινούνται με μηχανοκίνητα οχήματα δεν είναι λιγότερο προσκυνητές από εμάς. Στην πραγματικότητα, αν δεν προσκυνήσουμε τα λείψανα, τις εικόνες και τους ιερούς τόπους όταν φτάσουμε στον προορισμό μας, μόνο τότε αποτυγχάνουμε τελείως το καθήκον μας ως προσκυνητές.

Αλλά τι γίνεται με τον επισκέπτη που έχει ως κίνητρο την περιέργεια, την επιθυμία να μελετήσει την αρχιτεκτονική, τις πεταλούδες? Είναι προσκυνητής ή τουρίστας? Ο Γκόθον έχει διεξάγει έρευνα στην Ουρανούπολη και έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς επισκέπτες πριν και μετά το ταξίδι του στο Άγιον Όρος. Η έρευνά του τον έκανε να καταλήξει στο συμπέρασμα πως ενώ πολλοί είπαν εκ των προτέρων ότι πηγαίνουν από περιέργεια, σχεδόν όλοι την ώρα της επιστροφής τους συνειδητοποιούσαν ότι είχαν κάνει ένα προσκύνημα. Είχαν συγκινηθεί από αυτό που είχαν δει και ζήσει, μερικοί μάλιστα είχαν ξαναγεννηθεί και ένιωθαν πως τώρα έβλεπαν τον κόσμο κάτω από ένα νέο φως. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι οι λαϊκοί έχουν πλέον ανακαλύψει το προσκύνημα ως έναν τρόπο απομάκρυσής τους από την καθημερινή ζωή και τις φροντίδες της. Αυτός ο τύπος προσκυνήματος, όπου οι ταξιδιώτες μόνον αργότερα συνειδητοποιούν ότι έχουν κάνει ένα προσκύνημα, συνδέει συχνά την αναζήτηση ενός προσανατολισμού στη ζωή με μια θρησκευτική αναζήτηση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πολλοί από τους επισκέπτες αντιμετωπίζουν μια ένταση ανάμεσα σε αυτό που είναι η ζωή τους και σε αυτό που θα επιθυμούσαν να είναι. Το προσκύνημά τους προσφέρει μια περίοδο αναψυχής και είναι ένα μέσο με το οποίο ο ταξιδιώτης μπορεί να επαναπροσανατολιστεί μέσα στην κατάσταση της ζωής του. Συμβάλλει σε μια αυτοανανέωση και, αν είναι επιτυχές, ο ταξιδιώτης ανακαλύπτει ένα ανανεωμένο όραμα στα κοσμικά του προβλήματα. Από την άποψη αυτή, ένα προσκύνημα απελευθερώνει όντως τον ταξιδιώτη.

Ίσως οι μοναχοί να είναι αυτοί που πρέπει να πούν την τελευταία λέξη σε αυτό το θέμα, επειδή είναι αυτοί που υφίστανται αυτή την τρομερή καθημερινή εισβολή των επισκεπτών. Όταν ο Γκοθόν ρώτησε έναν γέροντα πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί αυτό το θέμα, έλαβε την εξής απάντηση. «Καθένας που έρχεται στο Άγιον Όρος είναι ένας προσκυνητής, είτε το ξέρει είτε όχι. Αρχικά όλοι μας υπήρξαμε επισκέπτες. Ποιος μπορεί να πει με ποιο τρόπο ενεργεί η Θεία Θέληση του Θεού? Ποιος μπορεί να πει γιατί έρχονται πραγματικά οι επισκέπτες?

Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να πάει κανείς στο Άγιον Όρος? Ο χειμώνας στο Άγιον Όρος είναι μακρύς, υγρός και συχνά κρύος. Το χιόνι αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο ακόμα και στα χαμηλότερα επίπεδα και οι θυελώδεις θάλασσες πολλές φορές περιορίζουν τα πλοία στο λιμάνι. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες αυτής της περίοδου είναι λιγότεροι και έτσι για αυτούς που δεν ενοχλούνται από την αβεβαιότητα του κλίματος και θέλουν να έχουν όλο το όρος δικό τους, ο χειμώνας μπορεί να είναι μια καλή εποχή για να πάνε. Αρκετές μονές διαθέτουν πλέον κεντρική θέρμανση και άλλες χρησιμοποιούν ξυλόσομπες. Αντίθετα, το κατά καλό καιρό μέσα Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι πολύ ζεστό και είναι επίσης η εποχή που προσελκύει το μεγαλύτερο αριθμό συνήθως Ελλήνων επισκεπτών. Αυτό σημαίνει ότι το πολύ περπάτημα μπορεί να είναι δυσάρεστο και οι ξενώνες σε πολλά μοναστήρια να είναι υπερπλήρεις. Εκείνοι που είναι ελεύθεροι να επιλέξουν θα προτιμήσουν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους είτε την άνοιξη, μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Ιουνίου, όταν η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη για περπάτημα και τα αγριολούλουδα στην καλύτερη εποχή, ή το φθινόπωρο, μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου, όταν μπορεί να είναι πιο ελκυστική η ποικιλία των οπωροκυπευτικών που διατίθονται προς πώληση.

φτάνει κανείς όμως ως εκεί. Το πρώτο βήμα είναι να κρατήσει μια θέση για την ημέρα που θέλει να εισέλθει στο Άγιον Όρος. Η γραφειοκρατική διαδικασία που χρειάζεται γι' αυτό υπόκειται περιστασιακά σε αλλαγές με ελάχιστη προειδοποίηση, αλλά εννοείται ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος από την ειδοποίηση για την κράτηση θέσης μέχρι την ημέρα της εισόδου του, ειδικά το καλοκαίρι και την περίοδο των σημαντικών εορτών, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, οι προσκυνητές πηγαίνουν στην Ουρανούπολη, που αποτελεί το συνηθισμένο σημείο αναχώρησης για το Άγιον Όρος και κυριολεκτικά το τέλος του δρόμου. Η Ουρανούπολη, που ιδρύθηκε το 1922 ως χωριό για πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, είναι τώρα ένα θερινό τουριστικό φέρετρο. Το μόνο αξιοσημείωτο οικοδόμημα είναι ένας βυζαντινός πύργος δίπλα στην αποβάθρα. Ο πύργος, γνωστός ως Προσφόρη, που σημαίνει προσφορά, κτίστηκε τον 13ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ανδρώνικο Β' και προσφέρθηκε στη Μονή Βατοπεδίου ή στο Διηνεκές. Λέγεται ότι η σύζυγος του αυτοκράτορα έμενε εκεί. Το 1922 η γη γύρω από τον πύργο δημεύθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Το χωριό που ξεπήδησε εκεί αρχικά έγινε γνωστό ως πύργος, αλλά όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός σε περισσότερους από 500 κατοίκους, μετονομάστηκε σε Ουρανούπολη, από το όνομα μιας αρχαίας πόλης που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της Χερσονήσου, ανάμεσα στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα.

Το 1928 ο πύργος έγινε το σπίτι ενός αξιόλογου ζεύγους, του Σίδνεϊ και της Τζόις Λοχ. Ο Σίδνεϊ Λοχ, 1889-1954, ήταν Βρετανός και παλέμαχος της εκστρατείας της Καλλίπολης, ενώ η Τζόις, 1893-1982, ήταν Αυστραλή. Και οι δυο τους ήταν συγγραφείς και έπαιξαν μαζί σημαντικό ρόλο στην παροχή απασχόλησης στους κατοίκους του χωριού. Ίδρυσαν μία ταπειτουργική επιχείρηση, χρησιμοποιώντας σχέδια από εικόνες του Αγίου Όρους. Τη φιάλη στη Λαύρα, το δέντρο της ζωής στην Εσφυγμένου, μία νοπογραφία στο Βατοπέδι και άλλα. Και για πολλά έτη παράγονταν χαλιά υψηλής ποιότητας. Ο Σίδνεϊ έγινε τακτικός επισκέπτης του Όρους και ανάμεσα στους στενούς του φίλους υπήρχαν ηγούμενοι, μοναχοί και ερημίτες. Πολλοί αγιορείτες όταν έβγαιναν στον κόσμο περνούσαν από τον πύργο, όπως έκαναν και οι προσκυνητές που ταξίδευαν στην αντίθετη κατεύθυνση. Η φιλοξενία των Λοχ έγινε παροιμιώδης και ο πύργος παρέμεινε ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για μοναχούς και λαϊκούς μέχρι το θάνατο της Τζόις το 1982. Δυστυχώς, ο πύργος σήμερα είναι ένα άδειο κέλυφος και οι προσκυνητές πρέπει να βρουν κάποια άλλη στέγαση στην πόλη, αλλά οι Λοχ μνημονεύονται ακόμα με μεγάλη αγάπη και σεβασμό από τους γυρεότερους κατοίκους.

Από την Ουρανούπολη υπάρχει πλοίο κάθε πρωί. Το κατά καλό καιρό υπάρχει μερικές φορές και δεύτερο, το οποίο είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος πρόσβασης στο όρος. Ορισμένες ημέρες της εβδομάδας υπάρχει επίσης ένα πρωινό πλοίο από την Ιερισσό για τις μονές της Ανατολικής Ακτής μέχρι τη Μονή Ιβύρων. Αλλά τα δρομολόγια δεν είναι αξιόπιστα λόγω συχνής θαλασσοταραχής. Πριν επιβιβαστεί ο προσκυνητής, παραλαμβάνει το διαμονητήριό του, την επίσημη άδεια που του επιτρέπει να φιλοξενηθεί στα μοναστήρια για συνήθως 4 διανυκτερεύσεις.

Το ταξίδι από την Ουρανούπολη είναι το τελικό στάδιο στη διαδικασία αναχώρησης από τον κόσμο και εισόδου στο Άγιον Όρος. Οι γυναίκες αφήνονται στην παραλία καθώς το ferry boat ανοίγεται στη θάλασσα. Σύντομα εξαφανίζεται ο πύργος του προσφορείου πίσω από ένα ακροτήριο και μία ματιά στον τοίχο που σημαδεύει το σύνορο δείχνει ότι το πλοίο έχει ήδη μπει στα αγιορείτικα ύδατα. Δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικό να αφήνονται εκτός όρου τα κινητά τηλέφωνα και οι Έλληνες επιχειρηματίες τηλεφωνούν μανιωδώς στους συναδέλφους και στους πελάτες τους στην Αθήνα καθώς σκέφτονται πώς θα χάσουν την επαφή τους με τις εγκόσμιες μέρημνες για τις επόμενες 4 ή 5 μέρες.

όσοι φορούν σόρτς στο πλοίο θα κληθούν να τα αλλάξουν με μακριά παντελόνια από σεβασμό προς τους μοναχούς. Όσοι εντοπίζονται να χρησιμοποιούν βιντεοκάμερα υποχρεωνόνται να την παραδώσουν για όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους. Υπάρχει ένας αέρας προσδοκίας, καθώς αυτοί που το επισκέπτονται για πρώτη φορά διαβάζουν με προσοχή τους χάρτες τους και προσπαθούν, καθώς προσπερνούν, να αναγνωρίσουν εγκαταστάσεις στην ακτή, ενώ άλλοι πετούν μπουκίτσες στους αγιορείτικους γλάρους και προσέχουν μήπως δουν κανένα δελφίνι.

Τα σκάφη τώρα που εξυπηρετούν τη γραμμή Ουρανούπολης Δάφνης μοιάζουν πολύ με τα ferry boat που λειτουργούν στα ελληνικά νησιά. Το χαμηλότερο κατάστρωμα καταλαμβάνεται συνήθως από φορτηγά που εξυπηρετούν τη βιομηχανία ξυλίας του όρους ή που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά για τα πολυάριθμα έργα αναστήλωσης που είναι σε εξέλιξη, καθώς και μικρότερα εμπορικά οχήματα που κουβαλούν προμήθειες που θα συμπληρώσουν όσα παράγουν οι ίδιοι μοναχοί. Το μεσαίο κατάστρωμα είναι μια κλειστή αίθουσα που παρέχει καταφύγιο και αναψυκτικά. Αν ο καιρός είναι καλός, οι περισσότεροι επιβάτες παραμένουν στο πάνω κατάστρωμα που είναι ανοιχτό στον ουρανό και προσφέρει μια καλή θέα της ακτής.

στη σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Γκράχαμ Σπικ «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μια κορυφαία και πλήρη εικόνα της μάχης εναντίον του πονηρού και της πονηρίας, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας δίνει το Ευαγγέλιο από τις πρώτες κιόλας σελίδες του και μοιάζει σαν προειδοποίηση για το τι μας περιμένει όλους αυτόν τον κόσμο, αλλά και σαν υπόδειγμα καλού αγώνος για το τι πρέπει να κάνει ο πιστός για την αντιμετώπιση των πειρασμών που θα συναντήσει στην πορεία της ζωής του. Και αυτή η εκφραστική και τόσο αποκαλυπτική εικόνα είναι οι τρεις πειρασμοί του Θεανθρώπου στην έρημο, όπου πήγε και προετοιμάστηκε αγωνιστικά ως άνθρωπος και ο ίδιος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός ήταν συγχρόνος και Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό και αποκλήθηκε Θεάνθρωπος. Διαβάστε τους 10 πρώτους στίχους του 4ου κεφαλαίου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και εκεί θα βρείτε όλη την περιεκτική περιγραφή της μάχης κατά της πονηρίας. Ας δούμε λοιπόν μαζί την περίφημη αυτή μάχη των τριών πειρασμών του Χριστού λίγο πριν αρχίσει το σωτήριο έργο του. Και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ανοίχθη στην έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. 40 ημέρες και 40 νύχτες έμεινε στην έρημο προσευχόμενος στον Θεό Πατέρα και νηστεύοντας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει καθιερώσει τις δύο σαρακοστές του έτους. Πρώτον την 40η νηστείαν πρώτου Πάσχα και την 40η πρώτων Χριστουγέννων. Μετά το πέρας των 40 ημερών στην έρημο, ο Θεάνθρωπος επείνασε. Ήρθε δηλαδή η ανθρώπινη ανάγκη της τροφής και τότε ακριβώς πλησίασε ο πειράζων, καθώς χαρακτηρίζεται ο πονηρός διάβολος. Πλησίασε τον Χριστό και του είπε με πολύ πονηρία: «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, πες να γίνουν ψωμιά τούτες οι πέτρες που είναι μπροστά σου». Έτσι μαθαίνουμε ότι η πονηρία χτυπά τον άνθρωπο πρώτα στον χώρο των σωματικών αναγκών, όπου τον πιέζει και τον συμβουλεύει να κλέψει, να πει ψέματα, να αδικήσει από ανάγκη επιβιώσεως. Να διαφορήσει για το Λόγο του Θεού και να ικανοποιήσει τις άμεσες ανάγκες του. Και αυτήν τη δικαιολογία την ακούμε συχνά στην καθημερινή ζωή, ότι αυτός έκλεψε ή κακούργησε από ανάγκη για να θρέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Προσπαθεί με άλλα λόγια ο πονηρός να δικαιολογήσει το κακό, την πονηρία και την παρακοή στο θέλημα του Θεού. Και τι απάντησε ο Χριστός στην πονηρή αυτή πρόταση παγίδα? Του είπε ότι δεν θα διατηρηθεί στη ζωή ο άνθρωπος μόνον με το υλικό ψωμί, αλλά με κάθε προσταγή που θα βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δηλαδή προηγείται ο Λόγος του Θεού και υπερέχει σε κάθε σωματική ή άλλη ανάγκη του ανθρώπου. Άρα πρέπει να πειθαρχούμε πρώτα στις εντολές του Θεού και όχι στις υλικές μας ανάγκες. Είναι ο βασικότερος τρόπος αντιμετωπίσεως της πονηρίας. Πρώτα ο Λόγος του Θεού και μετά κάθε άλλη απόφαση για τις ανάγκες μας. Διότι ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας όλες πριν ακόμα να μιλήσουμε για αυτές. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Είδε γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε προτού ημάς αιτήσε αυτόν». Να λοιπόν ο κανόνας της σωστής πορείας μας προς τη σωτηρία. Η τήρηση των εντολών του Θεού που φροντίζει για τον καθένα μας. Ο δεύτερος πειρασμός του πονηρού διαβόλου ήταν όταν κατά παραχώρηση Θεού ανέβασε τον Χριστό πάνω στο πολύ ψηλό πτερίγιο του ναού των Ιεροσολύμων και του είπε να πέσει από το μεγάλο αυτό ύψος το χώμα, διότι είναι αληθινά, αν είναι αληθινά, ο Υιός του Θεού. Τότε θα έρθουν οι άγγελοι να τον σώσουν. Αυτός είναι ο λεγόμενος πνευματικός πειρασμός που θέλει να δοκιμάσει την πίστη της ψυχής στον αόρατο Θεό. Και ο θεάνθρωπος που με όλες αυτές τις δοκιμασίες μας δίνει πρότυπα σωστής συμπεριφοράς, του αποκρίθηκε. Έχει γραφεί στην Αγία Γραφή ότι δεν θα εκθέσει κίνδυνο τη ζωή σου για να δοκιμάσεις εάν ο Κύριος θα σε προστατεύσει. Αυτό φανερώνει απιστία και έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι αληθινά πιστοί χριστιανοί δεν αμφιβάλλουν ποτέ για την αγάπη και την προστασία του Θεού για τον καθένα μας. Τέλος, ο τρίτος πειρασμός που έγινε στη συνέχεια δείχνει το θεάνθρωπο σε ένα πολύ υψηλό βουνό από το οποίο φαίνονταν όλα τα βασίλεια του κόσμου και η δόξα τους. Και τότε του είπε ο διάβολος: «Όλα αυτά που βλέπεις είναι στην εξουσία μου και είμαι έτοιμος να σου τα δώσω. Εάν πέσεις κατά γης και με προσκυνήσεις, αναγνωρίζοντάς με ως Κύριόν σου». Τότε ο Χριστός είπε στον διάβολο με αυστηρή φωνή: «Είπα γιο πίσω μου σατανά», δηλαδή φύγε από μπροστά μου, «διότι έχει γραφεί ότι μόνο τον Κύριον και Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτό μόνο θα λατρεύσεις». Αυτός ο ίδιος πειρασμός είναι ο πειρασμός της εγκόσμιας εξουσίας, της μάταιης δόξας και της επιτυχίας, με την οποία δυστυχώς ο πονηρός παγιδεύει τους περισσότερους ανθρώπους που κυνηγούν μέρα και νύχτα την επιτυχία και την αναγνώριση. Ας κάνουμε όμως το τακτικό μας διάλειμμα με την όμορφη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο μας.

Αυτοί είναι οι τρεις πειρασμοί του Θεανθρώπου στην έρημο και όπως είπαμε είναι πειρασμοί κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ο πειρασμός των υλικών αναγκών, είναι ο πειρασμός της πίστεως προς το Θεό και ο πειρασμός της ματαιοφροσύνης για τα αγαθά του κόσμου τούτου. Και αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής ότι οι τρεις πειρασμοί περιγράφονται μέσα σε 10 στίχους του 4ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Υπάρχει όμως άλλος ένα στίχος, ο 11ος, τον οποίο θέλαμε να δούμε ξεχωριστά, διότι περιέχει μια πολύ σημαντική αλήθεια και είναι το συμπέρασμα και η προοπτική που ανοίγεται στον κάθε πιστό όταν αντιμετωπίσει Νικηφόρα τους τρεις αυτούς πειρασμούς. Ο 11ος αυτός στίχος λέγει, κατά λέξην, «Τότε αφήσιν αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και διεικόνουν αυτό». Δηλαδή, μετά τις απαντήσεις του Χριστού στις πονηρές προτάσεις του διαβόλου, με τις οποίες και συνέτριψε την πονηρία του, τον άφησε ο διάβολος νικημένος και τότε ήλθαν κοντά στον Κύριο άγγελοι και τον υπηρετούσαν σε κάθε τι που χρειαζόταν.

Αυτός ο 11ος στίχος με τον οποίο κλείνει η περιγραφή των τριών πειρασμών του Θεανθρώπου είναι η σαφής διδασκαλία ότι το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε κάθε πιστόν αγωνιστή που θα αντιμετωπίσει τους πειρασμούς της ζωής με τον ίδιο τρόπο. Να μην υποκύπτει δηλαδή στους πειρασμούς τους υλικούς, να μην αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού και την αμέριστη φροντίδα Του για τον καθένα μας, και τρίτον, να μην μας δελεάζει ο κόσμος με τα μάταια αγαθά Του, όπως το χρήμα, η δόξα, η εξουσία και η ειδονή. Και να μην προσκυνούμε τίποτε και κανέναν, αλλά μόνο το Θεό. Και όποιος τηρήσει αυτή τη στάση και μείνει όρθιος μέσα στα πολλά δεινά και τις δυσκολίες του κόσμου, τότε η Θεία Χάρις που επαγρυπνεί πάνω από κάθε άνθρωπο θα έρθει και θα μας διακονήσει, δηλώνω ότι θα μας βοηθήσει να κάνουμε τη σωστή πορεία προς συνάντηση του Θεού για να βρούμε κοντά Του την αιώνια ευτυχία. Διότι ο Θεός μας είναι Θεός της χαράς και της αληθινής ευτυχίας.

Μιλήσαμε όσο μπορούσαμε σύντομα για τους τρεις πνευματικούς πειρασμούς του Χριστού που περιλαμβάνουν όλη τη μορφή και την διαδικασία του καλού αγώνος. Ως αν ένα εγχειρίδιο ασκητικής και αγωνιστικής πορείας που αρχίζει με την νηστεία του κόσμου και των πειρασμών του και καταλήγει στο θρίαμβο να έχει ο νικητής ως υπηρέτες τους αγγέλους να τον υπηρετούν. Και ειδού άγγελοι προσήλθον και διοικώνουν αυτό. Είναι μια φράση κλειδί για να καταλάβουμε ότι το πέρας του καλού αγώνος πρώτο μπορεί να γίνει και από αυτήν τη ζωή και όχι μόνο στην άλλη, και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που άγγελοι υπηρετούσαν πολλούς ασκητές όταν είχαν δυσκολίες μέσα στην έρημο. Τους διακονούσαν και υλικά και πνευματικά, από την τροφή και το νερό που τους μετέφεραν αοράτως, πότε με έναν κόρακα και πότε αλλιώς, αλλά και με τη συντριβή των άλλων πειρασμών εκφοβισμού ή σαρκικής γοητείας, όπως έγινε με τον Μέγαν Αντώνιον. Εκείνοι όμως δεν έθεσαν σε δοκιμασία την πίστη τους στο Θεό, αλλά υποτάχθηκαν τελείως στο θέλημά του το Πανάγιο και Παντοδύναμο.

το ότι ο θεάνθρωπος ξεκίνησε τη λυτρωτική πορεία του με τους τρεις αυτούς πειρασμούς και για να δείξει ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι με αληθινή συνέπεια και αφοσίωση προς το Θεό, αλλά και για να κατανοήσουμε από την αρχή ότι ο μεγαλύτερος και πρώτος εχθρός μας δεν είναι άλλος από την πονηρία και τον διάβολο που την γεννά και την διοχετεύει στις ανθρώπινες υπάρξεις για να τις παραπλανήσει και να τις απομακρύνει από το Θεό της αγάπης, της ειλικρίνειας και της αθωότητος. Γιατί το σπίτι της αγάπης έχει ως θεμέλιο την ταπεινοφροσύνη και ως στέγαστρό της την αθωότητα και την απονήρευτη ζωή. Γιατί με την πονηρία δεν συμβαδίζει ποτέ η αγάπη και το έλεος. Γι' αυτό και οι θέλοντες σωθήνε πρέπει να αρχίσουν από αυτούς τους τρεις πειρασμούς και να έχουν ξεκάθαρη και ισχυρή μέσα τους την απόφαση να νικήσουν, όπως και ο Χριστός τους πειρασμούς αυτούς και κυρίως την πονηρία που βρίσκεται πίσω από το κάθε πειρασμό. Είναι κανόνας η δοκιμασία αυτή των πειρασμών και πρέπει ο πιστός να το γνωρίζει καλά ότι όλη του η ζωή θα βρίσκεται διαρκώς μπροστά σε πειρασμούς αυτής της κατηγορίας. Πότε με τη μια και πότε με την άλλη μορφή. Ο πόλεμος των δαιμόνων συνεχίζεται ως την τελευταία πνοή του ανθρώπου και τότε μάλιστα οι δυσκολίες είναι περισσότερες και μεγαλύτερες. Για αυτές όμως θα ασχοληθούμε σε μια άλλη εκπομπή, αν θέλει ο Θεός.

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός και μονογενής Υιός του Θεού, υπέστη τους τρεις αυτούς πειρασμούς ως άνθρωπος, διότι ως Θεός θα είχε συντρίψει το διάβολο και μόνο με την παρουσία του. Δεν ήθελε όμως να δυσκολευτούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν το μήνυμα και την διδασκαλία που μας έδωσε με την δοκιμασία αυτή. Πλησίασε με συγκατάβαση και ανάλογα με την νοημοσύνη και την δεκτικότητα και την προσληπτικότητα των ανθρώπων. Και ας προσέξουμε ακόμα το σημείο ότι με δοκιμασίες και πόνους άρχισε δημοσίως το έργο του το σωτήριο, και πάλι με δοκιμασίες ο Θεάνθρωπος και με πόνους μεγαλύτερους το ετελείωσε πάνω στο Σταυρό. Μακάρι όσοι μπορούν να κλάψουν έστω και μια φορά στη ζωή τους για τα φοβερά και επώδυνα Άγια πάθη του Χριστού. Εμείς δυστυχώς στην παραμικρή δυσκολία και αναποδιά, σε κάθε πόνο και σε κάθε μας αρρώστια, χάνουμε την ψυχραιμία μας και φοβόμαστε και ξεχνούμε ότι μόνη πηγή βοηθείας δεν είναι η επιστήμη και οι άλλοι άνθρωποι, αλλά μόνον ο Θεός και η Γοργοϋπήκος μητέρα του, η ελεούσα Παναγία, που είναι συναντιλήπτορ και μεσήτρια κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα κάθε πιστού που επικαλείται τη βοήθειά της.

Οι τρεις πειρασμοί που μας έδωσαν σήμερα την ευκαιρία να υψώσουμε τη σκέψη μας προς την σοφία και την αγάπη του Θεού μπορούν να γίνουν αφετηρία πολλών ανατάσεων και κυρίως αφετηρία μετανοίας. Διότι αυτό είναι και το αλάνθαστο κριτήριο της αληθινής ορθόδοξης διδασκαλίας. Σε οδηγεί και σε καθοδηγεί στο δρόμο της μετανοίας που είναι η πρώτη στιγμή της συναντήσεως με τον Θεό, όπως εκείνη η κορυφαία στιγμή όταν ο άσωτος Υιός επιστρέφει στον πατέρα του και μολονότι ένοχος και φταίχτης απέναντί του, ο πατέρας του έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον συγχώρεσε και αίσθησε γλέντι αληθινό για την επιστροφή του στην πατρική οικία. Το ίδιο γίνεται κάθε φορά που ένας αμαρτωλός επιστρέφει κοντά στο Θεό. Εύχομαι το ίδιο να γίνει για όλους μας και να μην μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού.

0: Πάλι είμαι αναγκασμένος να πω ότι ατελείωσε για σήμερα ο χρόνος μας και ότι θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, εάν θέλει ο Θεός. Ας περάσουμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα εν ειρήνη και μετανοία και εύχομαι να χαίρεστε πάντοτε με την χαρά του Κυρίου.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αντιλαμβανόμεθα πως ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία και δεν πρέπει να αισθανόμεθα μια αποστροφή εις τους πατέρας, μάλιστα τους εγκομιαζομένους. Μεταξύ αυτών είναι και οι προφήτες, είναι και οι λοιποί. Όλοι αυτοί συνετέλεσαν, κράτησαν το λαό. Πολλές φορές κινδύνευσε ο λαός να εξαφανιστεί. Ναι, ναι, πολλές φορές. Είτε γιατί πέφτουν σε μία υδρολατρεία, είτε διότι θανατώνονται εις την έρημον. Αν προλάβουμε θα το πούμε σήμερα, 600.000 άνθρωποι πέθαναν στην έρημο. Ξέρετε γιατί? Ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο, διότι θυμήθηκαν τα σκόρδα και τα κρόμια. Τι λέει, μας έφερες εδώ να φάμε αυτό το κούφιο ψωμί? Ακούτε, το μάνα, κούφιο ψωμί. Και ενός το και με έψιλον. Άρτος, χειοργίστη κυρίως. Έκαναν κίνηση λοιπόν να επιστρέψουν πίσω εις την Αίγυπτον. Σαν πως λέγει, δεν είχε η Αίγυπτος έδαφος για να γίνουν οι τάφοι μας? Πρέπει να ταφούμε εις την έρημον? Έτσι ο λαός αυτός πέρασε πολλές περιπέτειες. Μόνο και μόνο, πάντα κάθε φροντίδα και κάθε προσπάθεια, ιδίως από τους προφήτες και από τους ηγέτες του λαού, να κρατηθεί ο λαός αυτός, να υπάρχει μέσα στην ιστορία, ώστε όταν θα έρθει ο κατάλληλος καιρός να αποδώσει εκείνο το οποίο έπρεπε να αποδώσει. Αυτό θα σας το θυμίζω όσο μπορώ περισσότερο, γιατί δικαιολογεί γιατί ο Θεός ίδρυσε αυτόν τον λαόν, τον αχάριστο, τον κακοτράχαλο, τον σκληροτράχυλο. Ονομασίες, ιδίως η τελευταία, σκληροτράχυλος, είναι ονομασία που δίδει ο ίδιος ο Θεός εις το λαό του. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. Λοιπόν, προχωρούμε εις τον εγκομιασμό των πατέρων, ευρισκόμενοι στο 23ο χωρίο του 44ου κεφαλαίου. Ήδη μιλήσαμε για τον Αβραάμ, τον Ισάκ, και τώρα πηγαίνουμε στον Ιακώβ. Και κατέπαυσεν επικεφαλήν Ιακώβ, επέγνω αυτόν εν ευλογίας αυτού και έδωκεν αυτό εν κληρονομία, και διέστειλε μερίδας αυτού εν φυλές, εμέρισε 12. Και η απόδοση. Η ευλογία του Ισάκ κατέληξε και ολοκληρώθη εις την κεφαλήν του Ιακώβου, του γιού του, διότι αυτόν έπλησε ευλογιών και έδωκε την χώρα της επαγγελίας προς κληρονομίαν. Έκαμε διάφορα μερίδια δια την χώρα και την διένυμε εις τας 12 φυλάς του, από τα 12 παιδιά του. Πράγματι ευλογήθηκε, αγαπητοί μου, ο Ιακώβ, ο οποίος έλαβε γυναίκα από την Μεσοποταμία σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Δεν ήθελε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, να πάρει ο γιος του, ο Αβραάμ, να πάρει ο γιος του Ισαάκ, να πάρει γυναίκα από εκεί, και εν συνεχεία ίδια θέση είχε και ο Ισαάκ για τον Ιακώβ. Μάλιστα ο Αβραάμ είχε στείλει τον υπηρέτη του, τον Ελεάζαρο, να βρει νύφη εκεί στα πατρώα εδάφη, διότι δεν του άρεσαν οι γυναίκες της γης Χαναάν, δεν του άρεσαν. Βέβαια έφτασε εκεί στη γη Χαναάν, στην Μεσοποταμία, σαν αυτεξόριστος ο Ιακώβ.

την μνήμη του αδελφού του του Ισάφ, ο οποίος Ισάφ, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, παραμερίστηκε. Δίδυμοι ήσαν και πρώτος ήταν ο Ισάφ. Επειδή όμως εφάβλησε τα πρωτοτόκια του, τα περιεφρόνησε, είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω πώς πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Και λέει η Καινή Τώρα Διαθήκη, προς Ρωμαίους επιστολή, σας έλεγα την περασμένη φορά, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα, λέει ο Θεός, επειδή εφάβλησε τα πρωτοτόκια του. Έτσι λοιπόν την πρώτη θέση ως πρωτότοκος την χάνει ο Ισάφ και την παίρνει ο Ιακώβ. Έτσι τώρα και ο Ιακώβ, αυτεξόριστος από τον αδελφό του, από την μνήμη του αδελφού του, διότι ζητούσε να τον σκοτώσει τον Ιακώβ, έφυγε και πήγε στη γη της, την προγονική, από όπου είχε ξεκινήσει και ο Αβραάμ και λοιπά. Ο Ισάφ, είπαμε, παραμερίστηκε. Εκεί βέβαια από ένα λάθος εντός εισαγωγικών παντρεύτηκε δύο γυναίκες, την Λία και την Ραχήλ. Ήταν αδελφές αυτές. Βέβαια ο Ιακώβ ήθελε τη Ραχήλ, αλλά ο Θεός δίνει εύνοια, αλλά όπου βρίσκει και παρανομία, την τιμωρεί την παρανομία. Είναι κάτι που μας καταπλήσει, αγαπητοί μου. Ναι, εκείνο το πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Καταπληκτικό δηλαδή. Εξυπάτησε στον αδελφό στον Ισάφ. Κοίταξε, καλά έκανες. Α, θα σε τιμωρήσω γιατί τον εξυπάτησες. Σας κάνει εντύπωση αυτό το σχήμα? Καλά έκανες. Εγώ ευλόγησα εσένα. Αλλά όμως θα σε τιμωρήσω για την παράφασή σου αυτή. Δεν λέει τι έγινε. Τον εξυπάτησες, έτσι, που πήρε τα πρωτόγια από τον πατέρα. Ο πατέρας ήταν τυφλός, ενθύμησε τον Ισάκ, κλπ. Φοβήθηκε η Ρεβέκα, η σύζυγο, η μάνα του, τον εξαπέστειλε το γιο, παιδάκι μου, λέει, θα σκοτωθείτε και θα αποκληρωθώ, δεν θα έχω παιδιά μετά. Και τώρα, όταν πήγε στην πατρόαν γίνα, όπως είπα, στην Ουρ, εκεί παρακαλώ, ζήτησε να παντρευτεί τη Ραχήλ. Αλλά του έβαλαν, μην νομίζετε, μια φορά συνέβη και εδώ στον Αμπελώνα αυτό το θέμα, στο δικό μας Αμπελώνα, με μερικά παράξενα πράγματα, του έβαλαν άλλη νύφη. Άλλη νύφη του έβαλαν. Έβαλαν δηλαδή τη Λία. Όταν την είδε, λέει, εγώ δεν ζήτησα τη Λία, εγώ ζήτησα τη Ραχήλ. Ναι, ξέρεις, του είπε ο πεθερός του, ότι εδώ στον τόπο μας έχουμε αρχή να παντρεύουμε πρώτα τη μεγαλύτερη και μετά τη μικρότερη. Αν θέλεις όμως να πάρεις και τη μικρότερη, θα δουλέψεις τόσα χρόνια. Ο άντρας έδινε πρίκα, παρακαλώ, στη γυναίκα, όχι η γυναίκα στον άνδρα, και να την πάρεις και αυτήν. Γι' αυτό σας είπα από ένα περιστατικό, επέστρεψε στη γη Χανάν ο Ιακώβ με δύο γυναίκες, τη Λία και τη Ραχήλ. Και από την πρώτη απέκτησε 10 παιδιά, τη Λία, από δε τη Ραχήλ μόνο 2 παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Γι' αυτό έχουμε τούτο το σχήμα: Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, οι τρεις πατριάρχες. Είχε την ευλογία ο Ιακώβ αποκτώντας τα 12 παιδιά από τον Ιούδα, που είναι τέταρτος. Άλλο περιστατικό εκεί: κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, ο πρώτος αποδοκιμάστηκε, έκανε κάτι. Ο δεύτερος με τον τρίτο έκαναν και αυτοί κάτι, συνετέλεσαν στην σφαγή κάποιων γειτόνων των, που υποτίθεται ότι εκεί διεφθάρει η αδερφή του, η Λία. Γι' αυτό απεκλείστησαν και αυτοί. Και ερχόμεθα εις τον τέταρτον, τον Ιούδα, από τον οποίον Ιούδα κατάγεται κατά σάρκα, κατάγεται ο Χριστός. Αν δείτε τη γενεαλογία και στον Ματθαίο και στον Λουκά, θα δείτε, ο ένας είναι Κατιούσα, ο άλλος ο Λουκάς είναι Ανιούσα. Θα το δείτε αυτό πως είναι εκεί το πράγμα. Είχε λοιπόν την ευλογία ο Ιακώβ,
αποκτώντας 12 παιδιά από τον Ιούδα, που είναι ο τέταρτος, προέρχεται ο Ιησούς Χριστός, δια τον οποίον Ιούδα προεφύτευσε, παρακαλώ, ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον, όταν κάλεσε τα παιδιά του όλα να τους δώσει ευλογία ενώπιον ότι θα πεθάνει. Και είπε μεγάλα λόγια δια τον Ιούδα και πολλά πολύ επενετικά, ότι από αυτόν θα εξήρχεται ο Μεσσίας. Και πηγαίνουμε εις τον πρώτον στίχον του 45ου κεφαλαίου. Και εξήγαγεν εξ αυτού άνδρα ελέους, ευρίσκοντα χάριν εν οφθαλμής πάσης σαρκός, ηγαπημένον υπό Θεού και ανθρώπων Μωυσήν, ου το μνημόσυνον εν ευλογίες. Και η απόδοση. Εκ του Ιακώβ έφερε άνδρα ευσεβή, ο οποίος έβρε χάριν ενώπιον παντός ανθρώπου αγαπόμενον, δηλαδή υπό Θεού και ανθρώπων, τον Μωυσή, του οποίου η μνήμη είναι μνήμη ανδρός πλήρους ευλογιών. Ο λόγος τώρα είναι δια τον Μωυσή, απόγονος βέβαια του Ιακώβ ασφαλώς, που φέρει όλη την ευλογία των προγόνων του, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Σημειώσατε δε ότι ο Μωυσής κατάγεται από την φυλή του Ααρών, η οποία καθορίστηκε να είναι ιερατική φυλή, θα το δούμε αμέσως πιο κάτω. Βλέπει πάντως κανείς πως ο Θεός κινείται μέσα στην ιστορία για να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός που σας είπα και που είναι ο ερχομός του Μεσσίου. Αρκεί μόνο κανείς να κρατάει την ιστορία του Ισραήλ, να την κρατάει πολύ καλά, δηλαδή να την γνωρίζει γενικά, να έχει μια γενική θέα, και μετά στις επιμέρους περιπτώσεις κανείς εκεί να θεολογεί. Είναι γνωστή η ιστορία του Μωυσή. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Όταν κατέβηκαν κάτω στην Αίγυπτο, λέμε κατεβαίνω στην Αίγυπτο, επειδή η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα της Μεσογείου θαλάσσης. Μου έλεγε ο πατέρας μου που ταξίδευε ότι όταν πήγαιναν για την Αλεξάνδρεια δεν έβλεπαν, δεν έβλεπαν την πόλη. Έπρεπε να πλησιάσουν πάρα πολύ για να δουν την πόλη, γιατί είναι χαμηλότερη από τη Μεσόγειο θάλασσα. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ χαμηλά, γι' αυτό λέγεται κατεβαίνω. Έχουμε αυτές τις εκφράσεις, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω στα Ιεροσόλυμα που είναι ψηλότερα, κατεβαίνω στην Αίγυπτο. Λέμε εμείς εδώ κατεβαίνω στην Αθήνα, όχι ότι είναι ψηλότερα ή χαμηλότερα η Αθήνα, αλλά όπως βλέπουμε στο χάρτη, αν είμαι στην Θεσσαλία, τότε βλέπουμε την Αθήνα να είναι πιο κάτω. Πιο κάτω ως προς τον χάρτη, όχι τοπογραφικά, και λέμε κατεβαίνω στην Αθήνα, ανεβαίνω στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, για να ξέρουμε δηλαδή πως έχει το πράγμα. Ο Μωυσής λοιπόν γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Είχε δώσει τότε εκείνος ο φοβερός Φαραώ εντολή να πνίγονται όλα τα αρσενικά. Ωστόσο η μητέρα του, εννοείται η μητέρα του Μωυσή, τον έκρυβε τον μικρό Μωυσή. Αλλά τι να κάνει, τι να κάνει, ήταν αυστηρός ο νόμος από τον Φαραώ. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος δια των λαών του Ισραήλ. Τότε μαζί με την κόρη της, την Μαριάμ, πιο μεγάλη αυτή, ήταν κοπελίτσα, πήρανε τον Μωυσή, υποτίθεται για να τον ρίξουν στο ποτάμι. Αλλά τον έβαλαν σε μια μεριά εκεί στην παραλία, στην ακροποταμιά, και εκεί κατέβηκε και η θυγατέρα του Φαραώ να κάνει το λουτρό της μαζί με θεραπενίδες. Άκουσαν τον μικρό Μωυσή να κλαίει. Πλησίασαν και είπε τότε αυτή η πριγκίπισσα, α, είναι από τα παιδιά των Εβραίων. Ήταν όμως χαριτωμένο παιδάκι, τόσο χαριτωμένο, βλέπετε και μερικά πράγματα συντελούν στη μορφή και ξέρω συντελούν. Α, λέει, θα το πάρω εγώ και μάλιστα θα το υιοθετήσω. Και υιοθετήθηκε ο Μωυσής από τη θυγατέρα του Φαραώ. Όλα γνωστά αυτά, δεν μένω σε λεπτομέρειες περισσότερες.
γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ωστόσο, διατήρησε ο Μωυσής έντονη την ταυτότητα του λαού του, αφού τροφός εστάθη η ιδία του η μητέρα. Όταν αναζήτησε εκεί γύρω ποιος θα μπορούσε να το αναλάβει το παιδάκι, πετάχτηκε η μάνα του Μωυσή και λέει εγώ, χωρίς να πει ότι είναι η μητέρα, έτσι, εγώ. Και έτσι καταλαβαίνετε, ήταν πλέον σε χέρια ασφαλή ο Μωυσής. Το όνομα δε Μωυσής, η λέξη είναι αιγυπτιακή. Μωυσής θα πει αυτός που σώθηκε από τα ύδατα. Διεκδικών κάποτε, μεγαλώνοντας βέβαια ο Μωυσής, τα δίκαια ενός καταπιεζομένου συμπατριώτου του, έγινε ένα επεισόδιο, αναγκάστηκε να φύγει από την Αίγυπτο ως αυτεξόριστος. Έφυγε από το παλάτι, το έχασαν. Αυτό συνέβη όταν ο Μωυσής ήταν 40 ετών. Στη γη Μαδιάμ, όπου κατέφυγε απέναντι επί ασιατικής γης, εκεί έμεινε αυτεξόρισος άλλα 40 χρόνια. Εκεί παντρεύτηκε την κόρη του Ιωθόρ, του Ιερέως και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν ο Θεός τον στέλνει εις την Αίγυπτο για να ηγηθεί του λαού του και να τον φέρει εκεί εις την έρημο, με σκοπό να κατευθυνθούν εις την γη της Επαγγελίας, εκεί με το λαό του ο Μωυσής έμεινε άλλα 40 χρόνια. Συνεπώς ο Μωυσής έζησε 40 συν 40 συν 40, 120 χρόνια. Έχει μια λεπτομέρεια, μη θυμήθηκα, και λέγει ενώ έφτασε τόσο ετών ο Μωυσής, τα μάτια του δεν ημαυρώθησαν. Δηλαδή δεν έχασε το φως του. Πότε αμαυρώνουν τα μάτια? Όταν χάνουμε βέβαια το φως μου, δεν βλέπουμε. Δεν έχασε το φως του, δεν ημαυρώθησε. Είναι μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στο σώμα. Και το λέγω αυτό γιατί πάρα πολλά πράγματα έχουν σημασία στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο σώμα κατηγορούμε. Το έχουμε ρίξει βέβαια εμείς στις ειδονές και στην αμαρτία, αλλά αν προσέξουμε, πράγματι είναι σκεύος σπουδαίων και ιερών. Στη γη Μαδιάμ, κάτω από το Σινά, που είναι το μεγάλο αυτό βουνό, που είναι επί ασιατικής ακτής, σας είπα, εκεί έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του του Ιωθόρ. Εκεί είδε ένα περίφημο όραμα. Έβλεπε, είδε μία βάτων να πυρπολείται, να καίεται, χωρίς όμως να κατακαίεται. Και πλησιάζει εκεί να δει το περίεργο αυτό φαινόμενο, και τότε του λέγει από τη βάτο μέσα ο Θεός: σταμάτα, βγάλ τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι άγιος. Και εκεί του έδωσε παραγγελίες: θα πας στην Αίγυπτο και θα ηγηθείς του λαού μου, θα τον πάρεις από τα χέρια του Φαραώ. Σημειώσατε δε ότι ο λαός ήταν 3 εκατομμύρια. Έφυγαν 75 ψυχές όταν ήρθαν πριν από 430 χρόνια στην Αίγυπτο ο Ιακώβ, και έγιναν 3 εκατομμύρια. Σημειώσετε δε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά, γίνουν πολλά παιδιά κτλ. Κτλ. Τα γνωρίζετε αυτά. Ιδε, ας σας πω και ερμηνευτικά, αυτή η βάτος είναι το σύμβολο της Θεοτόκου. Ναι, η οποία κράτησε τον Θεό λόγον χωρίς να πυρπολιθεί. Ξέρεις τι θα πει να έχεις μέσα σου τον Θεό λόγον? Λέει ο Άγιος Άκος Ήρος ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί όπως είναι η ουσία του Θεού, αν θέλετε, και τα λοιπά, διότι οι κτήσεις θα υπυρπολείτο. Είναι λοιπόν η Θεοτόκος, η οποία δεν κατακάφτηκε. Είναι σπουδαίο αυτό. Τέλος πάντων, μια παρένθεση σας είπα. Εδώ τώρα αρνείται ο Μωυσής. Κύριε, λέει, πού να πάω? Πάω στην Αίγυπτο. Ποιος θα με ακούσει εμένα? Ύστερα από 40 χρόνια, σας είπα, ο Θεός τον άφησε εκεί στην έρημο του Σινά να οριμάσει περισσότερο. Ήδη είναι 80 χρονών ο Μωυσής. Αρνείται λοιπόν.
του λέει: επιπλέον είμαι ανήρ, ο οποίος δεν ακούει καλά και είμαι βραδύγλωσσος. Δεν μου λες, του λέει ο Θεός, ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον, ουχή εγώ ο Θεός? Εγώ θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, θα πας στην Αίγυπτο. Βοηθός σου, στόμα σου θα είναι ο Αρών. Ήταν μεγαλύτερος ο Αρών, είχε γλιτώσει από τον νόμο εκείνο του Φαραώ για να πνιγούν τα αρσενικά παιδιά. Το στόμα σου θα είναι, λέει, ο Αρών. Σε παρακαλώ, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην πάω. Οργίστη, λέει ο Θεός με τον Μωυσή, θα πας. Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά. Εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει συμπεράσματα και για τη δική μου την ιεροσύνη και την πορεία στη ζωή μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Από όλα αυτά έχω βγάλει σπουδαία συμπεράσματα, όπως και εσείς ασφαλώς θα βγάζετε σπουδαία συμπεράσματα. Έτσι του λέγει εις απόδειξη του πράγματος, γιατί λέει, τι θα πω στο λαό, στους Εβραίους εννοείται. Ποιος Θεός με στέλνει? Εκεί είπε ο Θεός, εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Επειδή στην Αίγυπτο ελατρεύοντο τα πάντα, και ο Νείλος και τα πάντα ελατρεύοντο, και έδιναν και ονόματα οι Αιγύπτιοι. Εγώ λέει, τι θα πω στους Εβραίους? Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Τίποτα. Και τότε, αγαπητοί μου, εις απόδειξη ότι εγώ σε στέλνω και ότι έχεις εξουσία από μένα, θα το δουν αυτό και οι συμπατριώτες σου, ο λαός μου, θα το δουν όμως αυτό και οι Αιγύπτιοι και μάλιστα ο Φαραώ. Σου δίνω την εξουσία να επιφέρεις 10 πληγές εις την Αίγυπτο. Μάλιστα του λέει, τι κρατάς στα χέρια σου, τι κρατάς? Τι είχε? Είχε μια μαγκούρα, μια γκλίτσα. Έβρισκε τα πρόβατα, σας είπα. Πέταξε την κάτω, λέει ο Θεός. Την πέταξε κάτω. Και αμέσως η γκλίτσα έγινε φίδι. Έγινε πίσω ο Μωυσής. Φίδι. Του λέει, πιάσε το φίδι από την ουρά και ξανά έγινε πάλι γκλίτσα. Θα κάνεις θαύματα εις την Αίγυπτο και θα σε πιστέψουν και οι Ισραηλίτες αλλά και οι Αιγύπτιοι θα σε αποδεχθούν. Λοιπόν, πήγαινε στην Αίγυπτο. Τελικά, με την καταδίκηση του Θεού, όλα τα πράγματα έγιναν όπως του τα είπε ο Θεός. Πήρε το λαό του με βάσανα από τον Φαραώ, αφού βέβαια η τελευταία πληγή ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων όλης της Αιγύπτου. Από το παλάτι του Φαραώ μέχρι τον τελευταίο, μέχρι το, του τελευταίου χωρικού, το πρωτότοκο παιδί. Θάνατος, ο δειρμός στην Αίγυπτο. Μια παρένθεση και εδώ. Την περίπτωση την αναφέρει ο Μακαρίτης ο Μπρασιώτης στο υπόμνημά του στην Αποκάλυψη. Οι 10 αυτές ιστορικές πληγές, ιστορικές, έγιναν μέσα στην ιστορία, είναι τύπος των πληγών των εσχάτων. Όταν θα κοντεύει να έρθει πάλι ο Χριστός, πάλι πληγές θα δοθούν. Απλώς κλείνω την παρένθεσή μου. Τελικά επήρε το λαό με εκείνη τη φοβερή δυσκολία, επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Και ποιος δεν ξέρει τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης που έγινε από το λαό και που ο Μωυσής ηγείται σε όλη αυτή την υπόθεση. 40 ημέρες μετά το πέρασμά τους από την απέναντι ασιατική πλευρά, ανέβηκε ο Μωυσής επάνω εις το όρο Σινά κατ' εντολή του Θεού να πάρει τον νόμο. Εκεί έμεινε μέσα στον γνώφων, γνώφος θα πει σύννεφο, με αστραπές και βροντές, και πήρε εκεί τον νόμο του Θεού. Εκεί έγινε μέτοχος θείας κοινωνίας πραγματικά και στάθηκε προς τον Θεό σαν φίλος προς τον φίλον του. Βέβαια πάρα πολύ σύντομα σας τα λέω αυτά, γιατί λεπτομέρειες μην πείτε ότι πηδάω, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε όλα. Όταν κάποτε ο λαός απεδοκίμασε τον Μωυσή, ο Θεός θέλει να εξαφανίσει τον λαό του.
Δεν ήταν δε η πρώτη φορά. Σας είπα προηγουμένως ότι 600.000 άνδρες δεν μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας. Πέθαναν. Πλην δύο που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο. Όλοι αυτοί είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο. Δεν μπήκε κανείς στη γη της Ευαγγελίας. Πλην δύο. Ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλεφ. Θα φτάσουμε εκεί, θα το δούμε αυτό. Οπότε, παρακαλώ, εδώ ο Μωυσής απεδοκιμάστη από τον λαόν, θέλουν να τον λιδοβολήσουν. Και λέει ο Θεός, θα τους εκτρύψω εδώ εις την έρημον. Όχι, Κύριε. Και θα αρχίσω πάλι γενεαλογία με σένα, από δικά σου παιδιά. Όχι, Κύριε. Αν είναι και πήρες την απόφαση να καταστρέψεις το λαό σου, θα καταστρέψεις και εμένα μαζί του. Ευούλετο κοινωνήσει, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ευούλετο κοινωνήσει αυτόν της τιμωρίας. Ήθελε να γίνει και αυτός κοινωνός της τιμωρίας των συμπατριωτών του. Εκάμφθη ο Θεός. Και σημειώσατε από αυτό το περιστατικό και από άλλα. Ονομάστηκε ο Μωυσής ότι είχε πραότητα. Ο πράος Μωυσής. Βέβαια υπήρξαν φορές που φώναξε, που στήριξε ο Μωυσής, μάλωσε πρώτα πρώτα τον αδελφό του τον Αρών. Όταν γύρισε και βρήκε το μοσχάρι και λέγει ο Αρών, Κύριε, Κύριε, τον αποκαλεί τον αδελφό του, ξέρεις την ορμή του λαού, θα με λιθοβολούσαν εάν δεν έφτιαχνα το χρυσό μοσχάρι για να το λατρεύσουν. Ο Μωυσής υπήρξε όντως μέγας και απεκλείθη φίλος του Θεού. Αυτά τα λίγα και πολύ σύντομα για τον Μωυσή. Και συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε εις το έκτο χωρίον. Παραλείπω κάποια χωρία εδώ, γιατί απλώς κάνει ανάλυση για το κάθε πρόσωπο, αλλά μια λεπτομερής ανάλυση θα έδωρε πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό λέω μόνο μερικά γνωρίσματα του κάθε εγκομιαζομένου προσώπου και δεν μπαίνω στα χωρία με την κάποια περισσότερα ανάλυση. Έτσι, στο 45ο κεφάλαιο, στο έκτον χωρίον, Ααρών ύψωσεν Άγιον όμοιον αυτό αδελφόν αυτού εκφυλής Λεβί. Και η απόδοση όμοιον προς αυτόν τον Μωυσέα, εις αγιότητα δηλαδή, ανύψωσεν ο Θεός τον αδελφό του τον Ααρών εκ της φυλής του Λεβί. Όπως είδαμε, ο Ααρών ήταν πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσέως, μεγαλύτερος δηλαδή. Αυτόν θέλησε τώρα ο Θεός να γίνει μέγας αρχιερεύς. Ο ένας ήταν ο οδηγών των λαών εις την γη της Ευαγγελίας, που τελικά, ξέρετε, ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Ευαγγελίας. Εδώ μια λεπτομέρεια. Κάποτε τον όργησαν και ξέρετε τι έπαθε ο Μωυσής? Πολλός διψούσε. Φυσικά πήρε εντολή από το Θεό να χτυπήσει ένα βράχο και να βγει νερό, να πιει ο λαός. Τόσο τον είχαν εξοργήσει. Μην μου πείτε προηγουμένως ότι σας είπα ότι ήταν πράος. Πράος ήταν. Αλλά κάποτε όμως κανείς διαμαρτύρεται και παίρνει την ράβδο του και χτύπησε δύο φορές το βράχο και ξεπετάχθηκε νερό. Δύο φορές. Με οργή. Και είπε, τι θέλετε επιτέλους, να βγάλω νερό από την πέτρα? Με αυτό πήρε εντολή να κάνει, να βγάλει νερό από την πέτρα. Και χτύπησε δύο φορές από την οργή του. Επειδή χτύπησε δύο φορές τον βράχον, έπρεπε να τιμωρηθεί. Πόπο, θα μου πείτε, ναι. Θα επαναλάβω αυτό που σας είπα. Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθοποδοσίαν. Ναι, και έφτασε ο ίδιος να πει εις το λαό του ότι δεν θα μπει ο ίδιος εις τη γη της Χαναάν, εις τη γη της Ευαγγελίας, διότι τον όργησε ο λαός και θα τον τιμωρήσει ο Θεός να μην μπει μέσα εις τη γη Χαναάν. Είδατε, παρακαλώ. Γι' αυτό σήμερα τι έχουμε? Σήμερα δεν έχουμε τον νόμο, έχουμε
τη χάρη. Αμάρτησες μία φορά, 10 φορές, 100 φορές. Μόνο πρόσκεισε να μην σε προλάβει ο θάνατος. Πήγαινε να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις και να πεις: Θεέ μου, συγχωρέσέ με. Είσαι συγχωρεμένος. Αλλά στην παράβαση του νόμου δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε. Το ακούτε? Αυτό είναι το προνόμιο τώρα της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, ο Θεός θέλησε ο Αρών, ο αδελφός του Μωυσέως, να γίνει αρχιερεύς. Με την αρχιεροσύνη θα ευαρεστούσε τον Θεόν και με τις θυσίες που θα του προσέφερε, αλλά και με τις προσευχές του λαού που θα επρέσβευε υπέρ του λαού στο Θεό. Αλλά και να πρεσβεύει στο Θεό για το λαό πάντοτε. Πάντοτε. Η όλη η αμφίεση του Αρών ήταν πολύ εντυπωσιακή και πολύ τελεστάτη. Αν διαβάσετε σε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας παραπέμπω στα οικία κεφάλαια που γίνεται εκεί η περιγραφή, αλλά μόνο στη Σοφία Σιράχ θα δείτε τα πάντα ήσαν λεπτομερή και πολυτελέστατα. Ναι, ήθελε ο Θεός με τον τρόπο αυτόν να προσδώσει αυθεντίαν στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ναι, γιατί το θέμα της αυθεντίας, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ιεροσύνη αυτή ήταν προτύπωσης της αιωνίου αρχιεροσύνης του Χριστού. Ο Χριστός δεν περιευλήθη βεβαίως διάσημα και παράσημα και διαμάντια και χρυσάφια, τίποτε από αυτά. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές λέμε, αν πρέπει η στολή του κληρικού να είναι λαμπρή. Κάπου βρίσκει ένα έρισμα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή λέγει υπηρετούμε τον μεγάλον βασιλέα Χριστόν, πρέπει να είναι ευπρεπής η στολή που θα έχουμε, όχι πολύ θελής. Σήμερα βέβαια, επειδή εμάς μας βολεύει έτσι, μας αρέσει να προβαλόμεθα και κάναμε πολυτελείς στολές, ενώ δεν θα έπρεπε, προκαλούμε με τον τρόπο αυτό. Εν τέλει περιπτώσει, σε μια εποχή όπως ήταν τότε, ξέρετε που βρισκόμεθα, πάρα πολύ παλιά, ο Μωυσής ζει τον 15ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή το 1500 περίπου π.Χ. Πρώτου Ομήρου εδώ στην Ελλάδα που είχαμε. Ο οποίος Όμηρος είναι σύγχρονος περίπου με τον προφήτη Ισαΐα, τον 8ο αιώνα π.Χ. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής χρήει με το ιερόν Έλεον, τον αδελφό του τον Ααρών, αιώνιο αρχιερέα, τύπος δε του Χριστού. Έδωσε ο Θεός πολλά προνόμια στη φυλή του Ααρών. Ήταν η φυλή που, του Λεβί, από την οποία ήταν ο τρίτος ο Λεβί, από την οποία κατά αποκλειστικότητα θα εξελέγονται ιερείς. Κατά αποκλειστικότητα απειγορεύεται από άλλη φυλή να αναχωρευθούν ιερείς, παρά μόνο από τη φυλή του Λεβί. Η ιεροσύνη του Χριστού δεν είναι από την τάξη του Ααρών, επειδή έχουμε μετάθεση Διαθήκης. Θα μας πει στην προς Ρωμαίους επιστολή του όχι, θα μας το πει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά γράφει ο Δαβίδ εις τον 101ο ψαλμών: όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύς ή εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Τι συμβαίνει εδώ? Είδατε, εσύ ποιος? Ο μελλοντικός. Ποιος? Μελλοντικός Μεσσίας, ο Χριστός. Εσύ, λέγει, δεν ορκίστηκε όμως ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί, θα είσαι από την τάξη του Μελχισεδέκ. Ποιο ήταν ο Μελχισεδέκ? Ήτανε αγενεαλόγητος, όπως λέγεται από την Αγία Γραφή. Δηλαδή αποσιωπάται η γενεαλογία επίτηδες του Μελχισεδέκ. Βέβαια γεννήθηκε από έναν πατέρα, από μια μητέρα. Όμως δεν αναφέρονται οι γονείς του, μόνο και μόνο για να φανεί εδώ σαν ξεκρέμαστος ότι βρέθηκε στον κόσμο αυτόν. Σαν ξεκρέμαστος. Πώς γίνεται? Επειδή ο Μεσσίας θα ήτο κατά τη θεότητα
αμήτωρ, και κατά την ανθρωπότητα απάτωρ, δηλαδή χωρίς πατέρα κατά την ανθρωπότητα, χωρίς μητέρα κατά τη θεότητα. Αυτό θέλει να εκφράσει αυτό. Και μάλιστα είναι καταπληκτικό ότι αυτόν τον ψαλμόν τον προέβαλε ο Χριστός ο ίδιος εις τους γραμματείς και φαϊσαίους της εποχής του. Του λέγανε, δεν σε αναγνωρίζουμε, εσύ ποιος είσαι? Και όμως ο Χριστός δεν ανέφερε ποτέ καμία προφητεία, ούτε τον Ισαΐα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τι να έλεγε από τον Ισαΐα? Ότι είδα τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου. Θα έπιαναν πέτρες να τον λιθοβολήσουν τον Κύριο. Συνεπώς δεν αναφέρθηκε σε τίποτα στην Αγία Γραφή παρά μόνο γενικά στους προφήτες, ότι αυτοί μιλάνε για μένα. Αλλά προσέξτε, έναν ψαλμό μόνο ανέφερε ο Χριστός εις τους αντιπάλους του, τον 109 ψαλμόν, και μένει σε ένα στίχο ο Κύριος. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Ποιος το είπε? Ο Κύριος, το λέει ο Δαβίδ, είπε ο Κύριος εις τον Κύριό μου. Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Συνεπώς ο Μεσσίας, λέει ο Χριστός, είναι απόγονος του Δαβίδ. Πώς τώρα ο Δαβίδ, εν πνεύματι Αγίο, μάλιστα λέει, τον αποκαλεί τον απόγονο του Κύριον? Κάτι συμβαίνει. Ποιος Κύριος, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Ποιος Κύριος? Ο Κύριος ο Πατήρ, είπε εις τον Υιόν που είναι Κύριος. Κάθε εκ δεξιών μου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι το μόνο επιχείρημα που ο Χριστός αντέταξε εις τους κατηγόρους του. Δηλαδή ήθελε να τονίσει εδώ ο ψαλμός και ο Κύριος, όπως ερμηνεύει, και την θείαν και την ανθρωπίνη φύση, όπως σας είπα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και επανερχόμεθα εις τον Ααρών. Κάποιοι αμφισβήτησαν την ιεροσύνη του Ααρών, όπως ήταν ο Δαθάν και ο Αβυρών και η συναγωγή Κορέ. Ονόματα είναι αυτά, ε. Είχαν πει, και τι είναι ο Ααρών? Μόνο αυτός θα έχει το δικαίωμα να θυμιάζει στον Κύριον? Εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε? Δεν μπορούμε εμείς να προσφέρουμε θυσία? Όχι Κύριοι, δεν έχετε εντολή από τον Θεό. Είναι εκείνο που λέμε όταν καθορίζεται κάτι για μια ιερατική πράξη. Η ιερατική πράξη δεν μπορεί να κάνει ένας λαϊκός, πρέπει να έχει ιεροσύνη. Δεν γίνεται. Έτσι το θέλει ο Θεός. Πώς να το κάνουμε? Σημειώσατε δε ότι οι προτεστάντες που δεν έχουν την ιεροσύνη ως μυστήριο, ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτό είναι εκτροπή, είναι αίρεσης, αναμφισβήτητα είναι αίρεσης. Και τότε ακούστε, για να κατοχυρώσει ο Θεός την ιεροσύνη του Αρών, ξέρετε τι έγινε? Την ώρα που τον κορόιδευαν, τον λιδωρούσαν τον Αρών, ακούστε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Άνοιξε η γη, έτσι. Πέσανε όλοι μέσα σε αυτό το χάσμα που ανοίχτηκε, και η γη, προσέξτε, ξανά κλείσε πάλι. Εξαφανίστηκαν από προσώπου γης αυτοί οι οποίοι διέβαλαν τον Ααρών και ζητούσαν και αυτοί να κάνουν, να μετέλθουν την ιεροσύνη, την οποία βεβαίως δεν είχαν. Αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός εστερέωσε βεβαίως τον Ααρών στην ιεροσύνη τη δική του. Γράφει πολλά βέβαια ο σοφός Σιράχ πάνω σε αυτό για τον Ααρών, γιατί σκοπός του Ιερού Συντάκτου είναι η προβολή της αρχιεροσύνης. Και πηγαίνουμε εις τον στίχον των 23, πάντα στο κεφάλαιο του 405. Και φιντεές Υιός Ελεάζαρ τρίτος εις δόξαν εν το ζηλώσε αυτόν εν φόβο Κυρίου, και στείνε αυτόν εν τροπή λαού, εν αγαθότητη προθυμίας ψυχής αυτού, και εξυλάσατο περί του Ισραήλ. Κάθε βέβαια στίχος είναι και μια ιστορία που την παίρνει ο σοφός Σιράχ από την Παλαιά Διαθήκη πολύ περιληπτικά.
αυτό που εγώ κάνω, να σας αναπτύσσω το θέμα, την ιστορία, για να καταλάβουμε κάτι περισσότερο. Η απόδοση του χωρίου. Ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, είναι ο τρίτος ένδοξος ανήρ, διότι ούτως αφού επλήστη ζήλου και φόβου Κυρίου, εστάθη όρθιος κατά την καταστροφή του λαού, με ευγενές θάρρος ψυχής, και εξηλαίωσε την οργή του Θεού κατά του Ισραηλικού λαού. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι εγκομιαζόμενος είναι τώρα ο Φινεές. Τι συνέβη? Ο λαός κάπου είχε αποστατήσει από τον Θεό, όταν κάποιοι γείτονές των Μαδιανίτε και λοιπά έκαναν το εξής. Ήθελαν να εξουδετερώσουν το λαό του Ισραήλ, να μην έχει επαφή με το Θεό του, με το Θεό του. Αντελήφθησαν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι φοβερός, φοβερός. Αργότερα θα δούμε με το θέμα της Κιβωτού, που τον πήρανε, την πήραν την Κιβωτό αργότερα, πολύ αργότερα, για το μέτωπο, και εκεί τρόμαξαν οι Φιλιστέοι όταν έφτασε ως λάφυρο η Κιβωτός. Την πήγανε σε μία πόλη και όλοι γέμισαν από αιμορροίδες. Α, δεν τη θέλω, με λέει, την Κιβωτό, να φύγει. Την πήγανε σε μια άλλη πόλη και οι κάτοικοι εκείνοι ομοίως όλοι γέμισαν αιμορροίδες και λοιπά και λοιπά. Είναι μερικά δε πράγματα που είναι και λίγο σαν αστεία, και δεν ήξεραν πως να διώξουν μακριά την Κιβωτό του Θεού. Α, εσείς λέτε ότι μπορείτε να στρέφετε εναντίον της Κιβωτού μου, που ήταν ένα κιβώτιο, ένα ξύλινο, που ήταν μέσα οι πλάκες του νόμου. Και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι φοβερό πράγμα. Αγαπητοί μου, να φοβηθούμε τον Θεό. Ο Θεός είναι ζωντανός. Είναι ζών Θεός. Ας το ξέρουμε, ας το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, αυτοί, για να εξοδετερώσουν το λαό του Ισραήλ και να τον νικήσουν με τον τρόπο αυτόν, κάλεσαν τον λαό του Ισραήλ σε μια δική τους γιορτή. Η γιορτή αυτή θα ήταν βεβαίως ειδωλολατρική, θα ήταν θυσία στην Αστάρτη κλπ. Και το λέει ως εξής στο βιβλίο των Αριθμών, στο 25ο κεφάλαιο. Και ετελέσθη, έγινε τελετή δηλαδή. Αυτό θα πει ετελέσθη. Έγινε τελετή, θυσίες και τα λοιπά. Και ετελέσθη Ισραήλ το Βεελθεγόρ, θεότητα των ειδωλολατρών. Και οργίστη θυμό Κύριος το Ισραήλ. Μάλιστα εμίγησαν, έπεσαν στην πορνεία 24.000 άνθρωποι. Άνδρες πέσανε στην πορνεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε ο Φινέας, όταν είδε κάποιον Ισραηλίτη να πηγαίνει σε ένα αντίσκηνο με μια γυναίκα ειδωλολάτρησα και εκείνα μαδιανίτησα και εκείνα πορνεύει, γέμισε αγαπητοί μου από ιερή αγανάκτηση. Επήρε μια λόγχη, μπήκε μέσα στη σκηνή όταν αυτοί έκαναν την αμαρτία τους και τους ελόγχισε και τους δύο, και πέρασε η λόγχη και τα δύο σώματα, και του ανδρός και, της γυναικός. Αυτή η πράξη θεωρήθηκε εξυλαστήριος. Θα μπείτε φόνος, εξυλαστήριος, ώστε να μην τιμωρηθεί ολόκληρος ο λαός, ο οποίος ετελέσθη, δηλαδή βρέθηκε σε τελετή ειδωλολατρική. Γι' αυτό το λόγο ο Φινέας και διεδέχθη τον πατέρα του στην αρχιεροσύνη. Σπουδαίος, έδειξε ηρωισμό. Ναι, έγινε το άλλο πράγμα, το φοβερό κακό μέσα στο στρατόπεδο των Εβραίων, γιατί έπρεπε ο καθένας να ξεχωρίσει και το συγγενή του και τον πατέρα του και το γιο του κτλ. Επήγες εσύ να τελέσεις θυσίες, θα σε σκοτώσουμε. Φοβερό πράγμα. Έπεσαν, λέγει, εφωνεύτησαν 24.000 άνδρες. Δηλαδή ο λαός αυτός είχε πολλές περιπέτειες, όπως βλέπετε. Εντούτοις ο Θεός μέσα σε αυτές τις ιστορικές περιπέτειες διασώζει το λαό του, για να έρθει τελικά η Θεοτόκος και να ενανθρωπίσει, αυτό θα σας το λέω κάθε στιγμή, και να ενανθρωπίσει ο Θεός λόγος. Και πηγαίνουμε εις τον πρώτον στίχο του 46ου κεφαλαίου. Κρατέως εν πολέμης Ιησούς Ναβί, και διάδοχος

παράδοχος Μωυσέος εν την προφητική κλίση, ο οποίος σύμφωνα με το όνομά του έγινε μέγας δια της απελευθερώσεως των εκλεκτών του Κυρίου, τιμωρών τους εκάστοτε επερχομένους εχθρούς, για να δώσει την Παλαιστίνη ως κληρονομία εις των Ισραηλιτικών λαών. Ο Ιησούς τον Αβή λοιπόν είναι πασίγνωστος, όπως σας είπα, και θα δείτε περισσότερο για ποιο λόγο είναι πασίγνωστος. Εις αυτόν εχαρίστη η τελική νίκη, αλλά και η κατάκτηση της γης Χαναάν, η τελική κατάκτηση από τους Ιεβουσαίους και τους Αμοραίους. Διότι μην νομιστεί ότι η περιοχή δεν κατοικεί το. Όταν ήρθε ο Αβραάμ, ήταν κατοικημένη περιοχή. Έπρεπε όμως όλοι αυτοί κάποτε να παραμεριστούν και να απλωθεί ο λαός του Θεού, αφού βεβαίως στον τρίτον, δηλαδή Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, κατέβηκαν στην Αίγυπτο, έμειναν 430 χρόνια, τώρα επανακάμπτουν. Η περιοχή ήταν γεμάτη, είχε κόσμο, είχε λαούς, ειδωλολατρικούς λαούς. Ξέρετε τι λέει ο Θεός? Είναι μερικά πράγματα που μας εκπλήσουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μελετάτε με τακριβία στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν μπήκαν πιο μπροστά και γιατί έμειναν 40 χρόνια στην έρημο? Ξέρετε πόσο κοντά είναι? Θα περνούσαν από εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ, από εκεί θα περνούσαν. Έκαναν την περιπέτεια να βρεθούν νότια, να περάσουν την Ερυθρέα Θάλασσα με τον τρόπο που πέρασαν, να μείνουν 40 χρόνια στην έρημο και μετά να μπουν στη γη στις Ευαγγελίες. Πρώτα για να πάρουν τον νόμο, δεύτερον να καθαρθούν, τρίτον να συνηθίσουν να έχουν ανθρωπιά, δηλαδή να τηρούν τις εντολές του Θεού. Και ακόμη κάτι άλλο που λέει ο Θεός: ακόμη δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός των ετών τιμωρίας των εντοπίων για τις μαγείες τους και τις ειδωλολατρίες τους. Ακούτε? Δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός. Δηλαδή μια ανοχή του Θεού για τους κατοίκους της γης Χαναάν. Ναι, μην πει κάποιος τι γλίτωσα, δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός. Μην το πει αυτό, μακροθυμεί ο Θεός και ο Θεός να φυλάξει. Και τώρα λέει εις το λαό του: εάν και εσύ ο Ισραήλ δεν συμμορφωθείς και μετέλθεις τα τεχνάσματα των εντοπίων, δηλαδή μαγείες κλπ. Κλπ. Να το ξέρεις, και εσύ θα διωχθείς από τον τόπο σου. Και πράγματι έχουμε του Βορείου Βασιλείου την εκτόπιση από τους Ασσυρίους, και του Νοτίου Βασιλείου, θα τα δούμε αυτά γιατί έγιναν δύο βασίλεια, και του Νοτίου Βασιλείου που εχμαλωτίστηκαν από τους Βαβυλωνίους και εκεί έμειναν 70 ολόκληρα χρόνια. Όσα μαζευόντουσαν οι αργίες του Ισραήλ που δεν τις αιτιούσε ο Ισραήλ. Τόσα χρόνια από την έξοδό τους, η είσοδό τους στη γη Χαναάν, τόσο μαζευόντουσαν οι αργίες, 70 χρόνια. Πω, πω, πω, πω. Που να λέει κανείς: Θεέ μου, σε φοβούμε και σε αγαπώ, σε αγαπώ και σε φοβούμε. Πώς πολλοί άνθρωποι αλήθεια δεν φοβόνται το Θεό? Λοιπόν, ο Ιησούς τον Αβή υπήρξε, όπως σας είπα, βοηθός του Μωυσέως και διάδοχός του. Αυτός τελικά οδήγησε το λαό στη γη Χαναάν, τον πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό και τα λοιπά, γιατί εν τω μεταξύ ο Μωυσής απέθανε, όπως του είπε ο Θεός: δεν θα μπει στη γη της Επαγγελίας, επειδή κτύπησες δυο φορές με το ραβδί σου την πέτρα. Σκεφτείτε. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλευ ήταν οι μόνοι που δεν απέθαναν στην έρημο, όταν πέθανε 600.000 άνδρες. Ξέρετε, ο Μωυσής έστειλε 10 κατασκόπους εις τη γη Χαναάν να δουν τι κάνουν οι κάτοικοι. Η γη είναι έφορος? Πού βρίσκεται? Όταν γύρισαν, αφού έφεραν και κάποια δείγματα, ένα τσαμπίλι σταφύλι επάνω σε ένα δοκάρι τόσο μεγάλο, έφορος γη και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε είπαν οι 8 από τους 10 κατασκόπους: εμείς μπροστά στους κατοίκους

της γης Χαναάν είμαστε σαν τα μυρμήγια. Τίποτα. Αλλημονό μας. Ναι μεν πλούσια χώρα, έχει πολλά αγαθά, αλλά πώς θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κατακτήσουμε? Και εσκόρπισαν τον πανικόν εις το λαό του Ισραήλ. Α, έτσι, ε. Και ο Θεός οργίζεται εδώ και τιμωρεί και λέει: όσοι γεννήθηκαν στην Αίγυπτον, αυτοί, σε αυτό είπα και προηγουμένως αυτό, αυτοί δεν θα μπουν στη γη Χαναάν, εκτός από δύο, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ. Ξέρετε γιατί δύο? Για να δώσουν τη μαρτυρία ότι προερχόμεθα από την Αίγυπτον. Δύο μάρτυρες. Προερχόμεθα από την Αίγυπτον και εκεί ήταν η πατρίδα μας, εκεί γεννηθήκαμε και τα λοιπά. Όλοι οι άλλοι πέθαναν, άφησαν, λέει, τα κόλλα αυτών εν τη ερήμο. Κόλλα θα πει τα σώματά τους, δηλαδή πέθαναν. Μεταξύ δε αυτών, όπως σας είπα, και ο Μωυσής. Αυτοί οι δύο που ήταν μαζί με τους 10 κατασκόπους τιμήθηκαν από τον Θεό, επειδή έλεγαν, φώναζαν στο λαό, ο Ιησούς του Ναβί εννοώ και ο Χάλεφ, όχι, όχι, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Μπορεί να είναι μεγάλη και σπουδαίοι και τρανοί αυτοί στη γη Χαναάν, αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας δώσει την νίκη, θα μας δώσει τη γη, γιατί μας την έχει υποσχεθεί. Έτσι, όταν ο Μωυσής πέθανε, ο Ιησούς του Ναβί έγινε διάδοχός του, που στράφηκε εναντίον των Ιεβουσαίων και των Αμοραίων και γίνηκε και ένας πόλεμος. Γνωστό το θέμα που θα σας πω. Έγινε ένας πόλεμος με Ιεβουσαίους και Αμοραίους, κατοίκους της γης Χαναάν. Ξέρετε, οι πόλεμοι την εποχή εκείνη, γενικά δηλαδή, όχι μόνο στους Εβραίους, πολλές φορές μπορούσε να κρατήσει μία ημέρα και να έχει έκβαση θετική ή αρνητική, ανάλογα, από το πρωί μέχρι το βράδυ ο πόλεμος. Έτσι λοιπόν πολεμούσε ο λαός του Ισραήλ τους Ιεβουσαίους και τους Αμοραίους και κοντεύει να νυχτώσει, δηλαδή ο ήλιος πήγαινε να βασιλεύσει. Αλλά εάν όμως διεκόπτεται η μάχη, τη νύχτα δεν είχαν μάχες, τη νύχτα θα μπορούσαν αυτοί να ενισχυθούν οι εχθροί και να αρχίσουν πάλι το πρωί τον πόλεμο με αμφίβολη έκβαση του πολέμου. Και τότε κάνει προσευχή ο Ιησούς του Ναβί και παρακαλεί τον Θεό να σταματήσει ο ήλιος έως ότου δοθεί η νίκη στους Εβραίους. Και μας λέει εδώ ότι έστι ο ήλιος, ακούτε, κατά Γαβαόν και τα λοιπά, ακούτε, έστι ο ήλιος, πρωτοφανές. Πού είναι οι φυσικοί νόμοι, θα μου πει κάποιος? Οι φυσικοί νόμοι υπάρχουν από το Θεό, δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασάλευτοι, διότι ο Κύριος των φυσικών νόμων είναι ο ίδιος ο Θεός και κάνει ό,τι θέλει και παραμερίζει άμα θέλει τους φυσικούς νόμους, όταν ο ίδιος θέλει να μπει μέσα στη δημιουργία για να πετύχει κάτι. Αυτό είναι και το θαύμα. Το θαύμα δεν είναι κατάργηση των φυσικών νόμων και τα λοιπά, αλλά είναι παραμέριση των φυσικών νόμων. Σας το λέω για να το ξέρετε αυτό. Και τότε παρουσιάστηκε, αγαπητοί μου, στην ιστορία μια διπλή ημέρα. Μια διπλή ημέρα. Δηλαδή την θέση μιας νύχτας την κατέλαβε η ημέρα. Και ο ήλιος, παρακαλώ, δεν βασίλευσε. Αφού νίκησαν οι Εβραίοι, τότε βασίλευσε. Να πω μόνο, σε παρένθεση ας το πω αυτό για να μην μπερδεύω πολλά πράγματα, κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Ισαΐα κλπ. Και εκεί ο ήλιος όχι απλώς σταμάτησε προς τη δύση του, αλλά και πήγε προς τα πάνω. Αλλά μην τα μπερδέψουμε. Ο Θεός είναι Κύριος του παντός. Εις τον Θεό, αγαπητοί μου, δεν αδυνατεί τίποτα. Είναι καταπληκτικό ότι αυτή η μνήμη μιας διπλής ημέρας διασώθη στην ιστορία των εθνών. Όταν ο Κολόμβος επήγε στην Αμερική, α, πότε πήγε, 1452, λοιπόν, προσέξτε, βρήκε την παράδοση ότι σημειώθηκε μία ημέρα που ήταν διπλή.
Σημειώσατε δε ότι οι ντόπιοι, οι Ινδιάνοι, είναι αυτοί που πέρασαν δια του Βεργίου Παθμού, ήρθαν στην Αμερική, έγιναν κάτοικοι κτλ. Κτλ. Οπότε αυτοί διατήρησαν αυτήν τη μνήμη ότι στην ιστορία υπήρξε μία ημέρα που ήταν διπλή. Θα λέτε ακόμη κάτι άλλο. Η Αμερική το βρήκε μέσα ενός κομπιούτερ, στην NASA. Εκεί διαπιστώθη πράγματι, κάνοντας αναγωγή στο παρελθόν, με το κομπιούτερ πράγματι βρέθηκε μία ημέρα να περισσεύει. Ελάτε να μου πείτε, όταν και πειραματικά επαληθεύονται τέτοια πράγματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα να σου υποθεί ότι ο ήλιος σταμάτησε. Έρχεται όμως σήμερα αυτή η επιστήμη, όχι μόνο η ιστορική μνήμη, αλλά και αυτή η επιστήμη, να βεβαιώσει ότι πράγματι υπήρξε μία διπλή ημέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι ακόμη άπιστοι και άθεοι. Τους λυπόμαστε. Εμείς να μένουμε πιστοί, γιατί θα είμαστε πάντοτε κερδισμένοι. Ο Κύριος να σας ευλογεί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου ακροατές. Η ελεημοσύνη, είπαμε σε άλλη μας εκπομπή ότι είναι συνισταμένη άλλων αρετών που απαραίτητα συμβαδίζουν μαζί της. Αντίθετα, υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία, κάποιες αδυναμίες που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντας στην άσκηση της ελεημοσύνης. Τέτοια αρνητικά στοιχεία είναι ο ατομισμός, η ιδιοτέλεια, η πλεονεξία, η φιλαργυρία. Ο ατομισμός κλείνει στο κέλεφος του εγώ του. Υψώνει τύχη ανάμεσα στον εαυτό του και στους άλλους ανθρώπους για να περιφρουρήσει τα προσωπικά του συμφέροντα. Κλασικό παράδειγμα ατομισμού αποτελεί ο άφρον πλούσιος της παραβολής. Εφόρησεν η χώρα του, σημειώνει το Ευαγγέλιο. Ευλόγησε ο Θεός την καρποφορία και ήταν πλούσια συγκομιδή του. Και τι άραγε έκανε ο πλούσιος αυτός αντικρίζοντας αυτή την ευλογία? Σκέφτηκε μήπως να δώσει από τα αγαθά του στις χείρες και στα ορφανά, να μοιράσει στους φτωχούς και να τους κάνει κοινωνικούς της χαράς? Σκέφτηκε να ιδρύσει κοινοφελή ιδρύματα, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, γεροκομεία? Τίποτα από αυτά. Ένα μόνο το απασχολούσε και γέμιζε την ψυχή του με αγωνία και φόβο. Τι ποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου? Και μετά από πολλή σκέψη βρήκε τη λύση. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες. Και εκεί θα συγκεντρώσω όλα τα γεννήματα και τα αγαθά μου. Και ερώτη ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι έτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Πόσο η πλεονεξία και η ιδιοτέλεια διέστρεψε το λογικό του. Πόσο στένεψε την καρδιά του και δεν του άφησε περιθώρια για να σκεφτεί και να βοηθήσει το διπλανό του. Πίστεψε ότι τα υλικά αγαθά θα του γέμισαν και θα του έφραναν την ψυχή. Έπεσε όμως τόσο έξω. Αν είναι δυνατόν ποτέ η ψυχή, πνεύμα θάνατο, να τρέφεται και να τέρπεται με την ύλη.

Είναι φανερό λοιπόν ότι η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η ιδιοτέλεια, ο ατομισμός είναι πολύ σοβαρά μειονεκτήματα για εκείνους που θέλουν να τους χαρακτηρίζει η αρετή της ελεημοσύνης. Είναι σημεία που πρέπει να γίνουν κέντρο αγώνος δυναμικού και αποφασιστικού για να απαλλαγεί εντελώς η ψυχή από αυτά, για να μείνει αδούλωτη, ελεύθερη από την αμαρτία, για να ενεργοποιηθεί στη διακονία της αγάπης. Διηγούνται για έναν γέροντα ερημίτη πως ήταν πολύ λυπημένος γιατί μέσα στην ερημιά όπου ζούσε δεν έβρισκε άνθρωπο για να τον ευεργετήσει και για να κάνει το καλό. Κάποια μέρα όμως κάτι συλλογίστηκε και γέμισε χαρά. «Βρήκα ένα τρόπο για να κάνω το καλό στους άλλους», είπε μέσα του και ευλόγησε τον Θεό. Και από την άλλη μέρα, πριν ακόμα χαράξει, φορτώθηκε μια μεγάλη στάμνα με νερό και ξεκίνησε. Αφού περπάτησε μια ολόκληρη ώρα, έφτασε στο δρόμο της ερήμου, αποπερνούσαν ταξιδιώτες. Εκεί, με αγκάθια και φρήγανα, έκανε μια καλυβούλα στην άκρη του δρόμου και έβαλε μέσα στη σκιά της τη στάμνα με το νερό και ένα ξύλινο κύπελο. Εδώ θα σταματούν οι κουρασμένοι ταξιδιώτες. Θα πίνουν και θα ξεδιψούν, συλλογίστηκε και γέμισε χαρά. Πραγματικά σε λίγο καιρό όλοι οι ταξιδιώτες σταματούσαν στην καλύβα και έπιναν νερό. Και ο ασκητής κάθε πρωί με μια στάμνα γεμάτη νερό έκανε μια ώρα δρόμο πηγαίνοντας και άλλη μια ώρα το βράδυ γυρίζοντας στη σκήτη του. Ήταν ευτυχισμένος με τον απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο που βρήκε για να κάνει το καλό. Αν όμως ένας γέρος ερημίτης μπόρεσε να προσφέρει τόσα στους συνανθρώπους του, πόσα περισσότερα μπορεί να προσφέρει σήμερα ο καθένας μας που αγαπά φλογερά τον Χριστό και τους συνανθρώπους της.

Αυτό πιο πάνω που αναφέραμε, παράδειγμα, αγαπητοί μου ακροατές, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πώς πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει την προσοχή μας να δίνουμε ως διδούνε. Ουγάρ το μέτρο των διδομένων η ελεημοσύνη κρίνεται, αλλά τη δαψιλία της γνώμης. Η γενεοδορία της καρδιάς μετράει δηλαδή. Το ίδιο προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος να δίδουμε. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπησε εξ ανάγκης. Ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός, γράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Να δίνουμε λοιπόν με ηλαρότητα. Ηλαρών δε εστί, το μη ως οικία λογίζεστε ταύτα τα υλικά αγαθά, και αφθόνος και μεταχαράς και μεγαλοψύχος σκορπίζειν, ερμηνεύει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος. Και ο Νικηφόρος Θεοτόκος γράφει, «Δότης ηλαρός εκείνος εστί, μόνος, ώστις εσπλαχνιζόμενος, μεταχαράς και εφροσύνης ελεεί». Αν ο άνθρωπος δεν υπερνικήσει τις εσωτερικές αναστολές που μπορεί να δοκιμάζει όταν ελεεί, τότε κάνει ένα έργο αχαρίτε και ακαλόπιστον, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και συνιστά πανηγυριστέων δε και ούθρινητέων την ευπίαν.

το μέτρον για το πώς πρέπει να γίνεται ελεημοσύνη, μας το δίνει ο ίδιος ο Κύριος. Το είπε στον πονηρό δούλο της παραβολής. «Ως και εγώ σε ηλέησα». Το «ως και εγώ» μας θυμίζει κυρίως το ακούραστο στην άσκηση της ελεημοσύνης. Να ελεούμε με απλοχεριά, με γενναιοδορία. Να ελεούμε και όταν δεν είναι συμπαθής αυτός που έχει την ανάγκη. Και όταν δεν εκφράζει ευγνωμοσύνη. Και όταν παρουσιάζεται απαιτητικός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά. Έκτινον την χείραν σου, μη έστω συνεσταλμένη, φιλανθρωπίασε στην ο καιρός, ούκ ακριβούς εξετάσεως, ελέους ου λογισμού. Γενόμεθα ελεήμονες όσους πατήρ ημών ο ουράνιος, αυτός και μοιχούς και πόρνους και γόητα στρέφει.

Ένα άλλο κριτήριο, αγαπητοί μου ακροατές, για το πώς πρέπει να γίνεται ελεημοσύνη, είναι το κατά δύναμην ελεήν. Ο Απόστολος Πέτρος είπε στο χολό που του ζητούσε ελεημοσύνη, «Ο έχω τούτος η δίδομη». Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως δεν απαιτεί ο Κύριος οι πιστοί να είχαν ενεργήσει να βγουν από τις φυλακές οι φυλακισμένοι ή με μια θαυματουργό πίστη να είχαν γιατρέψει τους ασθενείς. Ένα ενδιαφέρον, μια επίσκεψη ζητάει. Ακόμη να γίνεται με γνησιότητα και ειλικρίνεια προθέσεων και διαθέσεων. Μη εκλείπηση εξ ανάγκης. Χωρίς ιδιοτέλεια, σκοπιμότητα, σκεπτικισμό, εξαναγκιασμό. Χωρίς υπολογισμούς και κίνητρα επιδιώξεως. Η συμπάθεια και η αγάπη πρέπει να είναι το μόνο κίνητρο. Ο Κύριος μας το συνιστά ξεκάθαρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μακριά από την ελεημοσύνη η καινοδοξία. Εν τούτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στρέφει τη σκέψη μας σε μια άλλη δόξα. «Τι επιθυμείς», λέγει, «θεατάς και χειροκροτήματα, έχεις, ουχή αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά των όλων θεών. Ιδε και ανθρώπους επιθυμείς έχειν θεωρούς, ουδε ταύτισε αποστερή της επιθυμίας, καιρό το προσήκοντι. Αν σπουδάζεις νυν λαθήν, τότε σε αυτός ο Θεός ανακηρύξει της οικουμένης απάσης, στεφανούμενον δε ειδώντες, θαυμάσονται άπαντες».

Άλλο χαρακτηριστικό της επενετής ελεημοσύνης είναι η ευγένεια, η διακριτικότητα, η σεμνότητα. Να γίνεται δηλαδή με τρόπο που δεν υποτιμά, δεν τραυματίζει τον βοηθούμενο. Εκείνοι που δίνουν με άσχημο τρόπο προκαλούν αφόρητο χειμώνα κατά τον Άγιο Ισίδρο του Πυλουσιώτη στις ψυχές των πτωχών. Σεβασμός στην προσωπικότητα του συνανθρώπου μας και σεβασμός στην ίδια την πράξη της ελεημοσύνης, συνιστά ο Άγιος. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Ποιος ανθρώπινος λόγος, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, μπορεί να εισχωρήσει στο βάθος των νοημάτων που κρύβονται στη φράση? Γιατί ο απόλυτος και αόριστος τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένος ο λόγος επιτρέπει να τον μελετήσουμε προσεκτικά, ακόμα και μετά τα όσα είπαμε. Επειδή δεν αναφέρει ποιοι είναι εκείνοι στους οποίους ταιριάζει να είναι δραστικό το έλεος, απλώς λέγει «Μακάρι οι ελεήμονες». Ίσως να υπενήσεται σε εμάς ο λόγος το εξής, ότι δηλαδή η έννοια του ελέους ακολουθεί το μακάριο πένθος. Και όπως εκεί μακαρίζεται όποιος διέρχεται τον εδώ βίο του μέσα στο πένθος, έτσι νομίζω ότι και στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος υποδηλώνει την ίδια αλήθεια. Γιατί όποια ψυχική διάθεση έχουμε μπροστά στις συμφορές των άλλων, όταν μερικοί από τους φίλους μας περιπέσουν σε ανεπιθύμητες θλίψεις ή με το να χάσουν το πατρικό του σπίτι ή να διασωθούν γυμνοί από ένα ναυάγιο ή να πιαστούν από πειρατές και ληστές ή από ελεύθεροι που ίσα να υποδολωθούν και από ευτυχισμένοι να καταντήσουν εχμάλωτοι ή κάποιο άλλο παρόμοιο κακό να ανταλλάξουν όσοι μέχρι προλίγου παρουσιάζονταν να ζουν τη ζωή τους με κάποια ευτυχία. Και όπως λοιπόν για αυτούς γεννιέται στις ψυχές μας μια συμπάθεια που μας κάνει να πονάμε, έτσι ίσως ήταν πολύ πιο επίκαιρο για μας τους ίδιους

0: ένας άλλος τρόπος για να μπορούσουμε να δούμε και να εκτιμήσουμε αληθινά τη δυνατότητα της ελεημοσύνης είναι η αυτεπίγνωση. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Όταν σκεφτούμε ποια ήταν η πολυτελής κατοικία μας από την οποία διωχτήκαμε, πώς πιαστήκαμε από τους ληστές, πώς απογυμνωθήκαμε όταν βουτυχτήκαμε στο βυθό αυτής εδώ της ζωής, ποιους και πόσους τυράννους βάλαμε στο κεφάλι μας αντί για την ελεύθερη και ανεξάρτητη διαμονή, πώς διακόψαμε τη μακαριότητα της ζωής με το θάνατο και τη φθορά. Αν σκεφτούμε αυτά, είναι άραγε δυνατόν να στρέψουμε το έλεος σε ξένες συμφορές και να μην πονέσει η δική μας ψυχή όταν συλλογιστεί και όσα είχε και από ποια ξέπεσε. Γιατί τι υπάρχει πιο οδυνηρό από τούτη την αιχμαλωσία? Αντί για την απόλαυση του παραδείσου, κληρονομήσαμε στη ζωή αυτό τον οσογόνο και κουραστικό χώρο. Αντί για εκείνη την απάθεια, πήραμε ως αντάλλαγμα τα άπειρα συναισθήματα. Αντί για εκείνη την υψηλή διαμονή και τη ζωή με τους αγγέλους, καταδικαστήκαμε να συγκατοικούμε με τα θηρία της γης. Ανταλλάξαμε τον αγγελικό και χωρίς πάθη βίο με τον κτηνώδη, αλλά και τους σκληρούς τυράννους της ζωής μας, τους μανιασμένους και άγριους κυβερνήτες. Ποιος μπορεί εύκολα να τους απαριθμίσει? Σκληρό αφεντικό ο θυμός. Άλλο παρόμοιο ο φθόνος, το μίσος, το πάθος της υπερηφάνειας είναι ένας μανιακός και άγριος τύραννος. Ο λογισμός της ακολασίας μοιάζει σαν να διασκεδάζει με τους εξαγορασμένους, αφού υποδουλώνει τον άνθρωπο σε εμπαθή και ακάθαρτα έργα. Αν πείσει και για την τυραννία της πλεονεξίας, δεν υπάρχει υπερβολή σκληρότητας που να μην την ξεπερνάει. Όταν υποδηλώσει την ταλέπορη ψυχή, συνεχώς την εκβιάζει να ικανοποιεί τις ακόρεστες επιθυμίες της. Πάντοτε δέχεται και ποτέ δεν χορταίνει. Σαν άλλο πολυκέφαλο ζώο, με άπειρα στόματα στέλνει την τροφή στην αγέμιστη κοιλιά, στην οποία ποτέ δεν επέρχεται κανένας κορισμός από όσα κερδίζει. Αλλά αυτό που συνεχώς παίρνει γίνεται υλικό και προσάναμα για να επιθυμήσει το περισσότερο. Ποιος, κατανοώντας την αθλειότητα αυτού του βίου, στέκεται μπροστά σε αυτές τις συμφορές χωρίς έλεος και με σκληρότητα? Αιτία όμως για την οποία δεν ελεούμε τους εαυτούς μας είναι το ότι έχουμε γίνει ανέστητοι για τα κακά. Είναι κάτι σαν αυτό που παθαίνουν όσοι υποφέρουν από τη μανία. Η υπερβολή του κακού έχει αφαιρέσει από αυτούς, εκτός των άλλων, και την αίσθηση των όσων πάσχουν. Αν γνώριζε κανείς καλά τον εαυτό του, ποιος ήταν πριν και ποιος είναι τώρα στο παρόν, όπως λέγει κάπου και ο σοφός Σολομών, ότι είναι σοφοί όσοι γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους, ουδέποτε θα έπαβε να ελεεί αυτός ο άνθρωπος. Σε παρόμοια διάθεση της ψυχής ακολουθεί κατά τρόπο φυσικό και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λέγει «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Καληνύχτα σας».
1: Ψηλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με μια εκπομπή ακόμα σήμερα πάνω στα πάρα πολύ ωραία θέματα που θίγει ο μακαριστός πλέον πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος στην σειρά των βιβλίων του «Ψυχολογικά προβλήματα και πνευματική ζωή». Είμαστε στον πρώτο τόμο που τυκλοφορείται «Πάντα συνεργεί εις αγαθόν το αίσθημα κατωτερότητος και άλλες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας». Οι εκδόσεις είναι, για όσους ερωτάτε και είστε πολλοί, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, λέει εδώ. Εδώ μήπως και ημερομηνία. Ναι, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 1998, γυναικείο, ιερός ησυχαστήριο, το γενέσιο της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο, το περιβόλι της Παναγίας. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για το πώς εξηγούνται κάποια όνειρα και για κάποιες οδηγίες από τον Αβά Βαρσανούφιο που χρησιμοποίησε ο πατήρ Σημεών για να μας διαλευκάνει τι περίπου συμβαίνει, έτσι, με τα δυσάρεστα όνειρα που βλέπουμε καμιά φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα στο ίδιο κεφάλαιο. Όμως, για να τελειώσουμε έτσι καλώς, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τι φρονώ, τι κατάλαβα εγώ μέσα στη ζωή αυτή, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός, και τα κακά όνειρα και τις ασθένειες και όλα. Όπως επιτρέπει τις αρρώστιες, ας πούμε, να κρυολογήσεις ή να σπάσεις το πόδι και τα λοιπά, έτσι επιτρέπει και αυτά στο σύγχρονο άνθρωπο, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος με τη ζωή που κάνει τα ευνοεί. Ευνοεί και τα κακά όνειρα. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε στα μικρά παιδιά να μην βλέπουν άγρια έργα, να μην βλέπουν άγρια κόμιξ. Και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έτσι πολλά τέτοιου είδους παιχνίδια που ευνοούν τέτοιες καταστάσεις. Αρχίζουν και τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν εφιάλτες. Και συνήθως οι εφιάλτες από τη μικρή ηλικία καταλήγουν σε καταθλίψεις, στην προεφηβεία και στην εφηβεία και σε ακόμα βαρύτερες διαταραχές σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αυτά σας τα λέμε έχοντας πήραν λίγη από το εξομολογητήριο. Εκείνος τον οποίο συμβαίνουν αυτά χρειάζεται πρώτα-πρώτα να συμβουλευτεί, να ρωτήσει και να έχει το κουράγιο να καταλάβει σε ποια κατάσταση είναι. Δεν πειράζει που τυχόν έχεις τέτοια βιώματα μέσα σου. Όχι. Φέρουν αυτά πολύ καλό. Σε όποια κατάσταση και αν είναι κανείς, και ό,τι και αν του συμβαίνει, έτσι να τα δει ότι τελικά ο Θεός θα τα οικονομήσει έτσι τα πράγματα που θα είναι για καλό. Οπότε δεν τρομάζεις. Ήσυχα ήσυχα κάθεσαι και ακούς που σου λένε πως έχουν τα πράγματα, καταλαβαίνεις, αποκτάς αυτογνωσία, μαθαίνεις για ποιο λόγο είναι ή μαθαίνεις για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις το ένα, πώς πρέπει να κάνεις το άλλο, πώς πρέπει να τα πάρεις, τι στάση να τηρήσεις, πώς να κάνεις την υπομονή σου, πώς να περιμένεις, και μετά αυτά όλα βγαίνουν σε καλό. Σε έναν που έρχεται και μου λέει ότι έχει, και ποιος δεν έχει, εφιάλτες τη νύχτα ή ότι τον κυνηγούν άγρια θηρία, άλλοι έχουν άλλου είδους όνειρα, από τα οποία επίσης ταλαιπωρούνται, λέω αυτό που του ανέφερα και άλλη φορά. Έχουμε μία φιάλη που έχει μέσα πεπιεσμένο αέρα. Προσέξτε εξήγηση. Υπάρχει στη φιάλη μία δικλίδα που μόλις την ανοίξουμε, καθώς βγαίνει απότομα ο αέρας, γίνεται θόρυβος και δημιουργείται ένα φύσημα. Αν τρομάξει κανείς από το ορμητικό φύσημα του πεπιεσμένου αέρα και αμέσως κλείσει τη φιάλη, μένει μέσα ο αέρας. Αν όμως δεν φοβηθεί και την αφήσει ανοιχτή, θα φύγει ο αέρας και θα διάσει αυτή η μεγάλη φιάλη. Το υποσυνείδητο του ανθρώπου είναι γεμάτο σαν άλλη φιάλη. Από αυτής της πλευράς κάνουν καλό τα όνειρα. Βοηθούν δηλαδή να δούμε τι γίνεται μέσα σε ορισμένους ανθρώπους. Έρχονται τα εφιαλτικά όνειρα ή τα οποιαδήποτε όνειρα και ξυπνάει κανείς κατατρομαγμένος. Ξύπνιος αλλά με μια τρομάρα, είτε το πρωί είτε μέσα στη νύχτα. Όλο το μυστικό είναι να μην φοβηθεί κανείς καθόλου. Όνειρο ήταν. Τι νομίζεις ήταν? Τίποτε. Βλέπει κανείς ότι σε ορισμένους ανθρώπους τα όνειρα έχουν κομπλεξικό χαρακτήρα. Άλλο είναι απλώς τα όνειρα στους κανονικούς ανθρώπους και άλλο είναι εκεί που υπάρχει κομπλεξική κατάσταση. Σε αυτούς που έχουν όνειρα κομπλεξικό το τρόπο, θέλουν δεν θέλουν, μένει ένα φαρμάκι στην ψυχή τους. Μένει ένα κάτι. Ακούγοντας όμως κανείς αυτό, άνετα θα πει, στηριζόμενο στα λόγια που θα ακούσει, ότι Όνειρο ήταν και γιατί να φοβηθώ και γιατί να ταραχτώ. Καθώς λοιπόν δεν θα φοβηθεί, δεν θα ταραχθεί, ό,τι βγήκε βγήκε και δεν ξαναμπαίνει μέσα. Ενώ αν ξυπνήσει τρομαγμένος και μείνει με την τρομάρα του αυτή, τρόπον τινά όλα αυτά θα ξαναμπούν πάλι μέσα του και άντε πότε θα διάσει φιάλι αν μπαίνουν και βγαίνουν. Εδώ αν κάνει υπομονή τη μια μέρα, υπομονή την άλλη μέρα, υπομονή την άλλη μέρα, κάποια μέρα θα διάσει εντελώς το υποσυνείδητο και γλίτωσε ο άνθρωπος.

Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι το θέμα των ενοχών. Οι ενοχές ενεργούν ανασταλτικά στον καθαρισμό της ψυχής από πάθη και αδυναμίες, ρωτάει κάποιος. Πότε είναι παθολογική η κατάσταση και πώς μπορεί να απαλλαγεί κάποιος από αυτές τις ενοχές? Και απαντάει ο πατήρ Σιμεών, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και από ψυχολογική πλευρά και από πνευματική πλευρά και από την πλευρά της καθημερινής πραγματικότητος. Αμέσως θα έλεγα από ψυχολογικής πλευράς ότι πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ενοχές. Και οι ενοχές αυτές ή δικαιολογούνται ή είναι αδικαιολόγητες. Υπάρχουν όμως ως βιώματα και ταλαιπωρούν αυτές τις ψυχές μια ζωή ολόκληρη και δεν λένε να φύγουν με τίποτε. Εγώ θα πρόσθετα ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση ότι έχουν ενοχές. Απλώς δεν αισθάνονται καλά, δεν πηγαίνουν καλά, απλώς αισθάνονται ότι κάτι φταίει, απλώς δεν έχουν μέσα τους ησυχία, ειρήνη και είναι συνεχώς αγχωμένοι. Δεν αισθάνονται λοιπόν ότι έχουν ενοχές και όμως μπορεί να έχουν ενοχές, αισθήματα ενοχής σε αποθυμένη, σπρωγμένη κατάσταση, πιεσμένη μέσα τους και γίνεται μήλος. Και από την καθαρώς πνευματική πλευρά, άμα το πάρουμε το θέμα, υπάρχουν ενοχές. Έχουν ενοχές οι άνθρωποι. Για να ξαναγυρίσουμε πάλι στην ψυχολογική πλευρά, υπάρχουν παιδιά, αγόρια, κορίτσια, τα οποία είχαν στα πολύ μικρά τους χρόνια κάποιες άσχημες εμπειρίες που δημιούργησαν ανάλογες ενοχές. Η φύση αυτών των εμπειριών ήταν τέτοια που αναγκάστηκαν τα παιδιά και έζησαν τις ενοχές μόνα τους και μετά τις απόθυσαν, δηλαδή δεν βρήκαν κάποιον να τις μοιραστούν, εννοεί, τις ζήσαν μόνες τους τις ενοχές. Εδώ μπαίνει η παράμετρος της εξομολόγησης. Και είναι πια σε αποθυμένη κατάσταση. Το παιδί δεν φταίει ούτε για αυτές καθεαυτές τις ενοχές, ούτε για το ότι αποθήθηκαν οι ενοχές, όμως τώρα τις έχει βαθιά μέσα του και επηρεάζουν την όλη ψυχή του. Γενικώς, αν έχεις ενοχές, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι εάν με καλή διάθεση, κάνοντας αρχή με σας και κοντά σε σας με πολλούς άλλους, καθίσουμε να δούμε όσο γίνεται καλύτερα τη ζωή του καθενός από τα παιδικά του χρόνια και με τη βοήθεια του Θεού ανακαλύψουμε τις όποιες ενοχές υπάρχουν. Και με καλή διάθεση γίνει η όποια συνεργασία χρειάζεται να γίνει, θα βρεθούν πολλά πράγματα αλλά και θα τακτοποιηθούν συγχρόνως αυτά τα πολλά πράγματα και θα γίνει κανείς άλλος άνθρωπος. Και θα κλαίει και θα οδύρεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πώς τυραννίστηκε στη ζωή του ενώ θα μπορούσε να μην είχε τυραννιστεί καθόλου. Θα κλαίει όμως ελεύθερος τώρα και λυτρωμένος. Αν δεν θα λυτρωθεί και δεν θα ελευθερωθεί καθόλου, διότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η εργασία, μόνο όταν ζοριστεί κανείς, αναγκάζεται και πηγαίνει και ζητάει βοήθεια και καμιά φορά είναι λίγο αργά. Είναι αργά διότι ζοριζόμενος κανείς δεν είναι εύκολο να συνεργαστεί όπως πρέπει. Βέβαια έχετε ένα κάποιο αποτέλεσμα, έχετε μια κάποια βελτίωση, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτή που θα μπορούσε να είναι. Λέει εδώ το σημείωμα που μου δώσατε. Οι ενοχές ενεργούν ανασταλτικά στον καθαρισμό της ψυχής από πάθη και αδυναμίες. Θα έλεγα ευθέως ότι δεν πρέπει να έχει ενοχές η ψυχή. Τελείωσε. Άμα έχει ενοχές κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Πέρα από την τυραννία και από την όλη ταλαιπωρία και από το όλο ζόρισμα που θα έχει, δεν μπορεί να προκόψει η ψυχή άμα έχει ενοχές. Θα το έλεγα λοιπόν ευθύς αμέσως και απεριφράστος ότι δεν πρέπει η ψυχή να έχει ενοχές. Είτε ενοχές πνευματικής φύσεως, είτε ενοχές ψυχολογικής φύσεως. Ένα μικρό παιδί που κυρίως ψυχολογικό το τρόπο θα ζήσει κάποιες ενοχές, επειδή δεν μπορεί να τις αντέξει, τις αποθεί. Και φαίνεται σαν να λυτρώθηκε. Φαίνεται. Ενώ από μέσα αυτές δουλεύουν. Γι' αυτό είναι άχαρη η ζωή του ανθρώπου. Είναι κάποια πράγματα που τυρανούν τον άνθρωπο και νομίζω ότι από μη καλή διάθεση ο άνθρωπος υποφέρει. Τακτοποιεί λοιπόν τις ψυχολογικές φύσεως ενοχές με το να τις αποθήσει. Υπάρχουν και οι πνευματικές φύσεως ενοχές που και αυτές τις τακτοποιεί ο άνθρωπος δυστυχώς ή αποθώντας τες, οπότε γίνεται και ψυχολογικό το πρόβλημα ή κάνει κάτι άλλο που είναι ακόμη χειρότερο. Και μπορεί να φαίνεται ότι δεν υποφέρει ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος χαλάει πέρα για πέρα. Αυτό το τελευταίο να το αναλύσω λιγάκι για να το καταλάβουμε καλύτερα. Πώς μπορούσαν να αντιδράσουν οι πρωτόπλαστοι μετά την πτώση, ας πούμε.
Είχαμε πει κι άλλη φορά ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, θα μπορούσαν να αντιδράσουν με έναν από τους τρεις τρόπους που θα πω στη συνέχεια. Να μετανοήσουν αμέσως. Αυτός είναι όχι απλώς ο καλύτερος τρόπος, αλλά ο σωστός τρόπος. Αμέσως να μετανοήσει κανείς. Αν δηλαδή και ο Αδάμ και η Εύα έλεγαν με αληθινή μετάνοια «Συγχώρησέ μας Θεέ μου, αμαρτήσαμε, δεν σ' ακούσαμε και πήγαμε αντίθετα με την εντολή σου και αντίθετα με την αγάπη σου, να μας συγχωρέσεις», θα τακτοποιούνταν. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Μένουν ύστερα άλλοι δύο. Ο Αδάμ διάλεξε τον δεύτερο. Δεν μπορούσε, δεν τέριαζε να πάει στον τρίτο και πήγε στο δεύτερο που είναι κάπως καλύτερος από τον τελευταίο. Ο δεύτερος είναι να νιώσει κανείς όλη την ενοχή, να νιώσει κανείς όλο τον τρόμο και να δικαιολογηθεί. Γι' αυτό ο Αδάμ φοβήθηκε, κρύφτηκε μη τον βρει ο Θεός και αρχίζει τις δικαιολογίες. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχει αίσθηση της ευθύνης και ζει την ενοχή. Θα μπορούσε να αντιδράσει με τον τρίτο τρόπο, που όπως είπαμε είναι ο χειρότερος. Μου έγραψε ένα γράμμα κάποια, που δεν ξέρω αν είναι στα καλά της ή καημένη, και έλεγε μεταξύ των άλλων ότι καλά έκαναν και έφυγαν από τον παράδεισο. Γιατί να καθόταν στη φυλακή του παραδείσου? Είναι ο τρίτος τρόπος προς τον οποίο τίνει η ανθρωπότητα τώρα γενικά ως ανθρωπότητα. Κατά καιρούς υπήρξαν άνθρωποι που πήραν απέναντι στο Θεό μια τέτοια στάση, αλλά τότε μέσα στον παράδεισο δεν μπορούσε ο Αδάμ να πάρει τέτοια στάση και είπαμε διάλεξε τον δεύτερο τρόπο που φοβήθηκε κτλ. Πρώτη φορά ο άνθρωπος ζούσε την αμαρτία και ήταν φυσικό να νιώσει τύψεις κτλ. Ο τρίτος τρόπος είναι το να έλεγαν οι πρωτόπλαστοι. Και τι μας ενδιαφέρει ο Θεός? Τι δουλειά έχουμε με το Θεό? Μακριά από το Θεό, να κοιτάξουμε τη ζωή μας τώρα. Αυτό το οποίο κάνει σήμερα η ανθρωπότητα. Είτε έτσι, είτε έτσι. Είτε δηλαδή η ανθρωπότητα δεν δίνει καμία σημασία στο Θεό, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, και κάνουν οι άνθρωποι τα δικά τους, είτε ο άνθρωπος αντιδρά, όπως θα πούμε, κάτι που αρκετά δεσπόζει στις ημέρες μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι δέχονται τον Θεό. Εντάξει, είσαι κι εσύ. Θέλεις και κάποια πράγματα κι εσύ. Να έρθουμε σε καμιά ακολουθία, να αναφέρουμε το όνομά σου καμιά φορά και τα λοιπά, να κάνουμε λίγη προσευχή, να το κάνουμε ευχαρίστως. Από εκεί και πέρα όμως, οι άνθρωποι δεν τον λογαριάζουν τον Θεό και ζουν άνετα τη ζωή τους. Η όλη σχέση με τον Θεό είναι τέτοια που σαν να τακτοποιούνται και σαν να σιγουρεύουν τον εαυτό τους χωρίς να έχουν τύψεις και ενοχές. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι αλωτριώνει πέρα για πέρα τον άνθρωπο και μετά δεν υπάρχει και μετάνοια. Αλλά ο άνθρωπος περάσει σε τέτοια κατάσταση, δύσκολα να μετανοήσει. Ενώ σου έχει φόβο, αγωνία, τύψεις, ενοχές, επειδή είναι ανήσυχος, είναι ενδεχόμενο να βρει τη μετάνοια, είναι ενδεχόμενο να βρει την αλήθεια, ενώ ο άλλος σαν να το γλεντάει το πράγμα και δεν τον νοιάζει.

Τερατοποιεί τον άνθρωπο η απόθεση της ειδικής συνείδησης. Ψυχολογικά λοιπόν τα μικρά παιδιά έχουν κάποιες μη καλές εμπειρίες, δημιουργούνται κάποιες ενοχές, δεν μπορούν να τις αντέξουν, τις αποθούν και δουλεύουν αυτές από εκεί, από την αποθυμένη κατάσταση. Πνευματικά είπαμε, οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τις αποθούν ή μπορεί να κάνουν αυτό που θα πούμε και είναι πάρα πολλοί που το κάνουν. Δε βαριέσαι. Ούτε τους νοιάζει αν κάτι είναι αμαρτία, αν δεν είναι αμαρτία, αν έχουν τύψεις, αν δεν έχουν τύψεις, αν κάνουν καλά, αν δεν κάνουν καλά. Μια τέλεια ισοπαίδωση. Τα πάντα είναι επιτρεπτά, αρκεί να τα θέλει κανείς, αρκεί να τα ποθεί, αρκεί να τα αγαπάει. Φεύγει τελείως η έννοια της αμαρτίας, η έννοια ότι κανείς προσκρούει στον νόμο του Θεού, στην εντολή του Θεού και επομένως είναι ένοχος ενώπιον του Θεού και επομένως θα δώσει λόγο στον Θεό. Έτσι χαλάει ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζει αυτό που έλεγε ο Μακαριστός στις Ενίου και Σχετήθης κυρός Παύλος. Είναι το Ευαγγέλιο, είναι συντεταγμένες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο οδηγιών χρήσεως του ανθρώπου. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιείς τον άνθρωπο, χαλάει. Και αν χαλάσει, πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ξαναφτιάξει. Είναι ευαίσθητο μηχάνημα ο άνθρωπος, έλεγε ο Μακαριστός. Συνεχίζουμε λίγο, πατήρ Σημεών. Εδώ είχαμε πει κάποτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κάτι που πάλι απόθυση είναι, αλλά άλλου είδους απόθυση που κάνει χειρότερα τα πράγματα. Όταν αισθάνεται κανείς ότι αμάρτησε, έχει ενοχές, έχει τύψεις, έχει μια κάποια σωστή σχέση με τον Θεό. Με το να έχει ενοχές, με το να αισθάνεται ότι κάτι έκανε που δεν είναι καλό, με το να αισθάνεται ότι προσέκρουσε στο θέλημα του Θεού, κάπως η ηθική συνείδηση του ανθρώπου περισσώζεται, ας πούμε, διαφυλάσσεται, δεν καταργείται, δεν καταστρέφεται. Οι άλλοι οι οποίοι κάνουν με όλη την άνεσή τους τα οργιά τους, το τι γίνεται σήμερα δεν λέγεται, καθώς δεν αισθάνονται ότι αμαρτάνουν, δεν αισθάνονται ότι παραβαίνουν τον νόμο κανενός, δεν έχουν τύψεις, δεν έχουν ενοχές. Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως είναι εκφύσεως όν το οποίο έχει αναφορά στον Θεό. Τι είμαστε, θεοί και κελευσμένοι. Εκφύσεως, θέλει δεν θέλει, δεν είναι θέμα δικό του. Είναι έτσι φτιαγμένος. Όταν λοιπόν αυτή την αναφορά τη διαγράψει, τη σβήσει, τότε πολύ τερατοποιείται ο άνθρωπος. Σε αυτή την περίπτωση αποθείται η ηθική συνείδηση, σαν να μην έχει κανείς ηθική συνείδηση. Αυτό που λέει ο Μέγας Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογεύσκη, ναι, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Όπως δηλαδή το παιδί, ένα βίωμα οδυνηρό που έζησε, μια ενοχή, το αποθεί στα κατάβαθα της ψυχής του και σαν να μην υπάρχει αυτό, έτσι εκείνος ο οποίος κάνει το α, κάνει το β και προσκρούει στο θέλημα του Θεού και δεν έχει καμιά αίσθηση ότι έσφαλε, σβήνει από μέσα του, καλύτερα όμως αποθεί την ηθική συνείδηση που έχει μέσα του στα κατάβαθα του υποσυνειδήτου. Έτσι κάνει ανενόχλητα τις αμαρτίες του και δεν υπάρχουν ούτε τύψεις, ούτε ενοχές, ούτε φόβοι, ούτε τίποτε. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Το ξαναλέω. Υπάρχει μια κάποια ελπίδα και είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτός που αισθάνεται ενοχές, έστω και κατά αρρωστημένο τρόπο. Αισθάνεται τύψεις, ανήσυχος, έχει άγχος. Έχει κάποια στοιχεία καλά μέσα του, απλώς δεν λειτουργεί σωστά. Ενώ ο άλλος κάνει τα χειρότερα πράγματα και δεν έχει την παραμικρή τύψη. Είναι διαφορά που λέμε μεταξύ αμαρτωλού και ασεβούς. Ο αμαρτωλός, έστω και αν έχει συνηθίσει την αμαρτία, καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία και έχει ενοχή μέσα του. Ο ασεβής όμως, έτσι την αμαρτία μπορεί να την ονομάσει και αρετή κιόλας. Ναι. Σε όσους αποθούν την ηθική συνείδηση, μάλλον την ώρα του θανάτου θα βγει όλη αυτή η πραγματικότητα από μέσα τους και η ίδια η συνείδηση θα καταδικάσει τον άνθρωπο. Αλλά θα είναι αργά τότε, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Όπως παθαίνουν μερικοί που αποθούν τα διάφορα βιώματα, τα παιδικά τους, τα νεανικά τους και όταν φτάσουν σε κάποια ηλικία, 30 ετών, 35, 40 βγαίνουν, μέσα τους ήταν τα βιώματα και ξαφνικά κανείς γίνεται ψυχοπαθής.

Τι πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε ενοχές, ρωτάτε. Από όλα αυτά που είπαμε βγαίνει το εξής. Αφήνουμε αυτούς οι οποίοι αποθούν την ηθική συνείδηση και δεν έχουν ενοχές. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή όχι τους αμαρτωλούς απλώς, αλλά τους ασεβείς, εννοεί εδώ. Παίρνουμε όλους τους άλλους. Καλό είναι να μην έχει ενοχές κανείς. Διότι αν έχει ενοχές, δηλαδή έχει ατακτοποιητές καταστάσεις, αυτές δεν τον αφήνουν να είναι ήσυχος, να είναι ήρεμος, να έχει χαρά, να έχει ευτυχία, ισορροπία, να είναι ελεύθερος από άγχη και τέτοια. Καλό είναι λοιπόν να μην έχει ενοχές κανείς και για να αισθάνεται ωραία και για να προκόπτει πνευματικά. Τι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι καταρχήν χρειάζεται αυτό που είπα πιο μπροστά στην αρχή. Ο καθένας θα φροντίσει για τον εαυτό του να βρει κάποιον άνθρωπο που να μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά με καλή διάθεση. Κοιτάξτε, αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Αν ας πούμε πας κάπου να σε βοηθήσουν, να πας με ανοιχτά μάτια, να μην πας όπου να είναι. Να είσαι βέβαιος και πεπισμένος ότι ξέρουν και ότι μπορούν να σε βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα να δείξεις καλή διάθεση. Αν θέλεις να επιβάλλεις κάποια δικά σου πράγματα, δεν θα βρεθεί άκρη. Στη συνέχεια χρειάζεται να καθίσει κανείς κάτω και να μελετηθούν τα της ψυχής του. Να γίνει μια έρευνα. Βέβαια αρκετές φορές δεν χρειάζεται τίποτε. Αρκεί να ακούσει κανείς τι θα του πούν. Καμιά φορά αυτό που χρειάζεται είναι να αδιαφορεί κανείς για όποιες καταστάσεις που έχει και αφού αδιαφορεί φεύγουν αυτές. Γιατί οι καταστάσεις μένουν κυρίως διότι εμείς τις κρατάμε. Δεν μένουν γιατί θέλουν να μένουν. Αλλά κυρίως διότι τις κρατάει κανείς. Δεν το καταλαβαίνει αλλά τις κρατάει μόνος του. Όμως πρέπει να βοηθηθεί. Ή λοιπόν να γίνει έρευνα να βρεθούν αυτές οι καταστάσεις ή τουλάχιστον να διαφορήσει κανείς. Και λυτρώνεται από τις ψυχολογικής φύσεως ας πούμε ενοχές, είτε δικαιολογούνται αυτές οι ενοχές είτε δεν δικαιολογούνται. Δικαιολογούνται αν όντως κάτι έγινε κάποια φορά και ήταν φυσικό λοιπόν να έχει κανείς ενοχή. Δεν δικαιολογούνται όταν έχει κανείς ψεύτο ενοχές. Υπάρχουν και τέτοιες αδικαιολόγητες ενοχές, αλλά υπάρχουν. Ή έτσι μπορεί να τακτοποιηθεί κανείς. Στην πνευματική σφαίρα, ο μόνος τρόπος να τακτοποιηθούν οι ενοχές είναι η μετάνοια. Να μετανοήσει κανείς. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ό,τι και αν έχεις κάνει, μόλις μετανοήσεις, δεν έχεις ενοχή. Εμπιστεύεσαι στον Χριστό. Όχι απλώς πιστεύεις, εμπιστεύεσαι στον Χριστό. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν αγνοώ, που κανείς ενώ θέλει πάρα πολύ και προσπαθεί, τελικά όμως δεν λυτρώνεται από τις ενοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σωστή η μετάνοια. Αλλά γιατί δεν είναι σωστή η μετάνοια? Διότι βαθύτερα οι ενοχές, οι πνευματικές, μπορεί να στηρίζονται πάντως σε ενοχές ψυχολογικής φύσεως και σε αρρωστημένες καταστάσεις. Έχουμε πει τόσες φορές ότι κάτι αρρωστημένο, άμα δεν το δούμε έτσι και δεν το αντιμετωπίσουμε έτσι και απλώς πνευματικά θέλουμε να το δούμε για να το αντιμετωπίσουμε, μένει εκεί και δεν ξεκολλάει με τίποτε. Δηλαδή, σε έναν που έχει αίσθημα κατωτερότητος, αυτοί που έχουν αίσθημα κατωτερότητος έχουν και πολλές ενοχές, ψευτοενοχές, δημιουργούνται ενοχές που εδράζονται και φωλιάζουν και συγκεντρώνονται στην αρρωστημένη αυτή κατάσταση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται σιγά σιγά και παράλληλα με πνευματική προσπάθεια να γίνεται και ας πούμε η εξιχνίαση των πραγμάτων από ψυχολογική πλευρά για να τα ξεπεράσει κανείς. Εκτός αν έχει κανείς πολύ φοβερή πίστη που τα ανατινάζει όλα στον αέρα. Πού όμως να τη βρούμε τέτοια πίστη, διότι έχουν οι σημερινοί άνθρωποι τέτοια πίστη? Δεν έχουν. Είναι δύσκολο να έχουν. Έχουμε μάθει αλλιώς. Θυμάστε που είχαμε πει για το αίσθημα κατωτερότητος ότι είναι ένα απλό πράγμα άμα το καταλάβει κανείς? Α, έτσι είναι. Έτσι είναι, θα πει κανείς και λυτρώνεται. Και άμα λυτρωθείς από το αίσθημα κατωτερότητος φεύγουν αυτά όλα, δηλαδή ενοχές, σαν ανύπαρκτα. Έτσι τακτοποιείσαι και πνευματικά και προχωρείς. Αλλά πρέπει να βοηθηθεί κανείς, δεν γίνεται αλλιώς. Όσο και αν τα λέμε, όσο και τα καταλαβαίνετε, πρέπει να βοηθηθεί κανείς. Είναι σαν να έχει μεσάνυχτα κανείς. Αλλιώς είναι εκείνος ο οποίος ας πούμε έχει στο μέτωπο ένα φακό και όπου πηγαίνει βλέπει. Και αλλιώς είναι εκείνος ο οποίος περπατάει στο σκοτάδι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτά που είπαμε βρίσκουν απάντηση όλα τα ερωτήματα που έχει το σημείωμα. Όχι μόνο οι βιοπαλαιστέ που έχουν να κάνουν με τον ένα και τον άλλον, που έχουν να αντιμετωπίσουν το ένα γεγονός, το άλλο γεγονός,
πελαγώνουν και κατά κάποιο τρόπο βουλιάζουν εκεί μέσα και γίνονται δυστυχισμένα πλάσματα τη στιγμή που ο Θεός τα οικονομεί έτσι για να αγιάσουν, αλλά και οι άλλοι που δεν έχουν τέτοια και έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον εαυτό τους, με όσα έχουν μέσα τους και λίγο πολύ τι δεν έχει ο καθένας μας, τους παίρνει και αυτούς από κάτω το κύμα. Αλλά να, ο Θεός για άλλους τα οικονομεί έτσι, για άλλους τα οικονομεί αλλιώς και έχουν μέσα τους στοιχιά που αν θέλετε πέστε τα γονίδια και όπως αλλιώς που άλλο κάνει τον άνθρωπο να μελαγχολεί, άλλο τον κάνει να είναι επιθετικός, άλλο τον κάνει να έχει μειονεξίες, άλλο τον κάνει να έχει ταραχή, άλλο να έχει θυμό, άλλο τον κάνει να εκνευρίζεται κτλ. Και καθώς δεν τα παίρνει κανείς σωστά τα πράγματα όπως πρέπει να τα πάρει, κυριολεκτικά βουλιάζει, τον τρώει το παράπονο, συνεχώς γκρινιάζει, παραπονιέται και καθόλου ο αγώνας του δεν είναι αληθινός και σωστός. Από ό,τι γνωρίζω, ελαχιστότατοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται πλήρως τον εαυτό τους. Αυτός είμαι, αυτός είμαι. Και αν θέλετε, μπορεί κανείς να βοηθηθεί κάπως και από την ψυχολογία για να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του. Αλλά δεν έχει να προσφέρει η ψυχολογία τίποτε σπουδαίο για το ξεπέρασμα αυτής της καταστάσεως και της μεταμορφώσεως του ανθρώπου εν Χριστώ. Απλώς βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει λίγο καλύτερα, να αποδεχθεί τον εαυτό του και να πει «Αυτή είναι η φυλακή μου, αυτό είναι το μαρτύριό μου, αυτοί είναι οι διώκτες, αυτοί είναι οι βασανιστές μου, αυτοί είναι οι δήμοι μου. Ας μαρτυρήσω, ας πονέσω, ας βασανιστώ». Όχι όμως παθητικά, διότι ο άνθρωπος όσο πεσμένος κι αν είναι, όσο κι αν είναι επηρεασμένος από οτιδήποτε, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, είναι έτσι φτιαγμένος από τον Θεό, θα λέγαμε εδώ το υπερεγώ του ανθρώπου με την καλή έννοια, ώστε να μπορεί να πει όχι, όχι, δεν θα βουλιάξω σε τούτο, δεν θα παραδοθώ στο άλλο, δεν θα κάνω το κέφι του αλλουνού. Όποιων καταστάσεων δηλαδή υπάρχουν μέσα μας, και θα ζήσει κανείς τη φυλακή του και το μαρτύριό του. Το μαρτύριο όμως και η φυλακή είναι να αντιδράσεις ενεργητικά και όχι να αφαιθείς να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Να αντιδράσεις. Με την αντίδραση βέβαια αυτά μπορεί να θεριεύσουν πιο πολύ, όπως συνέβαινε την ώρα ακριβώς που ο μάρτης, καθώς του πρότεινε να θυμιάσει στα είδωλα, έλεγε «Όχι, αρνείσαι τον Χριστό». Όχι, και θέργευαν ακόμη πιο πολύ οι εχθροί του, θύμωναν ακόμη πιο πολύ, αγρίευαν πιο πολύ. Παραδόξως όμως ο μάρτης, ο κάθε μάρτης δεν φοβόταν, δεν επηρεαζόταν από την αγριάδα.

0: Η χάρις επιτελεί το θαύμα. Βέβαια αυτά δεν γίνονται απλώς με το να πει κανείς ότι θα τα κάνει. Δεν γίνεται. Αυτά γίνονται μόνο εν Χριστώ, γίνονται μόνο με τη χάρη του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα. Θέλουμε δεν θέλουμε, έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, θα μαρτυρήσουμε. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Κυρίως όμως σήμερα το μαρτύριο είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Και όποια αρνητικά πράγματα υπάρχουν μέσα μας, ή έτσι μπορούν αυτά, όπως είπαμε, να γίνουν οι υπηρέτες μας. Μπορούν να γίνουν αυτά ακριβώς τα οποία θα συντελέσουν να γιάσει η ψυχή μας. Εάν εμείς πιστεύουμε στον Χριστό εις πείσμα όλων αυτών των αντιθέτων και αρνητικών πραγμάτων, και αν είμαστε χωρίς παράπονα, πρόθυμοι και να ζήσουμε αυτή τη φυλακή και να ζήσουμε αυτό το μαρτύριο και να σηκώσουμε ό,τι και αν συμβεί, ναι, όντως δεν θα περάσει πολύ καιρός και θα αρχίσουμε να νιώθουμε να ζωντανεύει αυτό το θαύμα, να γιγαντώνεται αυτό το θαύμα μέσα μας, δηλαδή όντως να μας μεταμορφώνει ο Κύριος. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι ομιλεί η ψυχολογία για αποθήσεις. Είναι άβυσσος η όλη υπόθεση. Έχει ο άνθρωπος κάποιους πόθους, έχει κάποιες επιθυμίες, έχει κάποιες ανάγκες και τα αποθεί για τον Α ή Β λόγο. Και άμα τα αποθήσει, αυτά δημιουργούν προβλήματα. Αλλά η φοβερότερη και η χειρότερη απόθεση είναι η απόθεση της ηθικής συνειδήσεως, η οποία ισοπεδώνει τον άνθρωπο, η οποία αποχρωματίζει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει χειρότερη αλωτρίωση από αυτήν. Η αλωτρίωση του ανθρώπου εδώ είναι ο φανισμός της ανθρωπίνης υπάρξεως. Όπως είπαμε άλλη φορά, αν θυμάστε, ένας που προσεύχεται, εφόσον δεν προσεύχεται σωστά, αλλά προσεύχεται κάτι να νιώσει, είναι ενδεχόμενο να νιώσει κάτι, όμως αυτό που θα νιώσει δεν είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού όπως τα νομίζει αυτός, αλλά ένα ψυχολογικό βίωμα. Η άλλη φορά μπορεί να νιώσει κανείς μια λύπη, μια μελαγχολία, ένα κενό κατά τη διάρκεια της προσευχής και να νομίζει ότι είναι έλλειψη της χάριτος του Θεού, ενώ μπορεί να είναι καθαρά ένα ψυχολογικής φύσεως βίωμα. Μπορεί κανείς ή προσευχόμενος ή κάνοντας κάποια πράξη να αισθάνεται μια συγκίνηση, μια χαρά και να νομίζει ότι είναι της χάριτος, ενώ δεν είναι. Όπως επίσης άλλη φορά να αισθάνεται μια αθυμία, μια μελαγχολία, μια ακεφιά και να νομίζει ότι έφυγε η χάρις. Όχι. Και τη μια φορά και την άλλη φορά απλώς υπάρχουν μέσα στην ψυχή ανάλογες ψυχολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανείς ψυχολογικής φύσεως εφορία, καλή διάθεση δηλαδή, και να νομίζει ότι είναι εντάξει με το Θεό, ενώ ότι έχει τη χάρη του Θεού, την επιδοκιμασία του Θεού, και να είναι αυτό μια ψευδαίσθηση. Ή να αισθάνεται μελαγχολία και ένα κενό και να νομίζει ότι λείπει η χάρη του Θεού, ενώ δεν είναι ότι λείπει η χάρη του Θεού, αλλά επειδή πάλι ψυχολογικό το τρόπο έχει κάποιες, ας πούμε, ακαταστασίες μέσα του. Και τώρα το κουβάρι με την μπερδεμένη κλωστή. Το κουβάρι με την μπερδεμένη κλωστή. Χωρίς να το καταλαβαίνει η γράφουσα, μία που έστειλε ένα σημείωμα, μία φοιτήτρια και το διάβασε ο πατήρ Σιμεών, έφτιαξε ένα κείμενο. Όχι ότι είναι προσποιητό, όχι ότι είναι φτιαχτό, αλλά είναι γραμμένο με ένα τέτοιο πνεύμα. Είναι ένα κείμενο που κάνει εντύπωση και σαν να μην σε αφήνει να πιάσεις το θέμα, αλλά απλώς σε κάνει να προβληματιστείς, να εντυπωσιαστείς, λίγο να μελαγχολήσεις, λίγο να πεις ότι καλά τα λέει. Εγώ το φοβούμαι αυτό. Όπως φοβούμε το έργο που μπορεί να κάνει ένας ψυχίατρος. Όχι ότι αρνούμε το έργο που κάνει ένας ψυχίατρος, όχι. Ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος ασχολούνται με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται και τα ψάχνουν από εδώ και τα ψάχνουν από εκεί και τα ερευνούν και έτσι όπως τα βλέπουν εκείνοι και έτσι όπως τα ερευνούν εκείνοι και έτσι όπως τα εντοπίζουν εκείνοι δεν λένε αναλήθειες. Λένε υπαρκτά πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πολλές φορές το έργο τους θυμίζει το κουβάρι με την μπερδεμένη κλωστή. Για να θυμηθούμε κάποια παλιά, λέγαμε ότι όταν ένα κουβάρι κλωστής ξεχαστεί και το βρουν τα γατάκια και παίξουν όλη τη νύχτα, θα μπλεχτεί ένα μεγάλο μέρος της κλωστής. Μάλλον θα είναι ματαιοπονία και χάσιμο χρόνου και δεν ξέρω αν κερδίζει κανείς τίποτε εάν προσπαθήσει να ξεμπλέξει το ανακατεμένο κουβάρι, την κλωστή που μπόρεσαν και την ξετήριξαν από το κουβάρι τα γατάκια και την ανακάτεψαν και την έμπλεξαν. Ίσως το πιο σωστό θα είναι να την κόψει κανείς την κλωστή, την μπερδεμένη και να την πετάξει. Πολλά πράγματα μέσα μας που τα νιώθουμε ανακατεμένα και μπλέκουμε και δεν βρίσκουμε άκρη είναι κάπως έτσι. Δεν χρειάζεται τόσο να τα ξεμπλέξεις όσο χρειάζεται να αφήσεις να φύγουν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ψυχολόγος. Δεν μπορεί να το κάνει ο ψυχίατρος. Και να θέλει δεν μπορεί, εκτός να αφήσει την ψυχιατρική του και την ψυχολογία του. Να την έχει υπόψη του βέβαια, να προχωρήσει σε ένα σημείο για να κάνει διάγνωση, αλλά μετά πρέπει να ενεργήσει, ας πούμε, ως θεολόγος, να ενεργήσει ως πιστός άνθρωπος του Θεού, όσο γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, όσο γνωρίζουν τα του πνευματικού αγώνος, τα της πνευματικής ζωής. Ως ψυχολόγος, απλώς και ως ψυχίατρος, δεν μπορεί να δει αλλιώς τα πράγματα. Θα τα δει με βάση την επιστήμη του και θα τον δεις να ασχολείται πώς να ξεμπλέξει την ανακατεμένη κλωστή του κουβαριού. Ενώ το καλύτερο είναι να την κόψει και να την πετάξει. Πράγματα τα οποία μπερδεύονται μέσα μας, πράγματα τα οποία ανακατεύονται, είναι κάπως έτσι. Και είναι μια καλή ευκαιρία να τα δεις ότι ήταν για πέταμα, τώρα που μπερδεύτηκαν. Αλλιώς, ίσως δεν θα τα βλέπεις, ενώ τώρα που μπερδεύτηκαν, βοηθιέσαι να καταλάβεις καλύτερα τι είναι αυτά. Αυτά είναι για πέταμα και εγώ τα κρατάω τόσο καιρό. Ναι, αλλά ποιος θα τα πετάξει? Ποιος θα τολμήσει να τα πετάξει? Εκείνος ο οποίος πιστεύει στο Θεό. Εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει να δώσει τον εαυτό του στο Χριστό. Θα αποφασίσει να μπολιαστεί με τον Χριστό. Θα θελήσει να ζήσει μέσα του ο Χριστός. Θα θελήσει να τον κυβερνάει ο Χριστός. Αυτός θα έχει την τόλμη, θα έχει το κουράγιο να τα πετάξει. Αλλιώς θα αγωνίζεται να τα κρατήσει. Και καθώς αυτά θα είναι μπερδεμένα, όλο και θα ασχολείται για να τα ξεμπερδέψει. Και είναι αλήθεια ότι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι πολλές φορές τα ξεδιαλύνουν τα πράγματα, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές. Όμως πέρα από το ότι προσφέρουν μια κάποια ανάπαυση στον άνθρωπο, μια κάποια ανακούφιση, μια κάποια νορμαλοποίηση, ας πούμε, αν το δούμε το θέμα πνευματικά, ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Και ενθυμίστε, είχαμε πει παλαιότερα ότι πολλές φορές ενεργούν έτσι, σαν να θέλουν και αυτοί να βρίσκονται σε δουλειές. Επομένως, σήμερα, αγαπητές ακροατές και αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για το κεφάλαιο των ενοχών. Δηλαδή πολλές φορές, έτσι, και οι πνευματικοί, ίσως από λανθασμένους χειρισμούς, και ποιος είναι άλλωστε αλάδητος, καλλιεργούμε ενοχές στα πνευματικά τέχνα, και αυτό δεν είναι πάντα σωστό. Βέβαια είναι καλύτερο να έχει ενοχές, έστω και αρρωστημένες, ο άνθρωπος, όπως λέει και ο πατήρ Σιμεών εδώ, που σημαίνει ότι λειτουργεί, έστω και βλαμμένα, η ηθική συνείδηση. Ο άλλος μας που τα ισοπεδώνει όλα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Έτσι, ο Παππούλης εδώ, βασισμένος στην πείρα των πατέρων, μας προσφέρει, μας παρουσιάζει μεθόδους ώστε σιγά σιγά να συμφιλειωθούμε τον εαυτό μας, να δούμε ότι αυτή είναι η φυλακή μας, να αγαπήσουμε και τη φυλακή μας, τους όρους μέσα στους οποίους ζούμε, και τα τρόπια να φωνάζουμε τον Χριστό, ώστε εκείνος ως ελευθερωτής, όταν κρίνει, να έρθει και να μας πάρει, να μας βγάλει από τη φυλακή μας και να μας βγάλει στα ξέφωτα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

όπως καθόμαστε επάνω στον καναπέ και κουβεντιάζαμε, ερώτησα με τη σειρά μου. «Φαντάζομαι πως ο ξενώνας που διατηρείτε θα σας παρέχει και ένα σωρό φασαρίες. Δεν είναι έτσι?» «Βεβαίως, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γίνονται προσκυνητέ, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν ή επειδή είναι τεμπέληδες. Μερικοί δε από αυτούς κάποτε κάνουν και καμιά κλεψιά εις τον δρόμο όταν ή μπορέσουν. Έχω ήδη αρκετούς τέτοιους με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν είναι μεγάλος αριθμός των προσκυνητών αυτού του είδους», ήταν η απάντηση. «Οι περισσότεροι που συνήντησα ήσαν καλοί προσκυνητές, αλλά εμείς καλοδεχόμεθα και τους κακούς με χαρά, με την ελπίδα ότι στην συναναστροφή με τους καλούς ή στον ξενώνα μας θα δοθεί η ευκαιρία να αλλάξουν το χαρακτήρα τους και να γίνουν καλοί. Έτσι δε, το καλό γίνεται διπλό. Ένα σχετικό γεγονός συνέβη λίγο καιρό πριν. Ήταν ένας άνθρωπος που ανήκε στην κατώτερη μέση τάξη της πόλεως μας εδώ και είχε καταντήσει τόσο ελεηνός, ώστε όπου παρουσιαζόταν τον έδιωχναν χωρίς να του δίνουν ούτε ένα ξεροκόμματο. Έπινε και μάλωνε με όλους. Το χειρότερο δε, έκλεβε ό,τι έβρισκε. Μια μέρα ήλθε στον ξενώνα μας άθλιος και πεινασμένος, ζητώντας λίγο ψωμί και κρασί, επειδή το κρασί πολύ το αγαπούσε. Τον εδεχθήκαμε φιλικά και του είπαμε: «Μείνε εδώ μαζί μας και θα σου δίνουμε όσο κρασί θέλεις, με την συμφωνία όμως ότι θα πηγαίνεις κατευθείαν να πέφτεις εις το κρεβάτι σου μόλις πίνεις. Εάν δεν συμμορφωθείς εντελώς με αυτό και αρχίσεις τις φασαρίες και τις ανοησίες, όχι μόνο θα σε διώξουμε, αλλά θα σε αναφέρουμε στην αστυνομία για να σε στείλει στο άσυλο που κλείνουν τους απατεώνες». Συμφώνησε απόλυτα και έτσι έμεινε κοντά μας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα στην αρχή έπινε όσο ήθελε η ψυχή του, αλλά επειδή είχε δώσει τις υποσχέσεις που είπαμε και φοβόταν μήπως τον διώξουμε και χάσει το κρασί που το ελάτρευε, επήγαινε πράγματι και έπεφτε στο κρεβάτι. Όταν δε βαριόταν το κρεβάτι, επήγαινε στον μικρό κήπο έξω από την κουζίνα και εξάπλωνε στο χορτάρι, αρκετά ήσυχος. Όταν ήταν νηστικός, οι αδελφοί στον ξενώνα προσπαθούσαν να τον πείσουν να συνηθίσει να επιβάλλεται στον εαυτό του σιγά σιγά, κάνοντας αρχή κάποτε επιτέλους. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να μετριάζει το ποτό και στο τέλος, 5 μήνες αργότερα, ενίκησε εντελώς το πάθος και έγινε νυμφάλιος. Έπιασε δουλειά και εργάζεται τώρα, χωρίς να γίνεται βαρετός και να εξαρτάται από την ελεημοσύνη των άλλων. Προχθές ακριβώς ήλθε να με ειδεί και να με ευχαριστήσει ακόμη μια φορά. «Τι τέλεια σοφία», εσκέφτηκα, «προπαρασκευάζει η αγάπη», και είπα: «Ευλογημένο το όνομα του Θεού που πλουτίζει με τόση χαρά το έργο του ξενώνα σας».

Έπειτα από αυτή τη συνομιλία κοιμηθήκαμε μια έως μια μισή ώρα και ξυπνήσαμε με τις καμπάνες της εκκλησίας. Ετοιμαστήκαμε και ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα, είδαμε ότι η κυρία με τα παιδάκια της ήταν κιόλας εκεί. Εσταθήκαμε κοντά όλοι και παρακολουθήσαμε τον όρθρο. Στην λειτουργία ο οικοδεσπότης με το αγοράκι του προχώρησε μέσα στο ιερό, ενώ η κυρία με το κοριτσάκι πλησίασαν στην αριστερή πύλη για να μπορέσουν να δουν την ύψωση των τιμίων δώρων. Τους έβλεπα γονατισμένους που προσεύχονταν θερμά και δάκρυσα από αυτό και από την χάρη του Θεού που διέκρινα ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Όταν τελείωσε η εκκλησία, το εκκλησίασμα, ο παπάς, οι ψάλτες, ο νεοκόρος, οι ζητιάνοι, όλοι επήγαμε μαζί στην τραπεζαρία. Επάνω από 40 μαζεύτηκαν όλοι, με τους αναπήρους και τα παιδιά. Κάθισαν χωρίς εξαίρεση στο τραπέζι. Εθαύμασα δε την ησυχία που επεκράτησε. Εζήγωσα τον οικοδεσπότη και του ψιθύρισα. Στα μοναστήρια διαβάζουν τους βίους των Αγίων την ώρα του φαγητού στην τράπεζα. Γι' αυτό δεν θα ήταν άσχημο, νομίζω, να έκανατε κι εσείς το ίδιο, αφού μάλιστα έχετε τα βιβλία ή στην βιβλιοθήκη σας. Τι λες, Μαρία, να το εφαρμόσουμε? Είπε, γυρίζοντας προς την σύζυγό του. Θα είναι πολύ επικοδομητικό. Θα αρχίσω από το βράδυ να διαβάσω πρώτος, έπειτα εσύ. Έπειτα θα παρακαλέσουμε τον παπά και μετά με τη σειρά θα διαβάζουν όλοι οι αδελφοί που γνωρίζουν ανάγνωση. Ο παπάς άρχισε ενώ έτρωγε να κουβεντιάζει συγχρόνως. «Μου αρέσει να ακούω, αλλά ως προς το διάβασμα, με όλη την αγάπη που σας έχω, θα σας παρακαλέσω να μην με υπολογίζετε. Δεν έχετε ιδέα σε τι δίνη βρίσκομαι όταν είμαι στο σπίτι. Πόσες φασαρίες και δουλειές έχω. Τη μια συνέχεια της άλλης. Όλη μέρα δεν στέκομαι καθόλου. Πάει καιρός τώρα που έχω ξεχάσει όλα όσα έμαθα στην ιερατική σχολή». Σαν να εκρύωσα όταν άκουσα αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή η οικοδέσποινα που εκαθόταν δίπλα μου με σκούντισε και μου είπε: «Ο παππούλης τα λέγει αυτά από ταπείνωση. Συνηθίζει να τα λέγει, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ τακτικός και ενάρετος. Η πρεσβυτέρα του είναι τώρα 20 χρόνια πεθαμένη και αυτός έχει στη ράχη του μια μεγάλη οικογένεια παιδιών και εγγόνων. Παρόλα αυτά, λειτουργεί πολύ συχνά». Όταν τα άκουσα αυτά, ήλθε εις το νου μου αυτό που γράφει ο Νικήτας ο Στιθάτος εις την Φιλοκαλία. «Η φύση των πραγμάτων κρίνεται με την εσωτερική διάθεση της ψυχής, δηλαδή ο άνθρωπος σχηματίζει γνώμη για το ποιόν του γείτονά του από το ποιόν του εαυτού του. Έπειτα προχωρεί ο Όσιος λέγοντας: αυτός που κατόρθωσε την πραγματική προσευχή και απέκτησε την αγάπη δεν διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των πραγμάτων, δεν διακρίνει τον δίκαιο από τον αμαρτωλό, αλλά αγαπά με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους και δεν κατακρίνει κανένα. Όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

εσιωπήσαμε πάλι. Απέναντί μου εκαθόταν ένας από τους ζητιάνους του ξενώνος που ήταν εντελώς τυφλός. Ο οικοδεσπότης τον επεριποιεί το μόνος του, του έκοβε το ψωμί, του έδινε νερό και του εκαθάριζε το ψάρι από τα κόκαλα. Παρατηρούσα τον ζητιάνο αυτόν με προσοχή και είδα ότι εκρατούσε το στόμα του ανοιχτό κάπως, ενώ η γλώσσα του μέσα συνεχώς εκινήτω σαν να έτρεμε. Σίγουρα, εσκέφθηκα, θα προσεύχεται και εξακολούθησα να τον κοιτάζω. Ακριβώς στο τέλος του φαγητού, μια γυναίκα αρρώστησε ξαφνικά και άρχισε το βοκιτό. Το ανδρόγυνο την έβαλαν στο δικό του στο κρεβάτι και η κυρία την εφρόντιζε η ίδια, ενώ ο κύριος έστειλε το αμάξι του στην πόλη να φέρει γρήγορα τον γιατρό. Ο παπάς έφερε τα άχραντα μυστήρια και εμείς όλοι επήγαμε να ησυχάσουμε. Αισθανόμουν μια δίψα να προσευχηθώ, μια επιτακτική ανάγκη να αφήσω την ψυχή μου να αναλυθεί σε προσευχή, επειδή δεν είχα μείνει μόνος για 48 ολόκληρες ώρες. Αισθάνθηκα σαν να υπήρχε μέσα στην καρδιά μου ένα κύμα αίματος που προσπαθούσε να ξεσπάσει και να ξεχυθεί σε όλα μου τα μέλη. Προσπαθώντας να το κρατήσω, μου προξενούσε έναν ισχυρό πόνο εις την καρδιά. Ένα πόνο που για να γλυκαθεί εχρειαζόταν ησυχία, σιωπή και προσευχή. Τότε λοιπόν κατάλαβα γιατί αυτοί που εφαρμόζουν την εσωτερική αυτοενεργούσα προσευχή αποφεύγουν την επικοινωνία με τους ανθρώπους και πηγαίνουν σε μοναχικά μέρη. Κατενόησα ακόμη γιατί στην κατάσταση της ιεράς ησυχίας και η πιο υποφελής πνευματική συζήτησης ονομάζεται ανώφελη, εάν είναι μεγάλη. Ακριβώς όπως ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέγει, η καλή συνομιλία είναι ασήμη, αλλά η σιωπή είναι χρυσάφι. Όπως τα σκεπτόμουν όλα αυτά, προχώρησα προς τον ξενώνα. Όλοι μετά το γεύμα αναπαύονταν. Ανέβηκα κι εγώ επάνω στη σοφίτα, όπου εξεκουράστηκα και προσευχήθηκα. Όταν εξύπνησαν αυτοί στον ξενώνα, εβρήκα τον τυφλό. Τον επήρα και πήγαμε στον κήπο της κουζίνας, όπου εκαθίσαμε και αρχίσαμε την κουβέντα.

«Πες μου σε παρακαλώ», του είπα. «Χρησιμοποιείς την προσευχή του Ιησού Χριστού για την ψυχή σου?» «Είναι τώρα πολύς καιρός που την λέγω, χωρίς ούτε στιγμή να σταματήσω». «Μπορείς να μου πεις ποιο είναι άραγε το κυριότερο αίσθημα που σου αφήνει?» «Το αίσθημα ότι δεν μπορώ να ζω χωρίς να την λέγω μέρα και νύχτα». «Πώς το εφανέρωσε αυτό σε σένα ο Θεός? Πες μου, πες μου, το κάθετι, αγαπητέ μου αδελφέ». «Λοιπόν, συνέβη ως εξής. Σε αυτήν εδώ την περιοχή που ανήκω, είχα το επάγγελμα του ράπτου και ζούσα από αυτό. Επήγαινα σε διάφορα χωριά και έραβα ρούχα για τους χωρικούς. Κάποτε συνέβη να μείνω κάπου για αρκετό διάστημα για να ράψω σε μια οικογένεια σε ένα χωριό. Κάποια μέρα, μια Αγία ημέρα, είδα πως στο εικονοστάσιο του σπιτιού, μαζί με τις εικόνες, υπήρχαν και τρία βιβλία. Ερώτησα φυσικά ποιος στο σπίτι εγνώριζε ανάγνωση. Κανένας, μου απήντησαν. Αυτά τα βιβλία μας τα άφησε ένας θείος μας που ήξευρε να γράφει και να διαβάζει. Επήρα ένα από αυτά τα βιβλία. Το άνοιξα αμέσως. Θυμάμαι δε σαν να είναι τώρα. Διάβασα πάνω κάτω τα ακόλουθα. Αδιάλειπτη προσευχή είναι η επίκληση του ονόματος του Θεού πάντοτε και όταν κανείς κάθεται και όταν συνομιλεί και όταν περπατεί και όταν τρώγει. Όταν οτιδήποτε κι αν κάνει, παντού και πάντοτε προφέρει με τα χείλη του ή νοερά του Θεού το όνομα. Όπως διάβασα το κομμάτι αυτό, άρχισα να σκέπτομαι πόσο απλό και εύκολο θα ήταν για μένα να το εφαρμόσω και άρχισα το είδος αυτό της προσευχής σαν ένα ψήθυρο την ώρα που έραβα. Μου άρεσε αληθινά. Διάφοροι συνάδελφοί μου που το αντελήφθησαν άρχισαν να με κοροϊδεύουν. «Είσαι μάγος και ψιθυρίζεις συνεχώς και όλο μουρμουρίζεις», μου έλεγαν. Έτσι, για να αποφύγω τα σχόλια, εσταμάτησα να προφέρω του Θεού το όνομα με τα χείλη και το έλεγα με τη γλώσσα, ασίγαστα, ημέρα και νύχτα, επειδή με πλημμύριζε με αγαλίαση. Έπειτα, είχα το ατύχημα να χάσω το φως μου από γλάφκωμα, αρρώστια κληρονομική της οικογένειάς μου, και επειδή ήμουν πολύ πτωχός, με έβαλαν σε ένα άσυλο στο Τομπόλσκ, την πρωτεύουσα της περιοχής αυτής. Εκεί πηγαίνω τώρα. Από εδώ είμαι περαστικός, περιμένοντας να μου δώσει ο φιλόξενος οικοδεσπότης που εγνωρίσατε ένα αμάξι για να ταξιδεύσω άνετα. Ποιο ήταν το όνομα του βιβλίου? Μήπως το θυμάσαι? Μήπως ήταν η Φιλοκαλία? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Δυστυχώς δεν εκείταξα καθόλου να είδω τον τίτλο του. Έφερα την Φιλοκαλία, άνοιξα εις το κεφάλαιο περί προσευχής και διάβασα από αυτό ένα κομμάτι γραμμένο από τον Αγιώτατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. «Αυτά είναι τα ίδια λόγια», φώναξε ο τυφλός. «Διάβασε, εξακολούθησε το διάβασμα, αδελφέ μου». Όταν έφτασα σε ένα σημείο που έγραφε «Ο καθένας οφείλει να προσεύχεται με την καρδιά του», ο τυφλός άρχισε τις ερωτήσεις. «Τι σημαίνει αυτό? Πώς κατορθώνεται εκείνο?» και άλλα. Του εξήγησα ότι όλη η διδασκαλία για την προσευχή της καρδιάς παρέχεται από το βιβλίο της Φιλοκαλίας. Αυτός δε με παρεκάλεσε θερμά να του διαβάσω από αυτό όλα εκείνα που πραγματεύονται για το εξαίρετο είδος αυτής της προσευχής. «Θα σου διαβάσω κάθε τι που έχει σχέση με αυτή», του υποσχέθηκα. «Πότε όμως φεύγεις για το Τομπόλσκ?» «Ακριβώς αύριο», απήντησε. «Πολύ ωραία λοιπόν. Αύριο αναχωρώ και εγώ. Θα φύγουμε μαζί και εις τον δρόμο θα σου διαβάσω για την προσευχή της καρδιάς. Θα σου δείξω δε και τον τρόπο για να την αποκτήσεις». «Ναι, αλλά το αμάξι?» ερώτησε.
Τι πειράζει, το τομπόλξ από εδώ είναι 160 χιλιόμετρα. Θα βαδίσουμε σιγά σιγά οι δυο μας μόνοι και θα διαβάζουμε ή θα συζητούμε για αυτό που επιθυμείς να μάθεις. Συμφωνήσαμε λοιπόν εντελώς. Το βράδυ ήλθε ο ίδιος ο κύριος του ξενώνος και μας εκάλεσε να προσέλθουμε για το δείπνο. Μετά δε ταύτα, εγώ του ανεκκίνωσα την απόφασή μας να αναχωρήσουμε μαζί με τον τυφλό για να εντρυφήσουμε εις την προσευχή και την φιλοκαλία. Ακούγοντας αυτά, ο οικοδεσπότης είπε «Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοκαλία. Έγραψα δε ήδη και έδωσα και τα χρήματα να μου στείλουν ένα αντίτυπο από την Πετρούπολη. Ελπίζω πως αύριο θα το λάβω εις το γραφείο μου». Εξεκινήσαμε λοιπόν το πρωί όπως είχαμε σχεδιάσει. Αφού ευχαριστήσαμε για την τόσο στοργική περίθαλψη αυτούς που μας εφιλοξένησαν, μας συνόδευσαν και οι δύο ένα χιλιόμετρο απόσταση περίπου και μας κατεβόδωσαν από εκεί και ο δικαστής και η κυρία του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο. Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον. Και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συχνά ακούμε γύρω μας να λέγεται από αρκετούς ανθρώπους πως δεν υπάρχουν σήμερα στον κόσμο πολλοί διακριτικοί και καλοί πνευματικοί πατέρες που να εμφορούνται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν αφήνει ο Θεός τα πρόβατά Του χωρίς καλούς ποιμένες. Μάλιστα οι ακροατές του σταθμού αυτού το ξέρουν πολύ καλά, αφού από αυτά τα μικρόφωνα ακούμε και γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια πολλούς και καλούς ιερείς που με την παρουσία τους και με τις εκπομπές τους, με το παράδειγμά τους και με χίλιους άλλους τρόπους βοηθούν και στηρίζουν το λαό του Θεού, δείχνοντάς τους το δρόμο του Ευαγγελίου που οδηγεί στη σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ αφενός μεν στο Θεό που τους φωτίζει και αφετέρου σε αυτούς τους ίδιους τους πατέρες που μας στηρίζουν, και ας μην γκρινιάζουμε και προφασιζόμαστε εν αμαρτίες πως δήθεν δεν υπάρχουν άξιοι και ικανοί κληρικοί. Αν πραγματικά θελήσουμε να τους βρούμε, μπορούμε. Και αν αφαιθούμε με εμπιστοσύνη και ταπείνωση στην πνευματική αγκαλιά τους και στις συμβουλές τους, όπως ένα παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του, τότε θα αναπαυθεί η καρδιά μας και με τη χάρη του Θεού θα φτάσουμε σιγά σιγά με προσευχή και προσοχή στην πνευματική μας αναγέννηση. Έναν τέτοιο γέροντα λοιπόν θα παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και ο καλύτερος τρόπος για να τον παρουσιάσουμε είναι οι συμβουλές που δίνει όχι μόνο στα πνευματικά του παιδιά, αλλά και στον καθένα από μας. Και αφού ο ίδιος θέλει να μείνει ανώνυμος, ας μην ρωτήσουμε ποιος είναι και πού βρίσκεται. Είναι παντού και μας περιμένει σε κάθε ορθόδοξο ναό που θα μας οδηγήσουν τα βήματά μας όταν με πίστη και ψυχικό πόθο παρακαλέσουμε το Θεό να μας τον φανερώσει.

Συμβουλές γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο. Η παρούσα ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο. Ο αγώνας της ζωής αυτής αποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. Για εκείνους όμως που εμπιστεύονται την ύπαρξή τους στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ελπίζουν στη δική του πρόνοια, η παρούσα ζωή γίνεται ζυγός Χριστός και φορτίων ελαφρών. Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, αν θέλετε να ευαρεστήσετε το Θεό, μην περιφρονείτε καμιάν αρετή, γιατί μπορούμε με πολλούς τρόπους να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό. Η ευγενική συμπεριφορά στον πλησίον, ο παρήγορος λόγος μας στον θλιμμένο, η υπεράσπιση του αδικουμένου, η αντίδρασή μας στους κακούς λογισμούς, ο αγώνας μας στην προσευχή, η υπομονή, η ευσπλαχνία, η δικαιοσύνη και κάθε άλλη αρετή. Αυτά είναι που αναπαύουν το Θεό και προσελκύουν στην ψυχή μας τη δική του χάρη, η οποία μας κάνει ικανούς να ξεπερνάμε και τις πλέον ανυπέρβλητες δυσκολίες της ζωής. Επιδιώξτε τη σωτηρία σας, ευαρεστώντας το Θεό πρωτίστως με την αρετή της αγάπης. Αυτό να είναι το μοναδικό σας μέλημα, το πώς θα γίνετε πλούσιοι σε αγάπη. Εκείνος που έχει αγάπη, έχει μέσα του τον ίδιο το Θεό.

να ζείτε μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτή να είναι οδηγός σας, αυτή η αναπνοή σας. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Με την αγάπη του Θεού, η πικρή ζωή γίνεται γλυκιά και όμορφη. Αν ζείτε με άλλους, διακονήστε τους πρόθυμα, σαν να υπηρετείτε τον ίδιο το Θεό, και μην απαιτείτε αγάπη για την αγάπη σας. Μήτε την ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που κάνετε, μήτε τον έπαινο για την ταπείνωσή σας. Μην είστε βλοσιροί και απλησίαστοι, συμπεριφερθείτε σαν τα άκακα παιδιά, και αν χρειαστεί, βοήθουν σας. Προσοχή, μην τον προσβάλλετε έστω και με το βλέμμα σας, να τον αγαπάτε ολόθερμα, γιατί η αξία του είναι ανεκτίμητη, είναι μέλος του Χριστού. Γι' αυτόν έχισε το αίμα του ο Κύριος. Η αγάπη, λέει ο Απόστολος, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πότε θα συμβεί αυτό? Όταν εσείς γίνετε η παρηγοριά των θλιμμένων, η αναψυχή των δυστυχισμένων, ο προστάτης των φτωχών, ο κηδεμόνας των ορφανών, η ανακούφιση των ασθενών, ο χειραγωγός των πλανεμένων, ο πρόθυμος βοηθός κάθε χριστιανού. Για αυτή σας την αγάπη προς τους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού, προς τα δικά του τίμια μέλη, ο Κύριος μας θα εξαλείψει τις αμαρτίες σας και θα σας αξιώσει να τον βλέπετε πρόσωπον προς πρόσωπον στην αιώνια βασιλεία του.

αποφεύγετε τα λόγια και τις πράξεις που μπορούν να σκανδαλίσουν ή να προσβάλλουν τους αδελφούς σας. Τις προσβολές όμως των άλλων, εσείς να τις δέχεστε σαν δώρο Θεού. Είναι το όπλο που σας προσφέρει ο ίδιος ο Κύριος για να νεκρώσετε τα πάθη που φωλιάζουν στην ψυχή σας. Μην ανταποδίδετε τους ονειδισμούς ή τις θλίψεις που τυχόν σας προξενούν. Δείξτε υπομονή και μη θελήσετε ποτέ να πικράνετε κανένα. Να είστε τότε σίγουροι πως και το δικό σας όνομα θα συγκαταρρυθμηθεί στα ονόματα των Αγίων, των γεγραμμένων εν το βιβλίο της ζωής. Να μην θυμάστε με λύπη το κακό που σας προξένησε ο αδελφός σας, για να μην θυμηθεί και ο Κύριος τις δικές σας αμαρτίες για τις οποίες σας συγχώρεσε. Το κακό να το νικάτε με το καλό. Το κακό δεν διορθώνεται ποτέ με το κακό. Πριν πείτε οτιδήποτε, σκεφτείτε μήπως με τα λόγια σας προσβάλλετε το Θεό ή τον πλησίον σας. Προτού επισκεφτείτε τον αδελφό σας, θέστε ως όρος τον εαυτό σας να διατηρήσετε και μετά την επισκεψή σας την ίδια αγαθή διάθεση και αγάπη που τρέφετε και τώρα απέναντί του, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα σας υποδεχτεί εκείνος. Σε κάθε προστριβή με τον πλησίον σας, εξετάστε πρώτα τον εαυτό σας. Ασκώντας αυστηρή αυτοκριτική, σχεδόν πάντα θα διαπιστώνουμε πως αιτία της δυσαρέσκειας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μην προβάλλετε δικαιολογίες. Αποφεύγετε τις διενέξεις. Συμπεριφερθείτε με συγκατάβαση στον πλησίον σας, ανάλογα με το χαρακτήρα και την ηλικία του. Φανείτε με κάθε τρόπο παρήγοροι σε όλους και στον καθένα χωριστά. Υπομένετε αγόγγιστα τους κακούς τρόπους του αδελφού σας, την αγανάκτησή του, την οργή του, τις απερισκεψίες του. Όταν βλέπετε κάποιο αίσθημα αντιπάθειας προς τον πλησίον να αγγίζει την ψυχή σας, αγωνιστείτε να το διώξετε. Υποχρεώστε τον εαυτό σας να εξυπηρετήσει και να διακονήσει με κάθε τρόπο το συγκεκριμένο αδελφό. Πιέστε τον εαυτό σας στην εξής προσευχή. Κύριε, σώσε τον δούλο σου τάδε και με τις άγιες προσευχές του ειρήνευσε και τη δική μου ψυχή. Βλέποντας ο Κύριος αυτή την καλή σας προαίρεση, όχι μόνο θα ξεριζώσει από μέσα σας την αντιπάθεια, μα και θα σκορπίσει ανάμεσά σας την αγία του αγάπη. Οι φιλονικίες ταράζουν την ψυχή και μας αποστερούν την ειρήνη. Σε κάθε φιλόνικο λογισμό αντιπαραθέστε τη γλυκιά ευχή του Ιησού, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Μη θίγετε με τα λόγια σας την τιμή του πλησίον. Να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα μόνο για να δοξάζετε το Θεό και για να λέτε λόγους ψυχοφελείς στους αδελφούς σας. Αν θελήσετε να κακολογήσετε κάποιον, θυμηθείτε πρώτα τις δικές σας αμαρτίες, όλες εκείνες που κάνατε από τα νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, κατηγορήστε τον εαυτό σας για αυτές και αποφύγετε έτσι την καταλαλιά. Μην ξεχνάτε ποτέ πως η ενασχόληση με τα σφάλματα των άλλων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Πολεμήστε με κάθε τρόπο το πάθος του θυμού
και με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα υποχωρήσει. Αν τυχόν νευριάσετε ή οργιστείτε, είναι προτιμότερο να μην πείτε τίποτε. Απομακρυνθείτε, ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, κλείστε σφιχτά τα χείλη σας, για να μην πεταχτεί έξω η οργισμένη φλόγα που καίει στην ψυχή σας και αναστατώσει όλους σας το περιβάλλον. Η σιωπή και η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο για αυτές τις στιγμές. Όταν η φλόγα του θυμού σβήσει και η καρδιά σας γαληνέψει, τότε μόνο μπορείτε να πείτε με ασφάλεια λόγους ωφέλιμους.

Αν εσείς γίνετε αφορμή να πικραθεί ο αδελφός σας, χρησιμοποιήστε κάθε τρόπο για να απαλλαγεί από τη λύπη που του δημιουργήσατε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και θα διαπιστώσετε πως μόνο τότε είστε αναπαυμένοι με όλα. Όταν υπάρχει μέσα σας η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή, η αγάπη. Η σωτηρία μας δεν βρίσκεται στην πολυλογία, αλλά στη σιωπή και στην άγρυπνη προσοχή του εαυτού μας.

Μην κρίνετε ποτέ των πλησίων σας, είτε ζει ενάρετα, είτε ζει αμαρτωλά. Συ, τι συ ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο κερίο στίκι υπίπτη, σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός στήσε αυτόν. Σε κάθε περίσταση παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πλέον σωτήριο για σας. Προσέχετε να μην δυσανασχετήσετε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Οι θλίψεις δεν παρουσιάζονται τυχαία στη ζωή μας, αλλά παραχωρούνται από την πρόνοια του Θεού με σκοπό τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Γι' αυτό το σκοπό παραχωρήθηκε και στον Απόστολο Παύλο να βρεθεί μπροστά σε μοιρίους κινδύνους. Κινδύνεις ποταμών, κινδύνεις ληστών, κινδύνεις εκ γένους, κινδύνεις εξ εθνών, κινδύνεις εν πόλη, κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν ψευδαδέλφης. Γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια, μην ασχολείστε με το ποιος και γιατί σας αδίκησε. Θυμηθείτε μόνο πως χωρίς παραχώρηση Θεού κανείς δεν θα μπορούσε να σας ακουμπήσει. Καλύτερα λοιπόν να ευγνωμονείτε τον Κύριο, γιατί οι δοκιμασίες που Αυτός επιτρέπει αποδεικνύουν πως είστε δικά Του παιδιά. Αυτός φροντίζει για σας και με κάθε τρόπο σας καθοδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παιδείαν υπομένετε, όσοι ίση μην προσφέρετε ο Θεός. Τις γαρεστήν Υιός, ον ου παιδεύει πατήρ,

στις στιγμές της απελπισίας, να θυμάστε πως δεν σας εγκατέλειψε ο Κύριος, αλλά μάλλον εσείς τον λησμονήσατε. Να τι σας συμβουλεύω για τις ώρες της μοναξιάς σας. Να επικαλείστε ακατάπαυστα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και βιάζετε σε τούτο το έργο τον εαυτό σας, όσο και αν αυτός δυσφορεί και αντιδρά. Η καχυποψία δεν αρμόζει σε χριστιανούς, γι' αυτό μην την αποδέχεστε. Διάκριση μάλλον απαιτεί από μας ο Θεός και προσοχή και σύνεση. Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να βαδίζετε πάντα τη μέση οδό. Τα άκρα σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούν. Ούχι μόνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρεθε το εν τη ιδία εξουσία. Αυτό ζήτησε ο Χριστός από τους Αποστόλους. Αυτό θέλει και από κάθε γνήσιο δούλο του. Να μην πολυπραγμονεί δηλαδή για τα μελλοντικά, συντέλεια του κόσμου και άλλα. Σε όλη σας τη ζωή, μην ξεχνάτε, πριν από κάθε σας ενέργεια, να ρωτάτε τον εαυτό σας. Αυτό που προτίθεμαι να κάνω, μήπως είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού? Μήπως είναι επιζήμιο για την ψυχή μου? Μήπως είναι άδικο για τον αδελφό μου? Αν μετά από μια τέτοια αυστηρή αυτοεξέταση η συνείδησή σας δεν διαμαρτύρεται, μπορείτε ακίνδυνα να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας. Αν όμως η συνείδησή σας ελέγχει, συγκρατηθείτε και αποφύγετε την εκτέλεσή της. Να εργάζεστε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Τότε όλα σας τα έργα θα στέφονται με επιτυχία.

να θεωρείτε τον εαυτό σας ως τον πλέον αμαρτωλό και έσχατον πάντων. Κόσμημα και καλονή όλων των αρετών είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι για την ανθρώπινη ψυχή ό,τι είναι η βροχή για την ξεραμένη γη. Η αληθινή ταπείνωση έχει την αρχή της στον ταπεινό Ιησού Χριστό. «Μάθετε απ' εμού», μας προτρέπει ο Κύριος, «ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών».

Ταπεινοφροσύνη είναι το να λογαριάζεις τον εαυτό σου ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Το να μην προσβάλλεις, να μην εξουθενώνεις και να μην κατακρίνεις κανέναν, αλλά να βλέπεις μόνο τις δικές σου αμαρτίες. Ταπεινοφροσύνη είναι το να μην επιζητείς επένους, πλούτη, δόξες και τιμές, θεωρώντας εντελώς ανάξιο τον εαυτό σου για κάτι τέτοια. Ο ταπεινός άνθρωπος υπομένει με ανδρεία τις προσβολές, τις ύβρις, τις κατηγόριες, πιστεύοντας βαθιά πως αυτά του αξίζουν. Σε όλους συμπεριφέρεται χαρούμενα. Είναι πρόθυμος να προσφέρει με αγάπη τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε. Δεν δίνει καμιά σημασία στα καλά του έργα και πολύ περισσότερο δεν κάνει λόγο για αυτά αν δεν υπάρχει ανάγκη. Μια τέτοια ταπεινοφροσύνη εύχομαι, παιδιά μου, να σας χαρίσει ο Κύριος, γιατί αυτή θα σας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και θα σας οδηγήσει στην αγάπη εκείνου που εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

0: Οι παιδιάδες που βρίσκονται χαμηλά είναι σχεδόν πάντοτε έφορες και καρπερές, ενώ τα ψηλά βουνά παραμένουν συνήθως άγωνα και τα στάχια που στέκονται όρθια είναι άδεια, ενώ όσα γέρνουν χαμηλά είναι γεμάτα από σπόρους. Αποκτήστε λοιπόν κι εσείς καρδιά ταπεινή και θα πλουτίσετε με καρπούς πνευματικούς που θα εξασφαλίσουν τη σωτηρία σας. Οι γόνιμες παιδιάδες ποτίζονται από τη βροχή που πέφτει από τον ουρανό και με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά. Παρόμοια και οι ταπεινοί άνθρωποι δέχονται από τον ουρανό πλουσιοπάροχα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υψώνονται πνευματικά σαν τα ψηλά βουνά. Αν λοιπόν και η δική σας ύπαρξη παραδοθεί ταπεινά στο Θείο θέλημα και αποξενωθεί από την αμαρτία, τότε θα σας επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος Θεός, και θα εγκατασταθεί μόνιμα στην ψυχή σας. Ανταλλάξτε την αριστοκρατική σας καταγωγή με την τιμημένη δουλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντισταθείτε στην καλοπέραση και τη χλειδί και μην υπερηφανεύεστε απέναντι στους αδελφούς σας. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Άλλωστε ο Κύριος με τα ίδια λόγια μας καλεί όλους στην πνευματική του τράπεζα. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τον ευρύχωρο δρόμο ξεχάστε τον πλέον. Ο εύσπλαχνος Κύριος σας οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών μέσα από τη στενή πύλη. Ο εύκολος δρόμος θα σας οδηγήσει στην αιώνια καταστροφή. Δεν είναι άλλωστε τώρα καιρός για γλέντια και πανηγύρια. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως είναι μακάριοι οι κλαίοντες νυν, όχι εκείνοι που γλεντούν και ξεφαντώνουν.
1: Φυλάξτε το στόμα σας από λόγια περιτά και ανώφελα. Ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού. Εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Καθώς λοιπόν το σώμα θα κινείται για τις αναγκαίες εργασίες, η καρδιά θα πρέπει να παραμένει ολόκληρη δοσμένη στο Θεό. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη σύγχρονη Βαβυλώνα να μην ξεχάσουμε τον αληθινό μας προορισμό, την Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Αν δεν απαρνηθεί ο άνθρωπος το δικό του θέλημα, δεν θα μπορέσει να βάλει αρχή στο έργο της σωτηρίας του, ούτε πολύ περισσότερο να σωθεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, ζητάτε από τον Κύριο να σας βοηθήσει για να κόψετε το θέλημά σας. Για την ψυχική σας ωφέλεια υποταχθείτε τελείως στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας. Όσο ο Κύριος παραμένει στην καρδιά σας, τόσο θα αυξάνουν μέσα σας η υπομονή, η αγάπη και η ταπείνωση. Το μόνο που εύχομαι στην παρούσα ζωή, σε σας και στον εαυτό μου, είναι η κάθαρση από τα πάθη μας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Δεν χαμηλώνει ο άθος, μνήμες όρους Αγίου, μέρος δεύτερο.

Μύριες εικόνες στη σειρά προσμένουνε τις λέξεις, σαν τρακοσάρι εργόχειρο που σε όνειρο θα πλέξεις. Το ροζιασμένο χέρι του σταυροειδώς ευλόγησε, αγάπη στο χαμόγελο, ποτέ του δεν ξεθόριασε. Γέροντας έδωκε ευχή που διώχνει ό,τι πληγώνει, και ο άθωνας αγέροχος ποτέ δεν χαμηλώνει. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως, το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός. Αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσο πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Μπλεγμένα τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Φωτός, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής να δεικνύουν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και ελάχιστο με τις λίγες τις δυνάμεις από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που όλο ένα και περισσότερο γύρω μας όλοι μας το βλέπουμε πως πληθαίνουν.

Συνοδοιπορούμε όμως και μαχόμαστε σε αυτόν τον ανηλαιή πόλεμο, τον πνευματικό αόρατο πόλεμο, αλλά και τον ορατό πλέον, αυτόν που καθημερινά λαμβάνει η χώρα σε όποιο μετερίζει και αν έχει επιλέξει ο καθένας να αγωνίζεται και να στέκεται. Ενισχυόμαστε πολύ με αυτήν την συναλληλία, με αυτήν την πνευματική συνοδοιπορία και έχουμε τα όπλα του φωτός να μας ενισχύουν. Να σε ευχηθούμε και σήμερα να περιβάλλει το φως του Χριστού μας τις ψυχές μας με τα όπλα του φωτός και ας περιπατήσουμε ενώ εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Και είναι πολλοί οι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε πρώτα και κύρια τον προσευχητικό, αλλά και τα μηνύματα που καταφθάνουν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, πολύ μας ενισχύουν και μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. entofoti@yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Ένα ομότιτλο ιστολόγιο επίσης της εκπομπής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές τους και την φιλοξενούν στα προγράμματά τους. Ευχές και την αγάπη μας, την εν Χριστώ αγάπη μας σε όλους αυτούς που προσπαθούν και αγωνίζονται κάτω από πολλές φορές αντίξωες συνθήκες να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας και όπου γης στις εσχατιές της μέσα από το διαδίκτυο. Με την ευκαιρία να στείλουμε τις ευχές μας και σε όλους αυτούς που μας ακούν από διάφορες γειτονιές αυτού εδώ του κόσμου και κρατούν αναμένει τη λαμπάδα της ορθόδοξης πίστης τους και αυτή κατά από πολύ αντίξωες και δύσκολες περιστάσεις. Λέγαμε λοιπόν για το ιστολόγιο της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε επίσης πολλές από τις τελευταίες εκπομπές από το αρχείο τελευταίων ετών που διατηρείται και ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι μας βοηθούν με διάφορους τρόπους, είτε στο ανέβασμα των εκπομπών στο αρχείο, είτε οπτικοποιώντας τις πολλές φορές και ανεβάζοντάς τις στο διαδίκτυο. Στο ιστολόγιο θα βρείτε επίσης πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα την ψυχή μας, καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή να μοιραζόμαστε εικόνες, ήχους, μνήμες από το περιβόλι της Παναγιάς μας και την τελευταία μας αθωνική περιπλάνηση. Ευλόγησε ο Κύριος να φτάσει και φέτος ο καιρός μέσα σε τούτη την ραδιοφωνική συνοδή πορεία για να μοιραστούμε όλα αυτά που κράτησε ανεξίτηλα γραμμένα πάνω της η μνήμη. Είχαμε ξεκινήσει και περιδιαβαίναμε στις αυλές της Σίμωνος. Φύγαμε από εκεί και πήραμε το δρόμο για την πρωτεύουσα των Αγιοριτών, τις Καριές και τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου, στο περίφημο και πεφυλημένο Σεράι. Στην τράπεζα του Σεραγίου Αβραάμ φιλοξενία, σύναξη μυσταγωγική, σιωπής η ευγλωτία. Του Γερβασίου η θύμηση για τις νηστείας το χρέος, χαρίτονος οι διδαχές, των μοναστών το κλαίος. Νερό αδειάζω, παγκινιά αρχίζει ευλογημένη, ιδρύες γεμίζω για αδελφούς που θα'ρθουν διψασμένοι. Προδρόμου το απόγευμα, χαίρες τον θείο προφήτη, τες των δακρύων του ροές, ολάνθιστη η σκήτη. Λίγο πριν το μεσημέρι στη Δάφνη, περιμένουμε το μεγάλο λεωφορείο και το πλοίο από Ουρανούπολη με τους πολλούς προσκυνητές για να ξεκινήσουμε προς την πρωτεύουσα των Αγιοριτών. Όλοι συζητάμε για την μεγάλη βροχή που έρχεται, αλλά ως συνήθως, όταν αυτή ξέσπασε, μας βρήκε απροετοίμαστος. Νήξη συνειρμών διηνεκής.
Το μείωμα μιας άγκυρας μπροστά από το λιμεναρχείο και τα παύλια ρήματα που το συνοδεύουν γραμμένα σε μια μαρμάρινη πλάκα, όπως τα πάντα εδώ, προσφέρουν διδαχή και αφορμή για ιερούς συλλογισμούς. Ενείς, αδύνατον ψεύσαστε θεών, ισχυράν παράκλησιν έχομεν οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος, ειν ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλείτε και βεβαίαν. Ένα απόσπασμα από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η αμετάθετη διαβεβαίωση του Θεού στο πλάσμα του, ο Θεός που υπόσχεται και ορκίζεται ο ίδιος γι' αυτό, πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην ελπίζει? Πώς μπορεί να μην αγάλεται όταν ο Κύριος των δυνάμεων αψευδώς δίνει υπόσχεση πως θα είναι μαζί του μέχρι τερμάτων αιώνος? Ακούγεται πάλι η γλυκύτατη, φίλη, θεία φωνή του. Εδώ σημάς αυτήν την μπρούτζινη άγκυρα στο περιβόλι της μητέρας του. Ασφικτικά γέμισαν και τα δύο μεγάλα λεωφορεία που τελικά ήρθαν. Όρθιοι ταξιδεύουμε, μα δεν μας ενοχλεί. Οφέλιμες αφορμές μπορείς να λάβεις από το κάθε τι. Ανοίγουν οι ουρανοί όπως όλοι ανέμεναν. Σε ελάχιστο χρόνο οι χωμάτινοι δρόμοι γεμίζουν με δυσπροσπέλαστη λάσπη και ριάκια που αναζητούν έφορα συναπαντήματα. Στάση μπροστά στο ελικοδρόμιο των καριών. Τα πράγματά μας χαμένα κάτω από τον υπολείπων προσκυνητών, μιας και αμελώς φορτώσαμε πρώτη-πρώτη. Ώσπου να τα βρούμε γινόμαστε κατάβρεχτοι. Άλλη μια αφορμή να δοκιμαστεί η υπομονή που εδώ στο όρος μπορεί μόνο απρόσμενα και ευχάριστα να σε μεταμορφώνει. Πάντα ο ίδιος λογισμός. Πώς θα αντιδρούσα στον έξω κόσμο? Μπαίνουμε στη σκήτη. Ομίχλη βγαλμένη από αξέχαστο όνειρο εμπνευσμένου ζωγράφου πάνω από τους τρούλους του πρωτοκλήτου. Ποτέ δεν σκεπάζει τους υψωμένους σταυρούς. Σαν να λογχίζουν αυτή το σώμα της, δεσπόζοντας το υπερκόσμιο τούτο τοπίο. Η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ινοκεντίου του Ιρκούτσκ, απέναντι από την είσοδο του Καθολικού, επιτέλους αποκτά την αρχική της μορφή. Πριν μόλις λίγα χρόνια, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι από τα ερείπια της θα προέκυπτε ένας τόσο εντυπωσιακός οίκος του Κυρίου. 120 χρόνια μετά από το χτίσιμό του από τον μοναχό Ινοκέντιο, τον Σεραγιώτη, τον Πάμπλου το Χρυσορίχο από τη Σιβηρία που εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ευεργέτησε τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, όπου εκάρι μεγαλόσχημος μοναχός και όπου κοιμήθηκε μόλις τα 41 του χρόνια. Έγινε νέος κτήτορας και μνημονευταίος εις τους αιώνες. Σαν να του το χρωστούσαν οι Σεραγιώτες. Ένα από τα πρώτα τους μελήματα ήταν να ανορθώσουν ξανά τον ένα από τους τρεις ναούς της πτέρυγας που εκείνος έκτισε με δαπάνες του, μαζί με το ιατρείο, το νοσοκομείο και το γυροκομείο της Μεγάλης Κήτης. Ο χαροπός αρχοντάρης μετά το κέρασμα μας δίνει το κλειδί για δωμάτιο του δευτέρου ορόφου. Στεγνώνουμε τα ρούχα μας ενώ ο καιρός έξω αγριεύει περισσότερο. Τα όποια σχέδια για κάποια προσκυνήματα σε κοντινά κελιά παίρνουν αναβολή. Στο δωμάτιο μας επισκέπτεται και ο καθισματάρης μοναχός Π. από τα μέρη της Κουτλουμουσίου. Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε. Μας λέει τα νέα του όρους που αγωνίζεται να αντισταθεί και να συνεχίσει. Μας μιλά με έμπονη αγάπη και ενθουσιασμό για όλους τους γενναίους φρικτορούς της ορθοπιστίας που αγωνιούν για το αχαλήνοτο κατάντημα και την αρνησίφεη πορεία του σύγχρονου κόσμου μας. Στις 4 το απόγευμα ακούγεται η καμπάνα που μας καλεί στην τράπεζα. Συγκεντρωνόμαστε μπροστά στην είσοδό της. Συνειδητοποιούμε πως είμαστε πολύ περισσότεροι από τους διαμένοντες. Πολλοί έρχονται να φιλοξενηθούν για το φαγητό μόνο και έπειτα να φύγουν για τους προορισμούς τους. Οι Σεραγιώτες ποτέ δεν αρνούνται. Το αντίθετο μάλιστα. Πάντα έχουν πολλά τραπέζια παραπάνω στρωμένα για όποιον βρεθεί στην τράπεζά τους. Σαν τον Πατριάρχη Αβραάμ, που όταν δεν είχε ανθρώπους για φιλοξενία, έμενε 3 ολόκληρες μέρες νηστικός. Έτσι και αυτοί οι ευλογημένοι,
χαίρονται να φιλοξενούν και το επιδιώκουν μάλιστα δίχως να γονγίζουν. Βιώνουν τα αιώνια ρήματα αδιαλείπτως, ακόμα και στα φαινομενικά μικρά της καθημερινότητας. Η αξία της φιλοξενίας ενώπιόν μας, επειδή δια ταύτης την έσε φιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Ξανά, Απόστολος Παύλος από την προς Εβραίους. Μια μυσταγωγία η τράπεζα στο Σεράι. Ο ηγούμενος Εφραίμ στην κορυφή κάτω από τον Εσταυρωμένο. Ο πατήρ Ιώβ στο καροτσάκι του με τον μοναχό διακονητή του στο πλάι. Στη γνώριμη θέση τους. Θες μόνο να τους κοιτάς και να αυτομέμφεσαι για τη δική σου απάθεια προς τον πόνο του πλησίον. Χυλοπίτες με τυρί, ψωμί και φρούτα στην τράπεζα. Δεν χρειάζεται και πολλή ώρα για να μην αμφίσουμε τίποτα μπροστά μας. Κάποιοι δίπλα μου δεν ακουμπούν τίποτα. Ακούνε την αφήγηση μόνο σιωπηλή και ακούνητη. Μάλλον θα θέλουν να μεταλάβουν το πρωί. Μα ούτε λίγο ψωμί, ούτε ένα φρούτο, σκέφτομαι. Και πάλι συνειρμή ιερή. Θυμάμαι κάτι που έχω ακούσει από τον ίδιο τον γέροντα Εφραίμ, τον Σεραγιώτη, σε μια από τις αναρρύθμιτες ψυχοφελέστατες ομιλίες του για την μεγάλη αξία της τελείας όμως νηστείας και του θεόσδοτου κανόνα της. Αναφερόταν σε έναν από τους μεγάλους Αγίους Γέροντες του προηγούμενου αιώνα, τον αλυσμόνητο Άγιο Γέροντα των Πατρών, πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο. Μέσα δεκαετίας του 50 περίπου, Κυριακή του Πάσχα ήταν, μεσημέρι, και ο γέροντας στο κελάκι του έτρωγε το πασχαλινό του γεύμα. Ένα μικρό πιατάκι με μια ελαφριά σούπα, λίγο τυρί και ένα αυγό. Νηστευτής και μέγας αγωνιστής, είχε περάσει μια σαρακοστή σχεδόν με απόλυτη νηστεία. Ελάχιστο και το εορταστικό του φαγάκι. Κάποια στιγμή χτύπησε η πόρτα του. Ήταν μια γυναίκα. «Με συγχωρείτε πολύ, γέροντα, που σας ενοχλώ και σας διακόπτω κιόλας από το φαγητό σας. Χριστός Ανέστη, κόρη μου, πες μου τι θες». «Αληθώς, Ανέστη. Γέροντα, σας οικετεύω. Έχω απελπιστεί. Η κόρη μου έχει δαιμόνιο. Είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και όλο βρίζει. Χτυπιέται και κάνει άσχημα πράγματα. Έρχομαι, παιδί μου, να πάρω το πετραχύλι και το ευχολόγιο και πάμε». Έτσι και έγινε. Ο γέροντας άφησε μισοτελειωμένο το πασχαλινό του φαγητό και βάδισε με την αναστατωμένη γυναίκα ως το σπίτι της, σε κάποια γειτονιά των πατρών. Μόλις φτάσανε και ανέβαιναν τα σκαλιά της εισόδου, ακούγεται από μέσα μια φρικιαστική, δυνατή, πολύ βαριά φωνή. «Ρε τραγόπαπα, με γεμάτο στομάχι ήρθες να με βγάλεις. Δεν πάω πουθενά, ρε». Σάστησε η γυναίκα, χωρίς να δώσει σημασία στο τι ακούστηκε, και λέει στο γέροντα: «Μην της δίνετε σημασία, παππούλη μου, έτσι κάνει όλη μέρα. Όλους μας βρίζει συνέχεια. Λέει και πολύ χειρότερα». «Κόρη μου», της απαντά εκείνος, «καλύτερα να φύγω σήμερα και να έρθω μια άλλη μέρα να της διαβάσω την ευχή». «Μα γέροντα, μιας και ήρθαμε, τόσο δρόμο». «Άκουσε, παιδί μου, θα είναι καλύτερα. Κάμε υπακοή». Έτσι και έγινε. Ο γέροντας ήρθε όντως μια άλλη μέρα. Μα ήρθε ξαντλημένος, σχεδόν υποβασταζόμενος πάλι στο σπίτι της γυναίκας και της δαιμονισμένης της κόρης. Δεν ήταν όμως μια οποιαδήποτε μέρα. Ήταν ακριβώς η μέρα της Πεντηκοστής. Νίστεψε απολύτως ακριβώς 50 μέρες διαδοχικά από την Κυριακή του Πάσχα. Ξανά λοιπόν, μόλις ανέβαινε τα σκαλοπάτια, ακούει από μέσα την γνωστή ανατριχιαστική φωνή: «Ρε τράγω, ρε κερατά, ούτε να σε δω δεν θέλω. Φεύγω να μην σε βλέπω, ρε.
Βγήκε η γυναίκα και χάρηκε που είδε τον γέροντα. «Περάστε, πάτερ, περάστε», του λέει. «Την ακούσατε, πάλι τα ίδια ξεκίνησε. Δεν χρειάζεται, κόρη μου, να έρθω πια. Μα δε θα την διαβάσετε, να τη σταυρώσετε, σας περιμέναμε τόσο καιρό. Δε χρειάζεται, παιδί μου. Έφυγε, έφυγε», της είπε και γύρισε στο κελί του πάτερ Γερβάσιος. Αμέτρητες οι αληθινές ιστορίες με τις νηστείας στην μάχαιρα στον πόλεμο για την σωτηρία. Αμέτρητα και τα γεωρίτικα σχετικά αποφθέγματα. Ένα από αυτά τόσο ταιριαστό του την ώρα που παρατηρώ τους νηστευτές αδελφούς μας. «Δεν ήρθαμε εδώ για την σιαγόνα, μα για τον αγώνα». Η ώρα 4:20. Ο διαβαστής μοναχός με το γνωστό ταπεινό ύφος, το καλογερικό και ανυπόκριτα κατανεκτικό, στέκεται αληθινά ένδεος μπροστά στον βίο του ομολογητή και αναχωρητή Αγίου Χαρίτωνος. Ποιμένας και διαβιέστατος φωστήρας για τις πολυπληθείς αγέλες των μοναζόντων που έθελξε κοντά του, ο μέγας εκείνος και μακάριος διδάσκαλος της σοφροσύνης και των ασκητικών άθλων. Ακούμε τις τελευταίες του διδαχές προς τους μαθητές του πριν τους αφήσει. Αρετές, ανυψωτικές, λυτρωτικές πατρικές συμβουλές διαδέχονται η μία την άλλη. Συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή πως ο γέροντας Εφραίμ δεν πρόκειται να σημάνει το τέλος της τράπεζας αν ο αναγνώστης δεν πει το αμήν. Έχει περάσει μια ολόκληρη ώρα. Κανείς δεν δυσανασχέτησε. Έτσι όλοι μετά το τέλος μπόρεσαν να αντιληφθούν και την αξία των λόγων της προσευχής μετά την απόλυση. Ο Κύριος μας χόρτασε με τα επίγεια αγαθά του, μα εμείς πάντα ευχόμαστε να μην στερηθούμε της επουρανίου βασιλείας του. Οι έσχατες νουθεσίες, οι στοργικές παρακαταθήκες του Αγίου Χαρίτωνος σε αυτό και μόνο αποσκοπούσαν. Ευγενικά ο τραπεζάρης παρακαλεί όποιον το επιθυμεί να παραμείνει στην τράπεζα για καθάρισμα και προετοιμασία της επόμενης σύναξης. Είναι τόσο δυσανάλογο το πλήθος των μοναζόντων σεραγιωτών με τις πολλές ανάγκες της τόσο απαιτητικής σκήτης, που ούτε σου περνά από το μυαλό να μην βοηθήσεις. Τι βοήθεια δηλαδή που μόνο εσύ ωφελείσαι από κάθε τέτοια ευλογημένη παγκινιά. Μαζεύουμε με προσοχή τα πύραχτα περισσεύματα σε ξεχωριστά δοχεία. Έπειτα ο τραπεζάρης μας αναθέτει ξεχωριστά διακονήματα. Μας δίνει δύο τεράστια παγούρια με καθαρό νερό, να γεμίσουμε τις κανάτες σε όλα τα τραπέζια που στρώνονται ήδη. Νιώθουμε τόσο ξεχωριστή την ευλογία να βοηθάμε στο ξεδίψασμα έστω των σωμάτων των αδελφών μας. Για τις ψυχές, ο γέροντας Εφραίμ πάντα και τόσο συγκινητικά μεριμνά με τα δάκρυά του όλα να ποτίζονται και να ανθίζουν. Μα έχει τρανό συμπαραστάτη και οδηγό, τον αρχηγό του μοναχικού τάγματος, τον βαπτιστή του Χριστού μας Άγιο Ιωάννη. Λίγο μετά τον εσπερινό ενός άλλου μεγάλου αναχωρητού του Αγίου Κυριακού, θα παρατηρούσαμε άλλαλη τον ταπεινότατο γέροντα να δέεται όλο ζέση, με τα χέρια μονίμως υψωμένα στον τίμιο πρόδρομο, την ώρα που χαρά συνειλημμένη και φόβο ψάλαμε τους χαιρετισμούς του. «Ω προφήτα Κυρίου, μεγαλώνει με κήρυξ, Αγίων υπερέκεινα πάντων, τη μικρά νυν πρόσχες απαρχή και των δεινών απάσης ταραχής, ρίσε με και της μελούσης λύτρωσε κολάσιος, Θεό βοώντα, Αλληλούια».

ο διάκος γίνει και παπάς, ο Ιώβ συνέχεια ψέλνει, το πρόσχομενο ουρανός με πόνο παραγγέλνει, μερίδιο στο θυμίαμα, κομμάτι στην ελπίδα, μετάνοια μπρος στο ιερό, ο Κύριος στην λαβίδα. Ομιλιάριον υπτικό κρατώ και βοδιάζει, για τέχνη την σωτήρια που στα ψηλά ανεβάζει. Και λαϊδιστές της προσευχής, αγώνας ως τη νίκη, αφήνει πίσω του ο Εφραίμ, φιλόθε η Διαθήκη. Βράδιασε στο Σεράι. Μετά τον Εσπερινό και την παράκληση προσκυνάμε το μεγάλο τμήμα από την κάρα του Αγίου Ανδρέα. Μας οδηγεί σε αυτό ο πατήρ Ιωσήφ, Φιλανδός. Τον αφήσαμε διάκο στο πλάι του πατρός Νεκταρίου και τώρα γίνηκε και ο ίδιος παπάς και αγωνιστής να μοχθεί για να εκπληρώσει όσα ένδακρες υποσχέθηκε κατά την μεγάλη εκείνη ημέρα της προχειρήσεώς του. Να παραστέκεται άμωμο στο ιερό θυσιαστήριο, να κηρύσει τα αιώνια ρήματα του Θείου Λόγου, να προσφέρει θυσία πνευματική, να ανακαινίζει τον λαό του Κυρίου με το λουτρό της αναγέννησης. Έτσι μόνο μπορεί να προσδοκά τον μισθό της αγαθής οικονομίας εν τη δευτέρα επιδημία του Μεγάλου Θεού. Ο συνήθως ο Κύριος επιτρέπει η κάρα του Αγίου σε άλλους να ευωδιάσει απερίγραπτα και σε άλλους διόλου. Δεν είναι βέβαια προϊόν αξιότητας, μα φανέρωμα πλήθους φιλανθρώπου ελαίου σε αυτό το ροδομύριστο δώρο. Είναι μια σωστική θριαλίδα πίστης, ικανή να θερμάνει ολόκληρο τον κόσμο, να κάνει τον ουρανό να στήσει πανηγύρι. Ξαστέρωσε ο ουρανός. Υπόσχεται ξημέρωμα αγιορείτικο με ήλιο ορθρινό, άκρυφτο πίσω από το ακύρατο σώμα του σταυρωμένου Ναζαρινού. Ησυχία και ανάπαυση. Ως το πρώτο ταλάντισμα που ρυθμικά θα απευθύνει το κάλεσμα στη νέα Κιβωτό. Μεσόνυχτο στο καθολικό του Σεραγιού, ήδη στο μανουάλι πολλά γιοκέρια αποσώνονται, μα η δέηση ποτέ δεν τελεύει. Την ίδια του τη ώρα, αμέτρητες άγιες τράπεζες ιερουργούνται από ταπεινούς διακονητές τους σε ολόκληρο το όρος. Μια παρακαταθήκη δέησης που για κάποιους ανεξήγητα ακόμα συντηρεί τη μακροθυμία του Θεού των δυνάμεων, που φωτίζει ακόμα τα πυκνά σκοτάδια του επιλύσμονος ανθρώπου. Βοούν το ελέησον, κοπιάζουν κράζοντες, βραχνιάζουν οι λάριγγες τους. Είναι τα δύο προσκυνητάρια και τα δύο λάβαρα εκατέρωθεν της εισόδου που δίνουν μια πρώτη εξήγηση σε τούτη την συνταρακτική παράταση. Στα αριστερά ο Άγιος Παΐσιος και στα δεξιά ο Καυσοκαλυβίτης Άγιος Πορφύριος. Ο άθωνας που αγιοποιεί, που κρύβει στα σπλάχνα του μυριάδες αφανέρωτους αγίους μα και άλλους που σαν κλιματόβεργες τους ριζοβολά. Να καρποφορήσουν το πνεύμα, να τους τριγά ο Κύριος στο αιώνιο μεγάλο του μυστικό δείπνο. Ένα μικρό καντήλι φωτίζει σε κάθε τοίχο τις μεγάλες παραστάσεις της ρωσικής σχολής. Το ευρύχωρο, ο πλατισμός, το φως που σε λίγο θα πλημμυρίσει τον χώρο. Εδώ δεν υπάρχει το στενό, το εσωστρεφές και σκοτεινό του βυζαντινού ρυθμού. Μια αντίθεση άμεσα αντιληπτή. Άλλη φιλοσοφία, κοινός σκοπός. Παντού αρμονία θαυμαστή. Κυρίαρχη η Ανάσταση, η ζωή και η οδός, το όντος εφετών. Περνά από μπροστά μας ο βδομαδιάρης παπάς με το θυμιατήρι. Λιβανίζει έναν έναν ξεχωριστά, χωρίς βιασύνη, με θαυμαστή ηρεμία αποδίδει στον καθένα το μερίδιό του στο θυμίαμα και στην θυσία. Όλα έχουν τον συμβολισμό τους και όλα αξιώνουν τις προσιλώσεώς μας. Ο μοναχός μετανίζει πριν μπει στο ιερό για να διακονήσει. Ασπάζεται τον Αρχάγγελο και έπειτα εισέρχεται.
νέος συνειρμός με τον έξω εκκλησιαστικό κόσμο. Μας πονά και μας θυμώνει όταν παρατηρούμε την συνήθεια να έχει καταπιεί την ευλάβεια και τον θείο φόβο. Όταν η διακονία γίνεται εργασία, κοινή βιοποριστική απασχόληση και ρουτίνα. Όταν τα ιερά πανίερα γίνονται χώρος οικείος και ενίοτε προσωπικός, όπου εισέρχονται άπαντες, ακόμα και γυναίκες, αδιακρίτως, αναρμόστος και άνευ ευλογίας, μη συναισθανόμενοι την απίθμενη ιερότητα, το ζέον και το πυρ. Κι όμως, δεν είναι κάτι άφταστο αυτή η ποικιλότροπη ιεροπρέπεια του Άθωνα. Δεν είναι άλλος ο Θεός εκεί έξω. Σαν να θέλουν τούτοι εδώ οι ταπεινοί δούλοι του Χριστού μας να στέλνουν συνέχεια μηνύματα και σημεία για αλλαγή και παλινόρθωση στα πατερικά και θεοδίδακτα, αυτά που γαλακτοτρόφησαν, που θεμέλιωσαν, που κράτησαν τους χριστιανούς ορθοδόξους στερούς και θεόφιλους. Στου τεράστιου καθολικού το δεξί κλήτος, που θα μπορούσε να σταθεί από μόνο του σαν μια μεγαλόπρεπη εκκλησία, στεκόμαστε στα αιωνόβια στασίδια. Είναι ο μεγάλος Ρώσος Άγιος και θρηλυκός ηγέτης ελευθερωτής και ήρωας του ρωσικού λαού, ο Άγιος Αλέξανδρος Νιεύσκι, αυτός που μας φιλοξενεί τούτο το μεσονυκτικό του Οκτωβρίου και στον οποίον είναι αφιερωμένο το κλήτος. Το αριστερό ανήκει στη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Περνούν οι λατρευτικές στιγμές και καταγράφονται μέσα σου. Ανεξίτηλη γραφή εκείνο το ορθρινό για τρεις μοναδικές. Η πρώτη ήταν το φανέρωμα του Ηλιάτορα πίσω από τον Εσταυρωμένο. Από εκεί οι πρώτες αχτίδες της νέας μέρας. Θέαμα μυσταγωγικό, υπεραισθητή διάσταση. Πλημμύρισε ύστερα από λίγο με φως υπέροχο ολάκερο το καθολικό, σταλμένο άφθονο από τα ψηλά παράθυρα του βασιλέως της δόξης. Δίπλα στο καθένα, ένας μεγάλος προφήτης με παρησία διαλαλεί την γνώση των γνώσεων, την ουρανόσταλτη ελπίδα. Δεύτερη άλυστη εικόνα, αυτή του αγαπημένου όλων μας μοναχού Ιώβ, καθισμένου στο καροτσάκι του. Πρώτος στις ακολουθίες, πρώτος και στην ψαλμωδία. Εκπροσωπεί τόσο επάξια τον λαό του Κυρίου, έστω και αν ακούγονται άναρθροι οι ήχοι από το στόμα του. Στον ουρανό είναι σίγουρο πως φτάνουν άφταστης ωραιότητας δοξολογικά μελωδήματα, σταλμένα από έναν σύγχρονο αγιασμένο αγωνιστή της υπομονής. Είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να έχει όρθιο το κεφάλι του. Κι όμως, έχει βρει τον τρόπο για να εκδηλώνει παρενετικά για εμάς τους ραθύμους την μεγάλη του ευλάβεια. Όποτε εμείς σηκωνόμαστε από τα στασίδια, εκείνος ανορθώνει την κεφαλή του και αγωνίζεται να μην την χαμηλώσει όσο κι αν αυτό είναι επίπονο. Η άλλη στιγμή αρχικά κέντρισε την αίσθηση της ακοής για να κυριαρχήσει έπειτα με τρόπο απερινόητο και στις υπόλοιπες. Ήταν η στιγμή που ο παπάς παρήγγειλε το «πρόσχομεν», τα Άγια της Αγίης. Αυτή τη φορά το μήνυμα δεν είναι λανθάνων. Ο παπάς είναι αισθανόμενος στην φρικτή τούτη κρίσιμη ώρα. Άλλους προσκάλεσε και άλλους απομάκρυνε να μην καούν ο Σικυρός και ο Σιχόρτος, όπως σημειώνει το μελήρητο στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Μεγάλη τη φωνή, φρικτή τη βοή, καθάπερτης κήρυξ, την χείρα έχων εις ύψος, πάση κατάδειλος γεγονός και μέγα επεκίνητη φρικτή ησυχία ανακράζων τα Άγια της Αγίης, τους μεν καλή, τους δε απύργη, ούτε χειρή τούτο ποιόν, αλλά τη γλώτη, της χειρός τρανότερο.

Ναι. Ήταν από τις φορές που η βοή από τον τρόπο της εκφοράς του παπά διαπέρασε το σώμα και τρύπωσε μέσα μας. Συντριβή και συγκλονισμός. Πρωτόγνωρη συνέστηση αναξιότητας. Κανείς βέβαια δεν είναι άξιος. Όλοι είμαστε ασθενείς και χρειαζόμαστε τούτο το ακεσόδινο γιατρικό. Ολόκληρο το σώμα και το αίμα του Χριστού μας μέσα στην ιερή λαβίδα. Ξεκίνημα τρίτης μέρας. Πριν διαβούμε τη βαριά πόρτα της πύλης στο Σεράι, περάσαμε από την όμορφη έκθεση της Κίτης. Εκεί πήραμε στα χέρια μας τον δισεύρετο δεύτερο τόμο με τις πατρικές νουθεσίες του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτη και παππού των Σεραγιωτών. Τίτλος του βιβλίου «Η τέχνη της σωτηρίας». Αυτή κι αν είναι στην κυριολεξία τέχνη πολεμική. Θεοδίδακτες λαλιές ενός λατρεμένου παιδιού της Παναγίας μας, σταλμένες από το δεύτερο Άγιο Όρος της Αμερικής. Ευωδιάζουν όλες οι λέξεις του τόμου, ενώ εγέγραπτε πατρός ο λόγος. Παιδιά, είχα παραγγείλει 100 βιβλία του γέροντα και σήμερα μου έφεραν τα 20. Είστε οι μόνοι λαϊκοί που το παίρνετε. Όλες οι καριές το ζητάνε. Μας είπε ο τόσο καλοσυνάτος μοναχός που διακονεί στην έκθεση. Ανεκτίμητο εφόδιο για όλους τους μοναχούς τούτες οι πνευματικές υποθήκες του Φιλοθεήτη Πατρός. Στην πρώτη και στην τελευταία του σελίδα, λόγια γραμμένα από τα ευλογημένα χέρια ενός αγαθού και πιστού αγωνιστή δούλου του Χριστού μας. Σε μια επιστολή του προς τους κελαϊδιστές του ουρανού. Τους αγιορείτες μοναχούς μα και προς όλους εμάς. Τα αγαπημένα του τεκνία. Παιδάκια μου ευλογημένα του Τρισαγίου Θεού εν Χριστώ, χαίρετε και υγιένετε. Συγγνώμη που σας ενοχλώ πάλι με την αγραμματοσύνη μου, η αναξιότητά μου. Να, ήθελα από πατρική αγάπη να σας παρακαλέσω να ενοχλείτε τον Θεό με το να τον φωνάζετε προς βοήθειά σας, διότι ο ουράνιος πατέρας μας θέλει πάρα πολύ αυτήν την ενόχληση, γιατί είναι πανέτοιμος να μας επισκεφθεί και να μας δώσει τη χρυσή καρδούλα του ή να την ενώσει με την αμαρτωλή δική μας. Γι' αυτό σας οικετεύω, παρακαλείτε να μας χαρίσει το γλυκύτατο όνομά του, που γεμίζει την νεκρά καρδιά μας με ουράνια ζωή και ειρήνη. Η προσευχή έχει την μεγαλύτερη δυσκολία στον πνευματικό αγώνα. Και τούτο γιατί ο δαίμον τη μισή, την πολεμά όπως ξέρετε με τον μετεωρισμό και την αμέλεια. Ζητάτε από τον Χριστό μας να σας χαρίσει δωρεάν το Πανάγιον όνομά του στην κάθε αναπνοή σας εν ταπεινώσει. Διότι χωρίς την γνήσια ταπείνωση της καρδιάς, η προσευχή δεν βρίσκει τόπο για να μείνει. Αυτό έχω πάθει εγώ εγωιστής και υπερήφανος και τρισάθλιος. Συγγνώμη που σας νουθετώ εγώ που δεν έβαλα ακόμα αρχή. Να δεχθώ αυτή την ευλογία του Θείου ονόματος μέσα στη βρώμικη καρδιά μου. Σας παρακαλώ τεκνία μου, αγωνίζαστε με προσευχή και ταπείνωση ψυχής. Λοιπόν αγωνιστές μου, ας μην το βάλουμε κάτω. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, σαν φτωχούλια που είμεθα. Να ψάχνουμε ευκαιρία να γρυπνούμε έστω και με το μηδαμινό ζήλο. Να αρπάζουμε το όπλο του Χριστού μας, τη χαριτωμένη ευχούλα του Ιησού μας και της γλυκιάς μας Παναγίας και να φωνάζουμε σαν τον τυφλό του Ιερού Ευαγγελίου «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, θέλω να αναβλέψω ψυχικά, να ειδώ εσένα, το φως το ανέσπερο της Τρισιλίου Θεότητος». Ναι, ελεημένα μου, να βλέπουμε το Θεό ως έχει στην αλήθεια, με τα μάτια της ψυχής μας, να τον νιώθουμε μπροστά μας, πως μας βλέπει και μας παρακολουθεί κατά πόδι. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν κατά τον Απόστολο Παύλο, εμπρός πουλάκια του ουρανού και της άνω βασιλείας του Θεού, και λαϊδάτε το γλυκύτατο,
το ανακουφιστικό, το χαρισματούχο και πανάγιον όνομα του Ιησού μας και της Κυρίας Θεοτόκου και Μανούλας μας. Και έχετε θάρρος και ελπίδα πως το πανάγιον αίμα του Κυρίου Ιησού τελικά θα μας ξεπλύνει από τον βόρβορο των αμαρτιών μας και θα μας δώσει το εισιτήριο της εισόδου εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Εγώ, το φτωχό και απολωλός, δεν σας ξεχνώ. Μα πώς θα σας αλυσμονήσω που σας έχω μέσα στην αμαρτωλή και απέσια καρδιά μου, αφού είστε παιδιά μου που σας ευλόγησε ο Κύριος και σας κάλεσε στην παλέστρα του Ιερού Αγώνος να παλέψετε με πίστη εναντίον του διαβόλου. Ο πατέρας σας.

θα κρίζουν της ψυχής τα μάτια μπροστά σε τέτοια ανυπόκριτη αγάπη και ατόφια σαν χρυσάφι ταπείνωση. Όπου κι αν πας το όρος, όλοι τον μνημονεύουν τον αριζονίτη άγγελο. Παντού βλαστάρια και καρποί του κηρύγματος του, του Χριστοφόρου, φωτισθέντος τη έγλη του Θείου Πνεύματος. Ιδίως εδώ στο Σεράι, κάθε φορά που το σήμαντρο χτυπά, είναι σαν να ακούς τους χτύπους της χρυσής καρδούλας του. Το συνονόματο παιδί του ακολουθεί πατρώα εμπνεύσει τα χνάρια του, με άτρεπτο φρόνημα και ανεξαίρετη αγάπη προς κάθε συνάνθρωπο. Ακούραστος και αυτός οργώνει κάθε σπιθαμή ορθοδόξου γης να κηρύξει την μετάνοια και την επιστροφή. Δεν σταματά ποτέ να προτρέπει να προσευχόμαστε εκτενώς και με επιμονή προς την μυριώνυμη δεωμένη μάνα μας. Όσο πιο πολύ ευλαβούμαστε την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό μας. Συνηθίζει ο Σεραγιώτης Εφραίμ να αναφέρεται στη πνευματική του αδελφή, την μακαριστή γερόντισσα μακρίνα της Πορταριάς, εκλεκτό άνθος του εφρεμικού λιμώνα. Σε αυτήν, πριν την τελευταία της, παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος λέγοντάς της: «Θέλω οι άνθρωποι να με επικαλούνται και εγώ με τη σειρά μου να δέομαι στο θρόνο του Υιού μου. Αυτό είναι το δικό μου διακόνημα». Ξανανοίγω τον θησαυρό του Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτη τούτη την ώρα. Σωτήριο το διακόνημα της στο Θεό παρισταμένης μητρός. Μια προσευχή πριν την συνέχεια στις μνήμης της τρίβους. Στρέψον μου εις χαρμονήν το πένθος πανύμνητε και την των νόσων ομίχλην και παθών απάντων την τρικυμίαν εις γαλήνην και τελείαν υγείαν μετάβαλε». Δε χαμηλώνει ο άθος το δεύτερο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου και άλλο ένα κεφάλαιο ξεκινά στις σελίδες της μνήμης μας με τις ρήμες και τους στίχους που πάντα προηγούνται. Ορθοδοξίας έλαμψης του αδελφού τα μάτια, πετροκαρδιές για πάτημα, ράβδος στα μονοπάτια, χαμηλωμένη είσοδο στα πόδια του δεσπότη, ο παντοκράτορ ευλογεί με την μορφή την πρώτη. Φανερωμένο στο άλογο φρουρός τροπεοφόρος και ο ηγούμενος που αγωνιά να φύγει Χριστοφόρος. Γερόντισα θαυματουργή στα αριστερά προστάζει, πιθάρι από το έλεος, ποτέ να μην αδειάζει. Η τρίτη μέρα του φετινού Θεοτοκοβαδίστου οδηπορικού μας ξεκινά. Το δρομολόι έχει κατεύθυνση στη βορειοανατολική μεριά της Αγγελικής Χερσονήσου. Σκήτη προφήτου Ηλιού για διαμονή και στο θείον φροντιστήριον του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, όπως τους βυζαντινούς χρόνους ονομαζόταν η Ιερά Μονή του Παντοκράτορος, για μετάνοια μπρος την ξακουστή γερόντισά μας. Στην πανίερη σκήτη του Θεσβήτη η αγκαλιά του Παπαφιλίμωνα, διάπλατη όπως και το χαραπάροχο χαμόγελό του. Λίγα δευτερόλεπτα της ώρας αρκούν για να βιώσεις αυτό το ανεπανάληπτο συνέστημα της πατρικής αγκάλης από έναν άνθρωπο που μόλις γνώρισες μα νιώθεις τόσο κοντινό σου. Το επόμενο πρωινό όλοι μας νιώθαμε πως μια ζωή ολάκερη τον ξέραμε και μας ήξερε. Το σπουδαιότερο πως θα βρισκόμασταν πάντα πλέον στις προσευχές του. Αφού πήραμε ένα ζεστό δωμάτιο στο βάθος του παλιού νοσοκομείου, ξεκινήσαμε τον δρόμο για το προσκύνημα στην Παντοκράτορος. Ο πάτερ Φιλίμων πρόσθεσε και δύο ακόμα οδηπόρους στη συντροφιά μας. «Πάρτε τους μαζί σας», μας είπε. «Και στο δρόμο ετοιμάστε τους για βάπτισμα. Αν θέλετε να γίνετε και αναδοχή τους». Σαστήσαμε και με χαρά απορρίσαμε μέχρι να καταλάβουμε. Ήταν δύο Ιταλοί, ο πατέρας Μάουρο και ο 12χρονος γιος του Αλεσάνδρο.
Περιδιάβαιναν το Άγιο Όρος εδώ και μέρες και είχαν περάσει και από τη Σκήτη για λίγες ώρες. Θα πήγαιναν για διαμονή στην Παντοκράτορος. Καλημερίζουμε τους λαϊκούς προσκυνητές και εργάτες που διακονούν στο μάζεμα της ελιάς. Ευλογημένος ο κόπος τους και ο ιδρώτας τους. Ποτέ το έλεος δεν δορίζεται άκοπα και αδάκριστα. Περίπου μισή ώρα η διαδρομή από το κατηφορικό μονοπάτι. Η χθεσινή βροχή έχει κάνει τις πέτρες να γλιστράνε επικίνδυνα. Πυκνή κλαδίσκη γερμένη ως τη γη κρύβουν σχεδόν τη μέρα. Ο Θεοδόσιος περίτεχνα κόβει από πεσμένα δέντρα ψηλά κλαδιά και μας τα δίνει για στηρίγματα. Ράβδι Μωυσέως, βακτηρίες απαραίτητες τόσο εκείνη την ώρα. Αφορμή να ψάλουμε και τις καταβασίες του Σταυρού. Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο, την Ερυθράν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι. Αλληγορική προσομοίωση. Ορμητικά ριάκια στο διάβα μας. Ο χήμαρος Χρυσοράρης μας συστήνεται και αξιώνει τον θαυμασμό μας. Για να περάσουμε απέναντι πατάμε σε μεγάλες πέτρες. Μια από αυτές, Θεέ μου, έχει ακριβώς το σχήμα μιας καρδιάς. Μια καρδιά από πέτρα σαν τη δική μας. Ρηγμένη όμως μέσα στις δρόσους της ταπείνωσης και της αρχοντικής αγάπης του Θεού μας. Καρτερά να αντλήσει και να στείλει για να κυκλοφορήσει ζωογόνο πνεύμα παντού στο αδαμιαίο σώμα. Μέσα από τις βαλβίδες της πίστης και τις αρτηρίες της ομολογίας. Μιλάμε με τον Μάουρο για τις βασικές και τόσο αγεφύρωτες διαφορές της Ορθοδοξίας με τον Καθολικισμό. Όσο βαστά η αμετάστρεπτη αλαζονία, το δαιμονικό αλάθητο και η θεομίσιτη διαστρέβλωση των ιερών μυστηρίων και των δογμάτων, καμιά προοπτική κοινωνίας και ενώσεως δεν μπορεί να υπάρξει. Φυσικά, ως συνήθως γίνεται, ο Μάουρο έχει παντελή άγνοια περί των χαοτικών του των διαφορών. Και αυτό, χωρίς ενδιασμό το λέμε, ισχύει για την συντριπτική πλειονότητα των καθολικών, μα δυστυχώς και των συγχρόνων Ορθοδόξων. Μια παρατεταμένη ολέθρια άγνοια. Όλοι έχουμε μερίδιο στην διαφώτιση. Δεν έχει σημασία βέβαια αν δεν πράττει το έγκλημα. Ουρανόθεν καταδίκη και μάλιστα με ακριβώς το ίδιο πλαίσιο ποινής, θα υπάρξει και για τα εγκλήματα που τελούνται δια παραλήψεως. Το μόνο που ο ακατήχητος συνοδοιπόρος μας λέει και μας γεμίζει ελπίδα είναι ότι χωρίς να μπορεί να το ερμηνεύσει και χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα πώς ακούγονται κατά τις λατρευτικές συνάξεις το όρος, νιώθει ότι στην Ορθοδοξία υπάρχει φως. Ήμασταν σίγουροι πως η Παναγία μας θα οικονομούσε άμεσα, ώστε ο Μάουρο και ο γιος του να έβρισκαν τους ζωντανούς αγιορείτικους λίχνους που θα πρόσθεταν δίπλα στο ανακαλυφθέν φως, ένα οριστικό άρθρο το οποίο θα έφεγγε πλέον αιώνια στις ψυχές τους. Η Ορθοδοξία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι Ορθόδοξος και είναι το φως. Το υπέρφωτον φως του Φωτοκράτορος. Το φανέρωσε άλλωστε ο ίδιος ο Φωτοδότης, Θεός Λόγος, μεταμορφωθήσεν το Θαβόρ. Τόσο συγκινητικό αυτό που ανεπιγνώστος ομολόγησε ο Ιταλός αδελφός μας. Βαδίζουμε προς τη μονή που πανηγυρίζει στη φρικτή μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το αρχέτυπον κάλος του, αποτυπωμένο στις παραστάσεις της χαμηλωτάτης εισόδου της Παντοκράτορος. Ο Θεός ως παλαιός των ημερών, αλλά και ως νεότατος ισχυρός Υιός του Πατρός Αντικριστά. Η υπέροχη συμβολισμή της άναρχης τριαδικότητας. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο ίδιος και στους αιώνες. Κέρασμα στο Αρχονταρίκι. Ένας πίνακας με τον Άγιο Πορφύριο μας ξεκουράζει όσο το δροσερό νερό από την κρίνη της Ολάνθης της Αυλής. Εκεί ένας μαρμάρινος τάφος σαν θρονί δεσποτικό μαγνητίζει τη ματιά σου. Το στερνό ηγουμενείο του γέροντος Βυσαρίωνος του Παντοκρατορινού, του ταπεινού, απλού και αγαπώντος προηγουμένου της Μονής. Στολίδι και καμάρι των αγιοριτών πατέρων που ποτέ δεν τον λησμονούν.
Πριν από 25 περίπου χρόνια, το Μάιο του 1992, ο Κύριος, στη νιώτη του ακόμα, τον κάλεσε να γίνει ο πρώτος καθηγούμενος της νέας ιστορικής περίοδου του σχεδόν ερυπωμένου μοναστηριού. Μέσα σε 10 χρόνια είδε την αδελφότητα να αυξάνεται ευλογημένα, τις πτέρυγες να ανακαινίζονται, την κοινοβιακή ζωή να αναθάλει θαυμαστά. Σήκωσε με δοξολογία τον σταυρό της βαριάς ασθένειας και σε ηλικία μόλις 48 ετών εκλήθηκε πάλι από τον Παντοκράτορα Κύριο, αυτή τη φορά σε αιωνίους μονάς. Τα παιδιά του, προεξάρχοντος του άξιου διαδόχου του Γαβριήλ, πάντα τον θυμούνται με την ευθυτενή κορμοστασιά του, σαν λεβεντό κορμοκυπαρίσι να τους προστατεύει.

ζουν προστατευτικά. Πόσες φορές του άνοιξα την πονεμένη μου καρδιά και του ξεδίπλωσα τις πληγές της. Πόσες φορές θρύνησα τους καημούς και τις περιπέτειες της ελευθερίας μου. Πόσες φορές συνέχισα μετά την σταυροαναστάσιμη πορεία μου μέσα σε ένα πολύχρωμο πανηγύρι χαράς και ευλογίας. Μοναδικό μας Κυπαρίσι, αργά ή γρήγορα θα ανταμώσουμε με τη χάρη του πανάχραντου Κυπουρού μας. Φαντάστηκα τον αλυσμόνητο παντοκρατορινό πατέρα. Συχνά πυκνά, μετά τις ακούραστες διαδρομές του στις αυλές του μοναστηριού, να ξαποσταίνει στο στασίδι απέναντι από την εφαίστεια εικόνα της γερόντισσας μάνας, ακουμπισμένη στον ξακουστό κύωνα σημά στον αριστερό χορό του καθολικού. Εκεί που κάποτε ένας άλλος ηγούμενος, έχοντας λάβει ασφαλή άνωθεν πληροφορία για την ακριβή ημέρα της αποδημίας του, παρακαλούσε τον βδομαδιάρη παπά να βιαστεί και να τον μεταλάβει πριν ξεψυχήσει. Και η πανάμωμος προστασία των πιστών που άκουσε τον σπαρακτικό στεναγμό του και την ευλογημένη λαχτάρα του, έσπευσε με αυστηρότητα να συνετίσει τον παπά που αργοπορούσε. Κι έτσι έλαβε την ουρανόσδοτη προσωνυμία της. Παναγία η Γερόντισσα. Στο ουρανομήκες πανίερο εικόνισμά της, καταφύγαμε εκείνο το μεσημέρι του Οκτωβρίου. Σπάνια η απεικόνιση της Παναγίας μας χωρίς τον Υιό και Θεό της. Κι όμως, σε κανένα άλλο εικόνισμα δεν είναι τόσο παρόν ο Κύριος. Όρθια η Πανακύρατος Αγνή με τα χέρια υψωμένα τον καθηκετεύει να γίνει εκείνος ο μακρόθυμος, το κρατέωμα των αμαρτωλών και εμπεριστά των παιδιών της. Το ασημωμένο λαδοπίθαρο πάνω στο εικόνισμα, ακένωτο παντοτινά, θυμίζει το θαύμα με το έλεον και το έλεος. Και πάλι, ενώ σε κλιπαρούντος γέροντος την θερμή προσευχή άκουσε κάποτε γερόντισσα και ξέχυλα γέμισε τα στερεμένα δοχεία της μονής με λάδι, ακίμητα να σπιθώ βολά της σωτηρίας η ελπίδα. Μαζί μας και ένας νεότατος μοναχός, όλο χαρά και χάρη μας διηγείται τα θαυμάσια και τα θαύματα, έτσι όπως του τα έμαθαν οι παλαιότεροι αδελφοί του, αλλά κυρίως έτσι όπως καθημερινά τα βιώνει, αυλιζόμενος στον επιγής παράδεισο, μέσα από το δικό του ταξίδι επιστροφής στην πρώτη του πατρίδα. Μας συνεπέρνει η διήγηση για τα θαύματα του Αηγιώργη του Φανερωμένου, την ώρα που τον προσκυνάμε στο παραπλήσιο εκκλησάκι του Καθολικού. Τον είπαν Φανερωμένο και εκείνος δεν έπαψε ποτέ να επιβεβαιώνει την ιερή του φήμη. Κάποτε, πριν από 200 περίπου χρόνια, παρουσιάστηκε ένα βράδυ σε ληστές που ήθελαν να ληστέψουν το κελί του στην παντοκρατορινή καψάλα. Ο χρόνος της ως τότε ζωής τους, εργασία απολίας. Αρχηγός τους ο θρηλυκός λίσταρχος Σταμάτης. Δεν κατάλαβαν τον Αηγιώργη, μόλις ο Άγιος, ως νέος μοναχός τους, άνοιξε την πόρτα. Κάθισαν λοιπόν μέσα και ετοιμάζονταν να εφαρμόσουν τα δόλια σχέδιά τους, όταν μια ώρα τη δύναμη τους έδεσε χειροπόδαρα. Δεν μπορούσαν ούτε ελάχιστα να κουνηθούν. Οι άγριες φωνές τους ξύπνησαν τους δύο γερασμένους πατέρες που εκείνη την ώρα κοιμούνταν. Κατάλαβαν αυτοί το θαύμα από τα λεγόμενά τους και τους έφεραν την εικόνα του Αγίου Προστάτη του κελιού τους για να την προσκυνήσουν. Συγκλονίστηκαν τότε και ο Σταμάτης τα άφησε πίσω του όλα και στα φρικτά καρούλια σκύτεψε ως το τέλος της οσιακής μετέπειτα ζωής του. Αλλά και πρόσφατα, πριν από λίγους καιρούς, ένας προσκυνητής που λόγω έλλειψης κλινών σε πανήγυρη διανυκτέρευσε στην παραλία του μοναστηριού, είδε τον Άγιο Έφυπο με έναν όμιλο παιδιών στο πλάι του. Και ένας μοναχός πάλι στα τωρινά χρόνια είδε δίπλα στο θαυματουργό εικόνισμα του τροπεοφόρου ένα νέο με στρατιωτική στολή. Είναι ασύλληπτα αυτά που μπορείς να ακούσεις στο όρος. Η ξερική λογική αποσιωπά και κρύβει αυτούς τους πολύτιμους θησαυρούς σε λάκους και βάραθρα απολίας και σκοτασμού. Η αγαθή πίστη μόνο φανερώνει τους άγρυπνους φύλακες, τους γνήσιους φίλους μας που δεν στέκονται απλά σε έναν τοίχο εκκλησιάς ή σε ένα προσκυνητάρι σπιτιού, να συντηρούν φυλάρεσκα την ευθυνία μας, μα είναι ολοζώντανοι και επεμβαίνουν και πείθουν τον υπερήμνητο Θεό να παρατείνει τον σπλαχνισμό του. Πήραμε ξανά τον δρόμο της επιστροφής, ανηφορικός πλέον, πιο κουραστικός, μα λιγότερο επικίνδυνος από το γλιστερό κατηφόρι. Η καρδιά στο ποταμάκι περιμένει να μας ξαναπεράσει απέναντι,
μια δροσερή

γουλιά από το πηγάδι της αυλής του Θεσβήτη, το βραβείο για την παντοκρατορινή μας οδηπορία. Τρούλοι μολυβδοσκέπαστοι τον ουρανό ζυγιάζουν, του λογικού τα τέριαστα την πίστη δοκιμάζουν. Προφητηλιά της Κήρυκας για την καρδιά μιλάει και για αρετές που ο άνθρωπος αιώνια πως ζητάει. Καθολικού η κλειδονιά δύο φορές γυρίζει, βήμα και παραπέτασμα χρυσάφι πλημμυρίζει. Ανάγλυφος παράδεισος, άγια ακτινοβόλη, τέμπλος ανήλιος φαϊνός, αστράφτη η Άνω Πόλη. Ο πρόλογος από το επόμενο κεφάλαιο και την επόμενη καταγραφή και μεταφορά της αθωνικής μας φετινής οδηπορίας και περιπλάνησης στη σκέτη του προφητηλία θα βρεθούμε στο πανδοχείο του Θεού και στον κυματοθράφστη των παθών, όπως την περιγράφει ο γέροντάς της, ο γέρον Ιωακήμ. Ήταν το δεύτερο μέρος από το φετινό ημερολόγιο Αγίου Όρους με τον τίτλο «Δε χαμηλώνει ο άθος». Και είναι τα διαλεχτά παιδιά της κυρίας Θεοτόκου που κρατούν την πολυόνιμη σκιά του αλατόμητου άθωνα εδραία, απαρασάλευτη και τόσο λυτρωτική. Μοιάζει να σκεπάζει όλη την ορθοδοξία αυτή η σκιά. Μοιάζει να έχει χαραχτεί ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Ευχόμαστε να την μεταφέραμε και σήμερα σε όλους σας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, ευχόμαστε να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 4 έως 18. Η παραβολή του σπορέως. Ενώ δε μαζεύεται ο λαός πολλής και ήρχοντο από κάθε πόλη εις αυτόν για να τον ακούσουν, είπε ο Κύριος με παραβολήν: Ευγήκεν αυτός που σπέρνει έξω εις το χωράφι για να σπείρει των σπόρων του. Και καθώς αυτός έσπερνεν, άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά εις τον δρόμον του χωραφιού και κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πετεινά του ουρανού το κατέφαγαν και άλλο μέρος έπεσεν επάνω εις την πέτραν και αφού εφύτρωσεν εξηράνθη επειδή δεν είχεν υγρασίαν και άλλο μέρος έπεσε μέσα εις έδαφος γεμάτον από σπόρους αγκαθιών και ευλάστησαν μαζί τα αγκάθια και το έπνιξαν τελείως. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε μέσα εις την γην την μαλακήν και έφορον και όταν εφύτρωσεν έκαμε καρπών 100 φοράς περισσότερον από ό,τι είτο ο σπόρος. Ενώ δε έλεγεν αυτά, για να δώσει μεγαλύτερον τόνον εις τους λόγους του και διεγείρει την προσοχήν των ακροατών του, εφώναζε δυνατά: Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά και ενδιαφέρον πνευματικών, για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει. Τον ρωτούσαν δε οι μαθητές του και έλεγαν: Ποια είναι η έννοια και η σημασία αυτής της παραβολής? Αυτός δε είπεν: Εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλήν διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας του Θεού. Εις τους άλλους όμως ομιλώ με παραβολάς. Αυτοί δεν έχουν ενδιαφέρον για να γνωρίσουν και να δεχτούν τας πνευματικάς αληθείας. Και ο νους των είναι παχυλός και ανίκανος δια πνευματικήν διδασκαλίαν. Δι' αυτό διδάσκω με τον τρόπον αυτόν, για να μην μπορούν να είδουν βαθύτερον και καθαρότερον, ενώ βλέπουν με τους οφθαλμούς του σώματος, για να μην μπορούν να καταλάβουν, ενώ ακούν τη διδασκαλία που τους εξηγεί τα μυστήρια. Και πράττω τούτο όχι μόνον κατά λόγων δικαιοσύνης, αλλά και εξ αγαθότητος. Ή να μη ούτη δια της περιφρονήσεως της αληθείας επιβαρύνουν τη θέση των και σκληρυνθούν περισσότερον. Είναι δε η έννοια της παραβολής αυτή. Ο σπόρος σημαίνει τον λόγον του Θεού. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος το οποίο επλησίων εις των δρόμων είναι αυτοί που ήκουσαν απλώς και μόνον των λόγων. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί των λόγων από τα καρδίας των για να μην πιστεύσουν εις των λόγων και σωθούν. Εκείνοι δε που εδέχθησαν των σπόρων ο οποίος έπεσεν επί της πέτρας είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν και ενθουσιασμόν των λόγων. Δεν έχει όμως εις αυτούς ρίζαν βαθίαν ο λόγος, ώστε να στερεώσει μέσα τους. Ως εκ τούτου, αυτοί δύο λίγων χρόνων πιστεύουν, και όταν έλθει καιρός πειρασμού ή διωγμού, απομακρύνονται από την πίστη. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσεν εις τα αγκάθια,
σημαίνει εκείνους οι οποίοι ήκουσαν το Λόγον του Θεού και αρχίζουν με κάποιαν προθυμία να βαδίζουν εις τον δρόμον της πίστεως. Πνίγονται όμως από τας αγωνιώδης φροντίδας προς απόκτησιν πλούτου και από τας απολαύσεις βίου σαρκικού, εις τον οποίον τα αποκτηθέντα πλούτη διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν, ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους των καρπών. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσεν εις την έφορον γην σημαίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με καρδίαν καλοπροαίρετον, ευθείαν και αγαθήν ήκουσαν και κατενόησαν των λόγων και τον κρατούν σφιχτά μέσα των και καρποφορούν τας αρετάς δεικνύοντες υπομονήν και καρτερίαν εις τας λήψεις και τους πειρασμούς και εις όλα τα προσκόμματα που συναντούν εις την άσκηση της πνευματικής ζωής. Με την διδασκαλία μου ίναψα εις τας ψυχά σας φως και γίνατε πνευματική λίχνη. Κανείς δε, όταν ανάψει λίχνον, δεν τον σκεπάζει με δοχείον, ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι, αλλά τον βάζει επάνω εις τον λίχνο στάτην, για να βλέπουν το φως εκείνοι που εμβαίνουν εις το δωμάτιον. Έτσι κι εσείς, σαν άλλος λίχνος, καλά τοποθετημένος, πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε, αλλά να μεταδίδετε ταύτα και εις τους άλλους. Διότι δεν υπάρχει κρυφόν το οποίον δεν θα γίνει φανερόν, ούτε μυστικόν το οποίον δεν θα γίνει γνωστόν και δεν θα φανερωθεί. Και η διδασκαλία μου λοιπόν, ακόμη κι αν εσείς την κρατήσετε μυστική, θα φανερωθεί από άλλους και θα φωτίσει τον κόσμο.

Αφού λοιπόν η διδασκαλία μου θα γίνει φανερά, προσέχετε εσείς πώς θα την διαδώσετε που την ακούετε. Να την ακούετε με καθαράν καρδίαν και να την κατανοείτε και να την εγκολπώνεστε, ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι της αληθείας. Διότι σε εκείνον που ακούει προθήμως την αλήθεια και κατέχει ταύτην, θα του δοθεί μεγαλυτέρα και πλουσιωτέρα γνώσης και φωτισμός της αληθείας. Και από εκείνον που δεν κατέχει την αλήθεια, θα αφαιρεθεί και εκείνος ο βαθμός της γνώσεως που του φαίνεται ότι κατέχει. Στίχοι 19 έως 21. Μήτυρ και αδελφή του Κυρίου. Ήλθαν δε εν το μεταξύ προς αυτόν η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του, και δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν και να του ομιλήσουν ένεκα της ηρωής του πλήθους. Και του ανηγγέλθη από μερικούς που του είπαν: «Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε είδουν». Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπεν: «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον τηρούν εις τον βίον τον, χωρίς να τον παραβαίνουν και να τον αθετούν». Στίχοι 22 έως 25. Κατάπαυσης της τρικυμίας. Και συνέβη κατά μίαν από τα σημέρας εκείνας που περιόδευεν ο Ιησούς τας πόλεις και τα χωρία, και αυτός εμβήκε εις κάποιο πλοίον, και μαζί με αυτόν εμβήκαν και οι μαθητέ του. Και είπε προς αυτούς: «Ας περάσομεν εις το απέναντι μέρος της λίμνης Γενισαρέτ». Και έπλευσαν εις τα ανοιχτά. Ενώ δε αυτοί έπλεον, απεκοιμήθη. Και κατέβη από τα τριγύρω βουνά εις την λίμνη άνεμος φοδρός και εθνίδιος, και από τα μεγάλα κύματα που έσπαζαν επάνω εις το πλοίον εγέμιζεν τούτο ολονέν με περισσότερα νερά και κινδύνευαν να πνιγούν. Οι μαθητέ δε, αφού επλησίασαν εις τον Ιησούν, τον εξύπνησαν λέγοντες: «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμεθα». Αυτός δε, αφού εσηκώθη, διέταξεν αυστηρός τον άνεμον και τα κύματα της λίμνης και έπαυσαν, και έγινεν αμέσως γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς: «Πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η πεποίθησης την οποίαν πρέπει να έχετε, ότι εφόσον με έχετε μαζί σας δεν διατρέχετε κανέναν κίνδυνο?» Αφού δε καταρχάς τους κατέλαβε φόβος για την υπερφυσική παρουσία και καταπληκτική ενέργεια της Θείας Δυνάμεως, έπειτα εθαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος λοιπόν να είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον θεωρούσαμε έως τώρα, διότι διατάσσηκε τους ανέμους και τα κύματα της λίμνης και τον υπακούουν».

Στίχοι 26 έως 39. Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών. Και έφτασαν με το πλοίον εις την χώρα των Γαδαρινών, που είναι αντίκρι της Γαλιλαίας. Όταν δε ο Ιησούς ευγήκεν εις την ξηράν, τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος καταγόμενος από την πόλη, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν εφορούσε επάνω του ρούχα και δεν έμενε εις σπίτι, αλλά μέσα εις τα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησούν, από τον φόβο του εφώναξε δυνατά και έπεσε εις τους πόδας του και με φωνήν μεγάλην είπε: «Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου, και τι ζητάς από εμέ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα εις τα σκότη του Άδου». Είπε δε των λόγων αυτών ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Ιησούς παρήγγειλε και διέταξε το ακάθαρτον πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Διότι επί πολλά έτη τον είχε κυριεύσει, και λόγω της αγρίας εξάψεως που του εδημιούργη, τον έδαιναν με αλύσεις και με σιδηρά δεσμά εις τα πόδια, επειδή τον εφύλατον να μην κακοποιήσει ή βλάψει τεινά. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και εσύρε το βιέως υπό του δαίμονος εις τους ερήμους τόπους. Τον ρώτησε δε ο Ιησούς και του είπε: «Τι είναι το όνομά σου?» Αυτός δε είπε: «Λεγεών», δηλαδή σύνταγμα στρατιωτών. Και είτο αυτό το όνομά του, διότι ουχή εν, αλλά πολλά δαιμόνια είχον εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν. Και δια του στόματος του δαιμονιζομένου, παρεκάλουν αυτόν να μην διατάξει να υπάγουν εις τα τρίσβαθα του Άδου. Είτο δε εκεί ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν εις το βουνόν, και τον παρεκάλουν να επιτρέψει σε αυτά να έμπουν εις εκείνους τους χείρους. Και επειδή αυτοί που έτρεφον τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μοσαϊκών νόμων, ο οποίος απηγόρευεν ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας, ο Κύριος τιμωρών την παρανομίαν ταύτην επέτρεψε τούτο εις αυτά. Αφού δε βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμβήκαν εις τους χείρους. Και έτρεξαν ασυγκράτητα και με μανίαν το κοπάδι από το πάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την λίμνη και επνίγει. Όταν δε εκείνοι που έβοσκαν τους χείρους είδαν αυτό που έγινε, έφυγαν. Και ανήγγειλαν το συμβάν της καταστροφής των χείρων εις τους κατοίκους της πόλεως και εις εκείνους που έμεναν έξω εις τους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να είδουν εκείνο που έγινε. Και ήλθον εις τον Ιησούν και ήβραν τον άνθρωπον από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά εις τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένος και σοφρονισμένος, και εφοβήθησαν. Τους διηγήθησαν δε εκείνοι που είχαν ήδη το περιστατικόν πώς έγινε καλά ο δαιμονισμένος.
και τον παρεκάλεσαν όλο το πλήθος της περιφερίας των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς, διότι κυριεύθησαν από μεγάλων φόβων όταν είδαν την δικαίαν τιμωρία που επευλήθη σε αυτούς, οι οποίοι παρά την απαγόρευση του νόμου έτρεφον χείρους. Αυτός δε, αφού εμβήκεν εις το πλοίον, επέστρεψεν εις το μέρος από το οποίον είχεν έλθει. Παρεκάλυδε αυτόν ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον αφήκεν ελεύθερον και του παρήγγειλε να φύγει λέγον: «Γύρισε ο πίσω εις το σπίτι σου και διηγού όσα έκαμεν εις σε ο Θεός, ο οποίος σε απείλαξεν από τα δαιμόνια». Και έφυγεν εκείνος και διεκήρυτεν εις όλην την πόλην όσα του έκαμεν ο Ιησούς.

στίχοι 40-56. Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάστασης της θυγατρός του Ιαΐρου. Συνέβη δε, όταν επέστρεψε ο Ιησούς στην Γαλιλαία, τον υπεδέχθη ο λαός με χαράν, διότι όλοι τον επερίμεναν ανυπομόνως. Και ειδού, ήλθεν εις τον Ιησούν κάποιος άνθρωπος που ονομάζεται Ιάιρος, και ήτο αυτός άρχον της συναγωγής. Και αφού έπεσε γονατιστός πλησίον των ποδών του Ιησού, τον παρεκάλει να έμβει εις τον οίκον του, διότι είχε κόρην μονάκριβον περίπου 12 χρόνων, και αυτή ήτο εις τα τελευταία της και επέθαινεν. Όταν δε ο Ιησούς επήγαινε εις το σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη του λαού τον εστενοχώρουν και τον επίεζον. Και μία γυναίκα που υπέφεραν από αιμορραγίαν προ 12 ετών, η οποία μαζί με τα άλλα βάσανα της ασθενείας είχεν εξοδεύσει όλη την περιουσία της εις ιατρούς και δεν ειδηνήθη να θεραπευθεί από κανένα, αφού επλησίασεν από πίσω τον Ιησούν, ώστε να μην την αντιληφθεί κανείς, επειδή εντρέπετο να γίνει φανερόν το νόσημά της, ίγγισε το άκρον του εξωτερικού ενδύματός του και παρευθύς εσταμάτησεν η αιμορραγία της. Και είπεν ο Ιησούς, ποιος είναι εκείνος που με ήγησεν? Επειδή δε όλοι οι τριγύρω ειρνούντο, είπεν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές που ήσαν μαζί του, διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε περιεκύκλωσαν και σε πιέζουν, και εσύ λέγεις, ποιος με ήγησε? Ο Ιησούς όμως είπε, κάποιος με ήγγισε, διότι εγώ εκατάλαβα ότι ευγήκεν από πάνω μου δύναμις θεραπευτική. Όταν δε είδεν η γυναίκα ότι δεν εκρύφθη και δεν εξέφυγεν από τον Ιησούν αυτό που έκαμεν, ήλθε τρέμουσα από τον φόβον της, και αφού έπεσε γονατιστή προ αυτού, διηγήθη εις αυτόν εμπρός εις όλον το πλήθος του λαού την αιτίαν για την οποίαν τον ήγγισε και πώς σε θεραπεύθη αμέσως. Ο Ιησούς δε της είπεν, «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πεποίθησης που είχες ότι θα έβρισκες την υγείαν σου εάν με ήγγιζες, αυτή η πίστη σου σε έχει θεραπεύσει. Πήγαινε εις το καλό, ειρηνική και ελευθέρα από κάθε ανησυχίαν που εδοκίμαζες πρωτύτερα εξαιτίας της ασθενείας σου». Ενώ δε ομίλει ακόμη ο Ιησούς, ήλθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του είπεν ότι απέθανεν η κόρη σου. Μη βάζεις πλέον εις κόπον και ενόχλησιν των διδάσκαλων. Ο Ιησούς όμως, όταν ήκουσε την είδησιν αυτήν, έδωκεν εις αυτόν την απάντησιν και είπε, «Μη φοβήσαι, μόνον εξικολούθη να πιστεύεις και θα σωθεί από τον θάνατον η κόρη σου». Όταν δε ήλθεν εις το σπίτι του Ιαΐρου, δεν αφήκε να έμβει κανείς άλλος εις το δωμάτιον της νεκράς, παρά μόνον ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο πατέρας του κορασίου και η μητέρα. Έκλαιον δε όλοι και εκτυπούσαν τα στήθη των και τα σκεφαλάστων
δια την νεκράν. Αυτός δε τους είπε, «Μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν, διότι ήσαν βέβαιοι ότι το κοράσιον ή το πεθαμένον. Αυτός όμως, αφού έβγαλεν έξω όλους και έπιασε το χέρι της, εφώναξε και είπε, «Κόρη, σήκω επάνω». Και επέστρεψεν εις το σώμα η ψυχή της και αναισθήθη αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε να της δοθεί φαγητόν να φάγει και να λάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που είχε φέρει μακρά και θανατηφόρος ασθένειά της. Και κυριεύτησαν από βαθύν και μεγάλων θαυμασμών οι γονείς της. Ο δε Ιησούς τους παρήγγειλε να μη είπουν εις κανένα το γεγονός, για να μη ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Κολιτσάρα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός.

τίποτα, γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ένας θάνατος που μας γεμίζει ελπίδα. Γιούλτσι Ευτυχία. Διδάκτορ θεολογίας και συγγραφέας.

Η δοξολογική έκφραση σεβασμού στο πρόσωπο της Παναγίας εκπροσωπεί την ορθόδοξη ευλάβεια που είτε ταπεινά και αθόρυβα, είτε θριαμβικά και πανηγυρικά εξυμνεί το μεγαλείο της, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή στο αγιασμένο της πρόσωπο. Η κοίμηση της Θεοτόκου καθιερώθηκε να γιορτάζεται την 15η Αυγούστου από τα μέσα του 5ου αιώνα ως προέκταση και ανάπτυξη τοπικού εορτασμού στο ναό της κοίμησης της Θεοτόκου, που από τους πρώτους αιώνες είχε κτιστεί στη Γεστημανή. Η Παναγία, η Μεγάλη Μητέρα, η Μεσήτρια και Βοηθός, είναι πάντα παρούσα σε κάθε ανθρώπινη επίκληση και δέηση. Γι' αυτό και την ημέρα αυτή η οδύνη του θανάτου μεταστρέφεται σε εφορία και πανήγυρη. Με την κοίμησή της η Θεοτόκος απέβαλε το γεώδες ένδυμα της θνητότητας για να ενδυθεί στη συνέχεια το πνευματικό σώμα της αυθαρσίας. Η Παναγία πέθανε ως άνθρωπος και ανέλαβε ακολούθως και το αδιάφθορο σώμα της. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που δικαιολογεί το χαρμόσυνο της ημέρας. Η αγιότητα της Παναγίας μετέτρεψε το θάνατο σε κοίμηση μετά την Ανάσταση του Υιού της και Θεού. Συνεπώς, η Ανάσταση του Χριστού είναι εκείνη που καταργεί την τραγικότητα του θανάτου. Επισφραγίζει την απολύτρωση του ανθρώπου από την επικυριαρχία του και επαγγέλλεται και τη δική του εσχατολογική Ανάσταση. Επιπλέον, κλονίζει το θάνατο και προσφέρει την αληθινή και αιώνια ζωή. Ο θάνατος γίνεται πέρασμα από την πρόσκαιρη στην αιώνια ζωή, μετάβαση στην αυθαρσία και την αθανασία. Η Παναγία, που έζησε πανάγιο βίο και έγινε δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, νίκησε τη φυσική νομοτέλεια. Μετά την κοίμησή της, μεταβαίνει και σωματικά στην αυθαρσία, ζώντας προληπτικά την κοινή Ανάσταση των ανθρώπων. Η λεπτομέρεια αυτή αποτελεί μια σημαντική πτυχή της θεολογίας της Εκκλησίας. Πτυχή με ηθικές και πνευματικές συνέπειες για τη ζωή των πιστών που ζουν εν θεοβίο. Το τέλος της Θεοτόκου δεν διαφοροποιείται από αυτό των ανθρώπων, αλλά ούτε και εξομοιώνεται με το θάνατό τους. Η διαφορά οφείλεται στην αγιότητα και στην ιδιότητά τους ως μητέρας του Θεού. Η ψυχή της Παναγίας χωρίζεται από το σώμα και το σώμα παραδίδεται στην ταφή, αλλά δεν κατεξουσιάζεται από το θάνατο, ούτε και διαλύεται από τη φθορά, όπως υπαγορεύει η φυσική τάξη. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός παραλληλίζει το αδιάλυτο του σώματος της Θεοτόκου, που δεν καταλύεται από το θάνατο, με το αλόβητο της Παρθενίας κατά τη γέννηση του Χριστού. Και όπως κατά τη γέννηση του Υιού του Θεού διατηρήθηκε άφθορη η Παρθένος, έτσι το ίδιο τιμήθηκε και στην κοίμησή της. Έλαβε αφθαρτοποιημένο σώμα και αξιώθηκε της μέγιστης τιμής να αναστηθεί το θείο σώμα της πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Το κεντρικό σημείο της θεολογικής συμφωνίας των δύο γεγονότων είναι στη σκέψη του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού η υπέρβαση της φύσης και της φθοράς ως συνέπεια της αγιότητας της Θεοτόκου. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βυζαντινή θεολογία η περιγραφή της κοίμησης από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Σε ομιλία του εις την Πάνσεπτον Κοίμησιν, ο Άγιος προβάλλει την οντολογική διάσταση της αγιότητας της Παναγίας που επισφραγίζει ολόκληρη τη βιολογική της υπόσταση. Το σώμα της, που κατά την επίγεια ζωή της καταβγάστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κοσμήθηκε με κάθε είδους αρετή, ανέρχεται στους ουρανούς, την κατοικία που αρμόζει στη Μητέρα του Θεού. Δεν θα μπορούσε να κρατήσει η γη, ο τάφος και ο θάνατος, το σώμα που δέχτηκε τον ίδιο το Θεό, αυτό που έγινε η πιο προσφυλής κατοικία του ουρανού των ουρανών και αυτό που είχε ένικο τη χάρη του Θεού. Με την κοίμησή της, η Θεοτόκος απέβαλε το γεώδες ένδυμα της θνητότητας για να ενδυθεί στη συνέχεια το πνευματικό σώμα της αυθαρσίας. Η Παναγία δεν παρέκαμψε το θάνατο, πέθανε πραγματικά ως άνθρωπος και ακολούθως ανέλαβε και το αδιάφθορο σώμα της. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, σε λόγο του για την κοίμηση, χαρακτηρίζει το «υπερ ημάς και ημέτερον σώμα» της Θεοτόκου ως «ζωαρχικόν». Η Θεοτόκος που έφερε τον ουρανό στη γη, με την κοίμησή της αφήνει το χωικό σώμα που έλαβε από την γέννησή της και αποδίδει το γήινο στη γη. Ειδικότερα, η ησυχαστική θεολογία ερμηνεύει την κοίμηση της Θεοτόκου με βάση την αγιότητα του βίου της και την οντολογική σχέση της με το Θεό ως μητέρας του Λόγου του Θεού. Η ίδια, με την αρετή και το αμετακίνητο στο αγαθό, είχε υπερβεί τα γήινα πράγματα και ενώθηκε τόσο στενά με τον Θεό που ζούσε από αυτήν εδώ τη ζωή την αιώνια μακαριότητα. Η κοίμηση, συνεπώς, στη συνείδηση των πιστών δεν σημαίνει εγκατάλειψη των ανθρώπων. Όσο ζούσε η Παναγία σε αυτόν τον κόσμο, δεν ήταν ξένη προς τα ουράνια και με την κοίμησή της δεν αποξενώθηκε από τους ανθρώπους. Η ίδια η Θεοτόκος που κόσμησε τη γη και τον ουρανό δεν ήταν δυνατό να αποστερήσει τους ανθρώπους από την παρουσία της. Εισακούει κάθε ανθρώπινη επίκληση για πρεσβείες προς τον Θεό Πατέρα. Με τη μετάστασή της προς τα υπερκόσμια, ούση να πήρε την ευεργεσίαν, αφύψους δε περιέπει της προστασίας τη πτέρυγη. Αλλά και η ίδια η μετάσταση της Θεοτόκου έρει το πνεύμα και μεταθέτει τους ανθρώπους από την ύλη που βαρύνει και διασπά προς τα άειλα που συνεπέρνουν και γοητεύουν.

τα πνευματικά και ηθικά μηνύματα της κοίμησης της Θεοτόκου για τη ζωή των πιστών είναι η νέκρωση των παθών και η ένδυση του απαθούς βίου. Σε ολόκληρη την πατερική γραμματεία, η αναφορά στην κοίμηση προσφέρει την αφορμή να επισημανθεί η ανάγκη για ηθική και πνευματική αφύπνιση. Είναι δε σημαντικό ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας συνέδεσαν την εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου με την ανάγκη αποταγής του κόσμου και των δεσμεύσεών του. Επιγραμματική είναι η αναφορά του Δαμασκηνού που με αφορμή την εορτή και απευθυνόμενο στους πιστούς γράφει «Δεύτε ψυχικές αγκάλες, το αϊπάρθενον σώμα βαστάσομεν και συνεισέλθομεν ένδον του μνήματος και συνεκρωθόμεν της με του σώματος απογεινόμενη πάθεσιν, συζώντες δε ζωήν απαθή και ακύρατον». Η νοερά παρουσία του πιστού στην κοίμηση της Θεοτόκου τον καθιστά μέτοχο της Θείας Χάριτος και τον οθεί στην επίκληση της μεσητείας της για απαλλαγή από τα πάθη, υπέρβαση των πνευματικών αδιεξόδων, ήρεμο βίο, σωτηρία και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Η Παναγία για τους Ορθόδοξους παραμένει η μητέρα του Θεού Λόγου και η μεγάλη μητέρα όλης της οικουμένης, αφού με τη ζωή της υπέδειξε τον αυθεντικό δρόμο του πνευματικού πεπρωμένου της ανθρώπινης ύπαρξης. Το εύρος της αρετής της συνιστά δύναμη που νικά τις συνέπειες της πτώσης και τελικά μεταστρέφει το πέλαγος των θλίψεων, την οδύνη των πειρασμών και τα διέξοδα του κόσμου σε πολύτιμες εμπειρίες, απαραίτητες για την πορεία της τελείωσης. Η δική της ωραιότητα αναδεικνύει και αποκαθιστά την ωραιότητα της αμαυρωμένης εικόνας της πτώσης που μπορεί πλέον να αποκαθαρθεί και να επανέλθει όπως εκείνη, πολύ πιο πάνω από το αρχαίον κάλος. Η Παναγία βίωσε το έσχατο μέτρο της ανθρώπινης αντοχής σε όλα τα επίπεδα των συνεπειών της πτώσης. Ανύψωσε την κοινή ανθρώπινη φύση στην αρχαίγονη μεγαλοπρέπεια και στάθηκε διαχρονικά στη συνείδηση των πιστών το πρότυπο της πνευματικής τελείωσης.

Στην καρδιά του όρθρου, στο πέρασμά μας από το σκοτάδι της νύχτας στο φως της ημέρας, ακούγεται από την ωραία πύλη η ιερή προτροπή, την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Ο κληρικός τρέφεται και υποκλίνεται στην εικόνα της, γιατί αυτή είναι η πύλη ανατολόβλεπτος, εξίση της ζωής ανατολή. Μοναδική πύλη, όπου ανατέλει το φως το της γνώσεως. Απ' αρχής του καιρού του αναρωτήθηκε ο άνθρωπος για το φως. Πρωταρχική προσταγή στη δημιουργία ουρανού και γης. Αιτία της θέας των πραγμάτων του κόσμου, πηγή γνώσεως της ιστορίας, των άστρων και δύναμη μοναδική υπάρξεως κάθε ζωής. Το ερώτημα για το φως, πάντα ελκυστικό στο ανθρώπινο πνεύμα. Άραγε σε ποιο τόπο να διανυκτερεύει το φως και ποιος να είναι ο τόπος που κατοικεί το σκοτάδι, και σημείων μέγα όφθιεν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων, και είχε στήριγμα των ποδών της στη σελήνη και στεφάνι στην κεφαλή της καμωμένο από 12 άστρα. Από τους παρθενικούς κόλπους αυτής της κόρης ανέτειλε ο αληθινός ήλιος της δικαιοσύνης, αναβαλόμενος φως οσημάτιων.

Ποια είναι αυτή που προβαίνει σαν την αυγή, η κεχαριτωμένη, που εκδιώκει τον παρθενικό θεοφιλή της φόβο στον χαιρετισμό του Αγγέλου με την ολόκαρδη υποταγή της στο θείο θέλημα. Η πίστη και η παραδοχή της Παρθένου έφερε στον κόσμο το φως και ευεργέτησε ολόκληρη τη δημιουργία. Ουρανός και γη, άνθρωποι και άγγελοι, δέχθηκαν τη θεομητορική ευλογία. Οι άγγελοι, κατά τον πατερικό λόγο, έγιναν σοφότεροι γιατί είδαν καθαρότερα τη σοφία του Θεού, αφού εκείνοι έκαναν ανατήλικε για αυτούς το φως και ανεγνώρισαν την καινή γη και τον καινό ουρανό, που είναι η ίδια η Παρθένος, μόνη και μόνον εισάγουσα Χριστόν εις την Οικουμένην. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μετά την ιερή αυτή προτροπή, το προήμνιο της οδής της Θεοτόκου, ψάλλεται χαρμόσυνα ολόκληρη η ενάτη οδή και ακολουθούν στην παλιά παράδοση της σημνολογίας του όρθρου, τροπάρια φωταγωγικά ή εξαποστηλάρια, να σημαίνουν «Άγιν το φως» και «Εξαποστέλλειν το φως στον κόσμο». Να πορεύεται το φως, να φωτίζει κάθε τόπο και κάθε άνθρωπο.

0: Ύστερα η συνάντηση του φωτός με τον καθένα μας γίνεται μυστικά, μυστηριακά. Δεν διδάσκεται με λόγια ανθρώπινα. Εκείνη όμως, η το φως αρήτως γεννήσασα και το πως μηδένα διδάξασα, η μητέρα του φωτός μπορεί να εμπνεύσει στην ψυχή που τον προσεγγίζει υγικά, οικετευτικά, την ισχυρή, ελεύθερη αναζήτηση, τη στάση υποδοχής και την ολόκαρδη αποδοχή του θείου θελήματος. Να ενδυθεί και η φτωχή δική μας ύπαρξη το φως των Χριστών, που μόνη η Παρθένος αξιώθηκε να φέρει στον κόσμο.
1: Παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Το φεγγάρι της Παναγίας. Γανωτής Κώστας. Ήταν μια εποχή που το φεγγάρι ήταν ζωντανό και καταλάβαινε. Έβλεπε από τον απάνω κόσμο και αγαπούσε τους ανθρώπους. Ήθελε να έχουν και οι άνθρωποι τις χαρές των αγγέλων. Τέτοιες μέρες, το 15 Αύγουστο, που όλη η χριστιανοσύνη γιορτάζει την κοίμηση της Παναγίας, το είχε καημό να κάνει πανσέλινο την παραμονή της χάρης της, για να φωτίσει τη γιορτή και να γιορτάσει και αυτό μαζί με τους χριστιανούς. Έτσι και εκείνη τη χρονιά, μόλις μπήκε ο Αύγουστος, μέτραγε τις μέρες και όλο κοντοστέκονταν για να μην γεμίσει νωρίτερα. Ήξερε το φεγγάρι ότι αυτή τη νύχτα της παραμονής ξεκινούν τα καραβάνια των προσκυνητών από τα γύρω χωριά με τα μουλάρια στολισμένα και γλυκό είχα κουδουνάκια και στρωμένα πάνω τους ωραία υφαντά και πάνω στο σαμάρι του καθενός από 2-3 παιδάκια, γιατί δεν άντεχαν το περπάτημα τα καημένα. Όλοι τους πηγαίνανε στην εκκλησιά της Παναγίας που είχε τη γιορτή της, την κοίμηση. Όταν έφταναν στην Παναγιά, έστρωναν κάπου μέσα στα περβόλια ή κάθε συντροφιά ή κάτω από τα πλατάνια, έδιναν τα ζώα εκεί κοντά και πήγαιναν στην εκκλησία.

Οι ψαλμουδίες και τα λιβάνια και το φως των κεριών ανακατεμένα όλα με το λάλημα των τζιτζικιών που δεν κοιμώνται εκείνη τη νύχτα, όπως και τα τριζόνια που πάλευαν να νιστάξουν τα παιδιά και δεν τα κατάφερναν, όλα μαζί ανακατεμένα ανέβαιναν στον ουρανό και τ' άκουγε το φεγγάρι και χαίρονταν. Κάποιοι έρχονταν και από τα νησάκια και τα παραλιακά χωριά τα κοντινά με τα μοτοράκια, και το φεγγάρι έστρωνε ένα σημαίνιο χαλί πάνω στη σκοτεινή θάλασσα για να τα καλωσορίσει. Με ένα μοτοράκι ήρθαν από το απέναντι νησί οι δύο ιερομόναχοι για να βοηθήσουν τον παπά του χωριού τέτοια μέρα. Στο ταξίδι κάθονταν και οι δυο σιωπηλοί στην πρίμνη και μέσα τους έλεγαν τον κανόνα. Μέσα στα νερά που στολίζονταν από τα σημαίνιο χαλί του φεγγαριού έβλεπαν τα ψαράκια, τα καλαμαράκια, τις σουπιές που έτρεχαν όλα πρόθυμα να πιαστούν στα δίχτυα, γιατί πολλοί την ημέρα της χάρης της τρώνε ψάρι αντί για κρέας, και μάλιστα ιδιαίτερα εκείνη τη χρονιά που έπεφτε Παρασκευή, η γιορτή της Παναγίας. Ο καθένας βέβαια είχε το ελεύθερο να κανονίζει την νηστεία του κατά την προαίρεσή του, γιατί η Παναγία μας τους ήθελε όλους ευχαριστημένους. Μαζεύτηκαν όλοι, τόσος κόσμος, έγινε η αγρυπνία. Ύστερα κοιμήθηκαν κάτω από τα πλατάνια και μέσα στα περιβόλια. Όλη τη νύχτα τους νανούριζαν τα τριζόνια, τα βατραχάκια από τις στέρνες, οι κουκουβάγες, οι γκιόνιδες, και το φεγγάρι τους έχινε μπόλικο φως ασημένιο, σαν να τους χάιδευε.

το πρωί, ανήμερα, πήγαν άγουρο ξυπνημένοι στον όρθρο. Ύστερα έκαναν τη λειτουργία, την αρτοκλασία και ύστερα σκορπίστηκαν στις σκιές και έβγαλαν τα φαγιά τους και φάγανε. Το φεγγάρι δεν τα βλέπε γιατί ήταν κρυμμένο πίσω από το βουνό και κουρασμένο από το ξενύχτη. Με τι χαρά όμως βγήκε ολόγιωμο το βράδυ και είδε όλους τους προσκυνητές στα λόνια και στα ξέφωτα να γλεντούν και να χορεύουν. Και πριν να ξημερώσει καλά-καλά, άρχισαν ένα-ένα τα καραβάνια να ξεκινούν με τη δροσιά για τα χωριά τους. Το φεγγαράκι γελαστό ακόμα τους ξεπροβοδούσε και τους έφεγγε στα μονοπάτια. Τότε μπήκαν και οι δυο ιερομόναχοι στο μοτοράκι και όταν αντίκρισαν ο ένας τον άλλον, ευχήθηκαν χρόνια πολλά, γιατί δεν είχαν ανταμωθεί νωρίτερα μετά τη λειτουργία. Είχαν βρεθεί σε άλλη παρέα ο καθένας. Το μοτοράκι άρχισε να τρέχει πάλι πίσω από τα σημαίνιο χαλί, γυρίζοντας πίσω στο νησάκι, και οι δυο ιερομόναχοι διηγούνταν τα καθέκαστα ο ένας τον άλλον και σιγόψελναν κιόλας ανάμεσα το απολυτίκιο. «Η δική μου συντροφιά ετοίμησε τη Θεοτόκο υπερβαλλόντος», είπε ο ένας ιερομόναχος. «Μόνο ψάρι κατέλησαν οι ευλογημένοι, έτσι κι εγώ μαζί τους ετοίμησα την εορτήν της Πρεπόντος». «Η δική μου», απάντησε ο άλλος ιερομόναχος, «ετοίμησαν εκ θύμος την Παναγία με σούβλες και κοκορέτσι ως άλλο Πάσχα. Και εγώ μαζί τους ετοίμησα την κυρά μας Εφροσύνος». Αυτά λέγοντας τους πήρε ένας ελαφρός ύπνος, έτσι ακουμπισμένους στην κουπαστή, και τον ντούκου ντούκου της μηχανής τους νανούριζε μακαρίως. Σε λίγη ώρα εξύπνησαν όμως και ήταν και οι δυο πρόσχαροι. «Καλό όνειρο θα είδες, αδερφέ, και ξύπνησες περιχαρής», λέει ο ένας ιερομόναχος. «Και εσύ το ίδιο μου φαίνεται, αδελφέ», λέει κι ο άλλος. «Εγώ είδα την κυρίαν Θεοτόκον στον ύπνο μου». «Κι εγώ, κι εγώ», λέει ο πρώτος. «Και τι σου είπε εσένα, αδελφέ», ρωτάει ο άλλος. «Σε ευχαριστώ που με τίμησες, έτσι μου είπε», απάντησαν ο πρώτος. «Το ίδιο είπε και σε μένα», λέει ο άλλος, που γλέντισε με το σουβλιστό και με το κοκορέτσι. Και θαύμασαν και οι δυο ιερομόναχοι την ανοιχτοκαρδιά της Παναγίας. Σε λίγο έφτασαν στο λιμανάκι, στην ώρα που κρύβονταν νισταγμένο το φεγγαράκι πίσω από το βουνό και ρόδιζε η αυγούλα. Και οι δυο ιερομόναχοι βγήκαν από το μοτοράκι και τράβηξαν αμέσως ίσια στη μονή της μετανοίας τους, χαρούμενοι για αυτά που είχαν να διηγούνται στους αδερφούς. Και ζήσαν όλοι τους καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πράξεις των Αποστόλων. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: επίσκεψη του Παύλου στον Ιάκωβο, υπακοή σε συμβουλή πιστών για την καταπράινση των Ιουδαίων. Και όταν φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα, οι αδελφοί μας δέχθηκαν με χαρά. Την άλλη δε ημέρα ο Παύλος μαζί με μας επισκέφθηκε τον Ιάκωβο. Ήλθαν δε και όλοι οι πρεσβύτεροι και αφού τους χαιρέτησε διηγήθηκε ένα προς ένα όσα ο Θεός έκανε στους εθνικούς με τη διακονία του. Όταν δε εκείνοι άκουσαν, δόξαζαν τον Κύριο και του είπαν «Βλέπεις αδελφέ, πόσες μυριάδες Ιουδαίων είναι που έχουν πιστεύσει και όλοι αυτοί είναι ζηλωτέ του νόμου. Πληροφορήθηκαν δε για σένα ότι εις όλους τους Ιουδαίους τους διεσπαρμένους μεταξύ των εθνικών διδάσκεις να αποστατήσουν από τον νόμο του Μωυσέως, λέγοντας να μην περιτέμνουν τα τέκνα και να μην ζουν συμφώνως προς τα έθιμα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Οπωσδήποτε πρόκειται να συγκεντρωθεί πλήθος, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Κάνε λοιπόν αυτό που θα σου υπούμε. Έχουμε 4 άνδρες που έχουν κάνει τάμα για τον εαυτό τους. Αυτούς να παραλάβεις και να συμμετάσχεις μαζί τους στο έθιμο του αγνισμού και να πληρώσεις για αυτούς τις δαπάνες των θυσιών για να ξυρίσουν το κεφάλι και έτσι να μάθουν όλοι ότι από όσα έχουν πληροφορηθεί για σένα τίποτε δεν συμβαίνει, αλλά βαδίζεις κι εσύ συμφώνως προς τον νόμο. Όσο δε για τους εθνικούς που έχουν πιστεύσει, εμείς αποφασίσαμε και παραγγείλαμε με επιστολή να μην τηρούν κανένα τέτοιο έθιμο τελετουργικό, παρά να απέχουν από το ειδωλόθητο και το αίμα και το πνιγμένο ζώο και την ανηθικότητα. Τότε ο Παύλος, αφού την επομένη ημέρα παρέλαβε τους άνδρες, υποβλήθηκε μαζί τους στις τελετές του αγνισμού και μπήκε στον ιερό περίβολο του ναού και δήλωσε πότε οι ημέρες του αγνισμού θα συμπληρώνονταν για να προσφερθεί η θυσία για καθένα από αυτούς. Εξέγερση των Ιουδαίων και σύλληψη του Παύλου. Αλλά όταν επρόκειτο οι 7 ημέρες των τελετών του αγνισμού να συμπληρωθούν, οι Ιουδαίοι από την Ασία, βλέποντας αυτόν στον ιερό περίβολο του ναού, ξεσήκωσαν όλο το λαό και τον συνέλαβαν κραυγάζοντας «Ισραηλίτες, βοηθείτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους εναντίον του λαού και του νόμου και αυτού του τόπου, του ναού. Ακόμη δε και Έλληνες εισήγαγε στον ιερό περίβολο του ναού και μόλυνε αυτόν τον Άγιο τόπο». Ας σημειωθεί ότι είχαν ειδεί στην πόλη μαζί του τον τρόφιμο από την Έφεσο, τον οποίο νόμιζαν ότι ο Παύλος εισήγαγε στον ιερό περίβολο του ναού, και ξεσηκώθηκε όλη η πόλη και έγινε συρροή του λαού, και αφού έπιασαν τον Παύλο, τον τραβούσαν έξω από τον ιερό περίβολο του ναού και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες για να μην μπει πάλι στον ιερό περίβολο του ναού. Η Ρωμαϊκή αρχή επεμβαίνει, συλλαμβάνει και δένει τον Παύλο. Και ενώ επιχειρούσαν να τον σκοτώσουν, έφτασε είδηση στο χιλίαρχο του Ρωμαϊκού τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είχε αναστατωθεί. Αυτός αμέσως παρέλαβε στρατιώτες και εκατοντάρχους και επέδραμε κατά αυτόν. Εκείνοι δε, όταν είδαν το χιλίαρχο και τους στρατιώτες, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλο. Ο δε χιλίαρχος πλησίασε και τον συνέλαβε και διέταξε να δεθεί με 2 αλυσίδες. Και ρωτούσε ποιος είναι και τι έχει κάνει. Άλλοι δε από τον όχλο φώναζαν τούτο και άλλοι άλλο. Και επειδή λόγω του θορύβου δεν μπορούσε να μάθει την αλήθεια, διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Όταν δε έφτασε στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο φρούριο, λόγω της βιαιότητος του όχλου, οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να τον σηκώσουν στα χέρια. Ακολουθούσε δε το πλήθος του λαού κραυγάζοντας «Θανάτωσέ τον». Απολογία του Παύλου. Όταν δε ο Παύλος έμελε να εισαχθεί στο στρατόπεδο, είπε στο χιλίαρχο στα ελληνικά «Μου επιτρέπετε να σου υπώ κάτι». Εκείνος δε είπε «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι λοιπόν σύ ο Αιγύπτιος ο οποίος πριν από τις ημέρες αυτές ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο τους 4.000 άνδρες τους οπλισμένους με δολοφονικά μαχαίρια?» Είπε δε ο Παύλος «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Ταρσό της Κιλικίας, πολίτης όχι άσημης πόλεως, και σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να μιλήσω στο λαό». Αυτός δε επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλοπάτια και έκανε σημείο με το χέρι προς το λαό για να σιωπήσει. Και όταν έγινε αρκετή ησυχία, τους μίλησε στα εβραϊκά και είπε «Αδελφοί και πατέρες, ακούστε την απολογία μου την οποίαν τώρα κάνω σε σας». Όταν δε άκουσαν ότι τους μιλούσε στα εβραϊκά, έκαναν περισσότερη ησυχία και λέγει «Εγώ είμαι Ιουδαίος, ο οποίος έχω γεννηθεί στην Ταρσό της Κιλικίας και έχω μορφωθεί σε αυτήν εδώ την πόλη ως μαθητής του Γαμαλιήλ. Έχω διδαχθεί συμφώνως προς την ακρίβεια του νόμου των πατέρων και υπήρξα ζηλωτής του Θεού, όπως είστε και όλοι εσείς σήμερα. Και καταδίωξα αυτήν την οδό τη χριστιανική πίστη με θανάσιμο πάθος, δένοντας και παραδίδοντας στις φυλακές άνδρες και γυναίκες, όπως και ο αρχιερεύς μαρτυρεί για μένα και όλο το συνέδριο. Από αυτούς έλαβα και επιστολές προς τους αδελφούς στη Δαμασκό και πήγαινα για να φέρω και αυτούς που ήταν εκεί δεμένους στην Ιερουσαλήμ για να υποστούν βασανιστήρια. Αλλά όταν πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά το μεσημέρι άστραψε γύρω μου πολύ δυνατό φως από τον ουρανό και έπεσα στο έδαφος και άκουσα μία φωνή να μου λέγει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ δε είπα «Ποιος είσαι, Κύριε?» και μου είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον σύ καταδιώκεις. Οι δε συνοδοί μου είδαν μεν το φως και κυριεύθηκαν από φόβο, αλλά τη φωνή εκείνου ο οποίος μου μιλούσε δεν άκουσαν ως λέξεις και νοήματα, αλλά ως ήχο και βοή». Είπα τότε «Τι να κάνω, Κύριε?» Ο δε Κύριος μου είπε «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λεχθεί για όλα όσα σου έχουν οριστεί να κάνεις». Και επειδή δεν έβλεπα από τη λάμψη εκείνου του φωτός, οι συνοδοί μου με έπιασαν από το χέρι και μου οδήγησαν και έτσι έφτασα στη Δαμασκό. Κάποιος δε Ανανίας, άνθρωπος ευσεβής, συμφώνος προς τον νόμο και εκτιμόμενος από όλους τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, ήλθε προς εμένα, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Σαούλ αδελφέ, απόκτησε το φως σου». Και εγώ την ίδια στιγμή απέκτησα το φως και κοίταξα σε αυτόν. Και αυτός είπε «Ο Θεός των πατέρων μας σε εξέλεξε και σε προώρησε να γνωρίσεις το θέλημά του και να ειδείς τον δίκαιο, τον αγαθό, τον Άγιο και να ακούσεις φωνή από το στόμα του, διότι θα του είσαι μάρτης προς όλους τους ανθρώπους για όλα όσα είδες και άκουσες. Και τώρα γιατί καθυστερείς? Σήκω και βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου αφού επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου Ιησού». Όταν δε επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ και προσευχόμουν στον ιερό περίβολο του ναού, περιήλθα σε έκσταση και τον είδα να μου λέγει «Σπεύσε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι δεν θα παραδεχθούν τη μαρτυρία σου για μένα». Και εγώ είπα «Κύριε, αυτοί γνωρίζουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές τους πιστούς σου. Και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου του μάρτυρός σου και εγώ ήμουν παρών και επικροτούσα τη θανάτωσή του και φύλαγα τα ρούχα των φωνέων του, γι' αυτό νομίζω ότι θα με πιστεύσουν και θα μεταπιστούν». Αλλά μου είπε να αναχωρήσεις, διότι εγώ θα σ' αποστείλω μακριά στους εθνικούς.
1: Οι πράξεις των Αποστόλων. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.